0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Α94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Α94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
3: Πότε πρωί, τι εννοείς?
4: Πρωί.
3: Χαράματα.
4: Ναι.
3: Σε ξύπνησε πρωί,
4: ναι, πολύ δυνατή.
3: Αλήθεια.
4: Ναι.
3: Παιδιά, δεν την άκουσα.
4: Τι να σου πω.
3: Κοιμάμαι πιο βαριά.
5: Ακόμα πρωί, ναι. Καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά.
3: Σωστό.
5: Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου, Νίκος
3: Παναγιωτόπουλος. Ποιο δελτίο ειδήσεων?
5: Θα πάει και δύο.
3: Αναλυτικότερο, εγκυρότερο, ωραιότερο, ακριβέστερο. Συνεχίστε.
5: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέγκα, να είστε όλοι καλά.
3: Όταν τελειώσει το γέλιο η Λένα θα σας πει και το δελτίο. Καλημέρα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αυξημένη αυτήν την ώρα είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεο ανατμήματα, στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά από το δάσος Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Αιγάλεο προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολίτης με την Κατεχάκη, στην άνοδο της από Λαγουμιτζή και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, επίσης στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. Διάρρηξη ATM σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, προσέκρουσαν στο μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών που βρισκόταν εγκατεστημένο έξω από το σούπερ μάρκετ, στο δεύτερο χιλιόμετρο της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη. Κατόρθωσαν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν εκ νέου το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα, προτού αναβάλει τελικά το νέο χτύπημα. Παράλληλα έδωσε διορία στο Ιράν μέχρι τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτζή, δήλωσε πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν εκ νέου σε πολεμική σύραξη. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, αν αυτό δεν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Ανωδικά οι τιμές των καυσίμων κινούνται στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Του αμερικανικού αργού καταγράφει οριακή άνοδο στα 108,80 δολάρια το βαρέλι. Στα πρατήρια η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ, ενώ αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις. Στο Πεκίνο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη στην κινέζικη πρωτεύουσα του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Αυτήν την ώρα συναντάται με τον Κινέζο ομόλογο του Xi Jinping και δύο ηγέτες θα συζητήσουν τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης, ενώ θα ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή θέματα και περιφερειακά ζητήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πηγές, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζήτησε η αντιπολίτευση. Σε μία ώρα έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, υποστηρίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Να προσέλθει και να δώσει απαντήσεις, ζήτησε η Νέα Αριστερά. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη, με σκοπό, όπως καταγγέλλεται, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης πως η τροπολογία αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε πως τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Προηγήθηκε επιστολή της Λάουρα Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, με την οποία χαρακτηρίζει προβληματική τη διάταξη, καθώς όπως αναφέρει αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, δεδομένου πως αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από το πυροσβεστικό σώμα, οι έρευνες και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και μας πήρε η μπόχα, παιδιά, ως μη αγνώστου προελεύσεως. Νομίζω ότι ήρθαν οι εξωγήινοι, είναι ο εξωγήινος είναι που άφησε τις οσμές του πάνω από το λεγανοπέδιο της Αττικής και ψάχνουμε, τρομάρα μας, θέλουμε να βάλουμε και πυρηνικά εργοστάσια και δεν μπορούμε να βρούμε από τι τέλος πάντων μυρίζει η Αττική. Δεν ξέρω με τη βροχούλα αν έφυγε. Εσείς που είσαστε εκεί στα νότια προάστια, πάρτε κανένα τηλέφωνο εδώ στο 212-212-4800. Μυρίζει. Στο Viber 6947-989-989. Μυρίζει. Και έστειλτε μου και στο email nearandalfaradio989.gr. Κάτι τέλος πάντων. Γιατί δεν ξέρω τι θα κάνουμε με αυτές τις οσμές. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, για να δούμε πώς θα μυρίζει σήμερα η πρωτεύουσα του έθνους. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία, όμορφα. Δεν ξέρω, τρεις η ώρα ποιος θα είπε, τι θέλει ο Μητσοτάκης να το πει αυτό, ποιον θα πάρουν τρεις η ώρα τα ξημερώματα. Πάρτε τηλέφωνο το Μητσοτάκη τρεις η ώρα τα ξημερώματα να δείτε τι μυρίζει. Γιατί μπορεί να μυρίζει όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί η μπόχα έτσι κι αλλιώς έχει και μια πολιτική διάσταση με όλα αυτά που παρακολουθούμε. Βλέπουμε τα ελληνοτουρκικά τι γίνεται. Γενικώς είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, γιατί και σήμερα η χώρα ξύπνησε κάπου ανάμεσα σε ψυχανάλυση, γιατί πρέπει να δούμε τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό, πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις οικονομικές αναλύσεις, κυρίες και κύριοι, γιατί το θέμα των εκλογών και της ακυβερνησίας της χώρας λαμβάνει διαστάσεις οικονομικού ενδιαφέροντος από τους ξένους οίκους. Ο οίκος Μούντις λοιπόν περιγράφει λίγο την ιστορία σαν αρχαία ελληνική τραγωδία, διότι λέει στην Ελλάδα δεν κάνουμε απλώς πολιτική, ζούμε μόνιμα μέσα σε ένα λαβύρινθο ψάχνοντας έξοδο με GPS που δεν πιάνει ούτε στο Μαξίμου ούτε στη Χαριλάου Τρικούπη. Και έρχεται τώρα η Μούντις και λέει, όχι κανένα τρόλ του Twitter και του X και τα λοιπά, Μούντις και λέει, όχι κανένα τρόλ του Twitter και του X και τα λοιπά,

Ελλάδα γίνεται αυτό. Τα άλλα δύο όμως θυμίζουν λίγο escape room, παιδιά. Με πολιτικούς αρχηγούς κλειδωμένους μέσα, χωρίς να μιλούνται ο ένας με τον άλλον. Το σενάριο 3. Μήνες, λέει, χωρίς κυβέρνηση, τα ομόλογα ανεβαίνουν, οι επενδύσεις παγώνουν και ο πολίτης αρχίζει να κρύβει τα λεφτά του κάτω από το στρώμα. Σαν τη θεία από το 1989. Σενάριο 4. Εκλογές το 2026. Χάος χωρίς τέλος, πολιτικό αδιέξοδο και η οικονομία να κοιτάζει ξανά προς τα χρόνια των μνημονίων, σαν να επέστρεψαν αυτά και να μην υπάρχει, δηλαδή, ξαναβλέπεις το ντοκιμαντέρ, δηλαδή, του Sky σε επανάληψη. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Και τώρα, κοιτάξτε λίγο τον πολιτικό χάρτη και το πολιτικό θρίλερ. Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν ξεκολλάει βελόνα τίποτα. Δίνει πας, δίνει από εδώ, δίνει από εκεί. Έχει βάλει μηχανισμούς επικοινωνιακούς να κονιορθοποιεί τους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά είναι κολλημένη η βελόνα μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά παραμένει πρώτη. Το Πασόκ και αυτό κολλημένη βελόνα δεύτερη θέση. Παιδιά, ό,τι και να λένε και να προσπαθούν να βγάλουν τρίτο τον Τσίπρα, δεν προκύπτει από πουθενά. Βγήκε και μια δημοσκόπηση στη Βόρεια Ελλάδα, είναι πέμπτος ο Τσίπρας. Περνάει Καριστιανού και τον Τσίπρα. Δηλαδή, οι Καριστιανού στη Βόρεια Ελλάδα μπαίνει σβουριχτή. Και βέβαια εκεί έχει θέμα το Αβελόπουλος. Καλό να σας εξαφανίζεται κτλ. Λοιπόν, δείτε το πολιτικό σκηνικό. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας, Καριστιανού, ΚΚΕ, Βελόπουλος, Πλεύση, ίσως Σαμαράς. Όχι ίσως, σίγουρα Σαμαράς. Έχετε λιώσει, παιδιά, η ιστορία του Σαμαρά. Ο κύβος έχει ρηφθεί, όχι στη θάλασσα. Ρίφθει ο κύβος και θα έχουμε το κόμμα του Σαμαρά. Για να μην έχετε καμία αμφιβολία, επειδή το τελευταίο διάστημα παίζετε λίγο παιχνιδάκι, αν θα κάνουν ανοίγματα από τη Νέα Δημοκρατία, πάρτε ένα τηλέφωνο. Πρωθυπουργέ, πάρτε ένα τηλέφωνο να το λύσεις αυτό το πρόβλημα, στο λένε όλοι γύρω-γύρω. Αλλά ο Σαμαράς δεν ξέρουμε τι θα απαντήσει αν πάρει αυτό το τηλέφωνο. Σε λίγο, λοιπόν, η Βουλή θα χρειάζεται έτσι εφαρμογή booking για να βρίσκουν έδρα οι βουλευτές. Και το καλύτερο, για να βγει κυβέρνηση, λέει, μπορεί να χρειάζονται 3, 4 ή 5 κόμματα μαζί. Ωραία, γλεντιά! Ποιοι θα συμφωνήσουν, φανταστείτε. Κάντε το λίγο εικόνα αυτό, κάντε το λίγο εικόνα. Δηλαδή, όχι κυβέρνηση συνεργασίας. Κυβέρνηση, πολυκατοικία, κοινόχρηστα, καυγάδε, συνέλευση κάθε βράδυ. Εκεί μπορεί να είναι χρήσιμο και ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί έχει κάνει και πρόεδρο 15 μελού. Οπότε ω διαχειριστή θα μπορεί να λύσει τα θέματα. Τρομάρα μα! Είναι ο ίδιο ο εθνικό μα εαυτό, παιδιά. Διχασμένο, τιμωμένο, κατακαιρματισμένο και έτοιμο να φάει τι σάρκε του στην πρώτη στραβή. Είδατε τι έγινε με τη ζωή Κωνσταντοπούλου χθε. Χαμό κόλαση στη Βουλή. Δηλαδή έσπασε κάθε ρεκόρ, πλακώθηκε με όλου, ήταν. Να έρθει η ασυλία της και μια ωραία κατάσταση, παιδιά. Μια ωραία κατάσταση. Ξεφτυλισμένη, αυτά πλακώθηκε με το κουκουέ πάλι. Γίνεται το μάλε βράσε στη Βουλή, δηλαδή είναι. Εγώ δηλαδή, τους παρακολουθώ εκεί πέρα και λέω πω μακριά από εμάς όλα αυτά, γιατί πού να μπλέξει τώρα σε αυτή την ιστορία. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είναι όλη μια ωραία ατμόσφαιρα. Καλά, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν το συζητάω. Φεύγει ο ένας πίσω από τον άλλον. Εκεί παίζουν παντομήμα. Εκεί παίζουν μάλλον το θέατρο. Παιδιά, θα κατέβουμε στις εκλογές. Σιγά που θα κατέβετε. Λοιπόν, ο Πολάκης θέλει να τα κάνει γυσμαδιά στην πολιτική γραμματεία για να πάει να πιάσει από το γιακά το φάμελο και να του πει: Μεγάλε, πες μας, μίλησες με τον Τσίπρα ή δεν μίλησες. Δεν μιλούνται αυτοί, παιδιά. Αυτοί, προσέξτε, είναι στο ίδιο κόμμα. Κυβέρνησαν μαζί και δεν μιλούνται. Δηλαδή, ο Τσίπρας φτύνει στα μούτρα το κόμμα που έφτιαξε για να ανέλθει στην εξουσία. Γιατί αυτό το έφτιαξε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, και αυτό το ανέβασε κιόλα, έτσι. Αλλά δεν θέλει να του βλέπει. Οι άλλοι λένε, προσποιούνται ότι θα συνομιλήσουν με τον Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας δεν θέλει να μιλήσει σε τέτοιο επίπεδο. Σου λέει, θα έρθετε κατά μόνας, θα περάσετε face control και θα δω που θα σας κατατάξω. Γιατί ο Τσίπρας φτιάχνει τώρα, πώς το λένε, λίστες, face control. Μην ακούτε αυτά που λένε όλοι απλοί στρατιώτες. Είναι η πρώτη λίστα που είναι η δική του, τα νέα φρέσκα πρόσωπα και καλά. Λες και ο Τσίπρας είναι φρεσκότατος. Δηλαδή, βλέπεις, ρε παιδί μου, το μαγουλάκι του και λες είναι ροζίζει, ρε παιδί μου, από το νιάτο. Λοιπόν, ο Τσίπρας μπροστά, οι καινούργοι και πιο πίσω οι άλλοι. Και μάλιστα σου λέει, άμα έρθετε εσείς όμως, δεν θα πολύ βγαίνετε στα κανάλια και μου χαλάσατε τη μόστρα, γιατί εγώ θέλω να εμφανιστώ ως νέο κόμμα. Τώρα, αν πίσω είναι όλο ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία σημασία. Ή μερικό ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι αυτή που δεν θέλει ο Τσίπρας. Και τώρα υπάρχει εκεί πέρα. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβει στις εκλογές, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτή τη χώρα δουλευόμαστε. Και δουλευόμαστε άγρια, αγρίως. Και ο κ. Φλωρίδης, πραγματικά, προσέξτε τι πήγε να κάνει το διαπράτη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, με αφορμή αυτή τη fast track διαδικασία για τους βουλευτές, επειδή ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τους είπε, ελάτε εδώ, δικογραφία και ψηφίστηκε η άρση ασυλίας, πάει να περάσει αυτό το νομοσχέδιο και υπήρχε αντίδραση βέβαια από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θέλει να κάνει τι ο Πονηρούλης. Ο Πονηρούλης θέλει να βάλει εθνικό εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα, γιατί τα οποία, προσέξτε, είναι στη δικογραφία και στα αρμοδιότητα.

0: της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Προσέξτε, για τον κοινό πολίτη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ο Ευρωπαϊκός Ανακριτής θα κάνει τη δουλίτσα, γιατί ας πούμε 717, τις υποθέσεις του ΟΠΚΕΠΕ, πας στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και σε στέλνει και σε παραπέμπει και σε μετέχει στα δικαστήρια ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Όχι, λέει, για τους πολιτικούς θα γίνει ελίτ δίκη. Εκεί θα υπάρχει εθνικός δικαστής. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, παιδιά? Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, παιδιά, μας θεωρούν ότι είμαστε, τι να πω, πρόβατα. Είμαστε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν τους πολίτες. Τέλος πάντων, ο καιρός θα είναι άστατος. Οι οσμές δεν ξέρω ακόμα αν θα περάσουν ή όχι. Πάντως, τα φαινόμενα θα περιοριστούν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Για σήμερα μιλάμε. Στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές. Στην Αττική, παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες πρωινές κυρίες ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Βελτίωση όμως, εγώ ερχόμενος είχε κάποια συννεφάκια, αλλά βελτιώνεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15-27 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είναι η θερμοκρασία, παιδιά. Λέμε χρόνια πολλά στο Θαλή, στο Θαλελέος. Θαλελέος. Σου έχετε, έχεις κανένα φίλο Θαλελέο? Μπα. Λοιπόν, στη Λιδία, στη Λίδα, στην Λιτό, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Απέναντί μου ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων. Αγγελική Λάζου είναι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Δυναμόσχου στην επιμέλεια της ζωής της εκπομπής. Και Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-2124-800. Το Viper 6947-789-989. Και το email μας onaira@alfaradio989.gr. Λοιπόν, έχουμε τις οσμές. Έχουμε τον πόλεμο που δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Έχουμε τα κόμματα που είναι στα αποκαλυπτήρια και όσο αποκαλύπτονται τόσο γίνεται ένας κακούλης χαμούλης. Βλέπουμε την Καρστιανού να κάνει μηνύση στον Καραχάλιο για αυτό που είπε σχετικά ότι είναι με εντολή Μόσχας. Βέβαια, εντάξει, όλο αυτό το πράγμα είναι λίγο γραφικό που παρακολουθούμε. Ένα κόμμα που ήθελε να αλλάξει τέλος πάντων τη χώρα, αλλά φαίνεται ότι μάλλον μπορεί να ανέβει και σε επιθεώρηση στο καλοκαίρι στο Δελφινάριο. Από την άλλη, έχουμε είσαι ξεφτυλισμένοι ή όχι, εσύ είσαι ξεφτυλισμένοι. Έχουμε μάλευρα σε Κωνσταντοπούλου στη Βουλή με κουκουέ, με τέλος πάντων με Φλωρίδη. Από όλα τα καλά έχουμε, από όλα τα καλά έχουμε σε αυτή τη χώρα, παιδιά. Μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι τόσο άσχημα όσο φαίνονται. Είναι ακόμα χειρότερα. Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα στον όμορφη Ζάκυνθο. Καλημέρα στον Δημήτρη. Με βάση παραδόσεις LNG από καράβι θα μπορούσαν να δώσουν πόσο ελληματική είναι η τελευταία παράδοση λόγω διαρροής. Α, να το ψάξουν από το LNG λες. Τώρα θα δούμε τα σενάρια που υπάρχουν. Ένα σενάριο είναι και αυτό. Δεν ξέρω αν είναι LNG, γραέριο, τέλος πάντων τι είναι. Μπορεί να καθάρισε κάποιο καράβι τις δεξαμενές του και να άφησε και να εκτόνωσε κάποιες οσμές και λόγω των μεταρρολογικών συνθήκων να πήγαν στα νότια προάστια. Ένα άλλο σενάριο που εξετάζουν είναι η Ψιτάλια. Και ένα τρίτο σενάριο είναι ειδικές συνθήκες, λέει, ατμοσφαιρικές πιέσεις, οι οποίες πιέζουν τέλος πάντων την ατμόσφαιρα και εγκλωβίζουν οσμές και αυτά και τα λοιπά σε μια πολύ μεγάλη περιοχή, γιατί όλα αυτά που μυρίζουμε είναι οι οσμές που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα αλλά διαχέονται στην καθημερινότητά μας λόγω το ότι εκτονώνονται προς την ατμόσφαιρα. Όταν υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο μετεωρολογικό, λέει, εγκλωβίζονται και τα μυρίζουμε κιόλας. Φανταστείτε τι εισπνέουμε, παιδιά. Φανταστείτε τι εισπνέουμε. Ο Χάρης πέρασε νωρίτερα από Ηρώδου Αττικού, μυρίζει. Γεια σου, ρε Χάρη. Καλημέρα, πώς να λες. Είσαι. Αχ, Κώστα, τι έγινε. Άμα δεν ρίξεις τις τιμές, συλλεκτικά τρέχα. Τι συλλεκτικά εδώ πέρα, δεν θέλω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο άλλος ο τύπος που σκότωσε τον πατέρα του, ωραία φάση, έτσι. Δηλαδή, ο κληρονόμος της Μάγκο, παιδιά, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει ευτυχία. Αυτοί έχουν εκατομμύρια τώρα και πήγε τον πέταξε από τον γκρεμό. Το βουτήξανε, πλέρωσε βέβαια ένα εκατομμύριο εγγύηση και είναι όξο. Γιατί άμα είμαστε εμείς οι κοινοί θνητοί, μέσα στον Παλαούρο θα είμαστε ακόμα. Λοιπόν, και πώς τον ανακάλυψαν, είδατε τα τηλέφωνα τι κάνουν. Τον ανακάλυψαν, παιδιά, μέσω τηλεφώνου, γιατί ο τύπος είχε πάει την προηγούμενη μέρα ή τις προηγούμενες ημέρες στη συγκεκριμένη περιοχή για να χαρτογραφήσει. Δηλαδή, προμελετημένο ήταν, γιατί είχαν τσακωθεί. Ο μπαμπάς είχε δώσει στο γιο τη διαχείριση της επιχείρησης. Μιλάμε για μια μεγάλη υπόθεση, μια μεγάλη εταιρεία ένδυσης, είναι ρε παιδί μου αλυσίδα ισπανική με ρούχα και αυτά και τα λοιπά, και είχε δώσει τη διαχείριση και αυτός δεν τα πήγαινε καλά και την πήρε πάλι πίσω τη διαχείριση και τσαντίστηκε αυτός μάλλον και έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων σύμφωνα με την πρώτη αναφορά στη διάρκεια πεζοπορίας και αυτό έγινε, παιδιά, το 2024 και τώρα ανακάλυψα μετά από έρευνα, πάντα λέει ήταν ύποπτος, έπρεπε να το δέσουν την ιστορία. Τέλος πάντων, η οικογένεια Άντιγκ λέει το στηρίζει απόλυτα παρά τις κατηγορίες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ωραία πράγματα, έτσι, ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε, ο Κώστας μου στέλνει τα τυριά. Ο Παναγιώτης μου λέει καλημέρα σας, στο σενάριο ότι πριν από σεισμό απελευθερώνεται αέρια με οσμή κλούβιου αυγού. Παίζει, να σου πω αυτά, δεν τα ξέρω. Αλλά το ρωτήσουμε, δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, αλλά θα το ψάξουμε. Λες να γίνει μια σεισμική δόνηση. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94 κομμέτα. προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86 000,
2: 24 670 60 000
1: και 23 850 22 822.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
7: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Για σένα δηλαδή, που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζονται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής. Με το e-contract της Energy, το κλείσιμο συμβολέου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας, από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε ποιο? Εδώ είμαστε λοιπόν. Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Καλημέρα Ελλάδα λοιπόν. Η χώρα που μπορεί να μην βρίσκει σπίτι κάτω από τα 800 ευρώ, αλλά ο κατώτατος μισθός αυξάνεται, όταν περίπου το 40% των οικοκυριών, πάνω από 1 εκατομμύριο παιδιά, δίνει πάνω από το 50% του μισθού για το ενίκιο, έτσι. Αν βάλεις και τα υπόλοιπα δεν μένει τίποτα άλλο να κάνεις, αλλά βρίσκει πάντα μια μυστηριώδη μυρουδιά να μας ενώσει όλους. Από χθες λοιπόν τα νότια προάστια ζουν κάτι ανάμεσα σε θρίλερ, με του θρίλερ του Sherlock Holmes, δεν ξέρω, του David Lynch, άσκηση πολιτικής προστασίας. Μυρίζει. Μπόχα. Και βέβαια θυμίζει COVID η κατάσταση, τότε που υπήρχαν. Είχαν μαζευτεί όλοι στα σπίτια τους, έτσι. Στα σπίτια μας είχαν μαζευτεί, με αποκλεισμούς και lockdown. Θυμάστε κάτι? Ναι, lockdown ήταν ότι απροάστια. Δεν είχε βγει κανένας έξω. Μείναν στα σπίτια τους. Είχαμε και ενώσεις δημαρχείων, δημοσίων υπηρεσιών, σχολείων κτλ. Άλλοι έλεγαν ότι μυρίζει αέριο, άλλοι πετρέλαιο. Άλλοι ότι κάτι σάπιο υπάρχει. Εδώ που τα λέμε, το τελευταίο ακούγεται και ως γενική πολιτική περιγραφή της χώρας. Στο πόδι, δέσφα, δηληστήρια, ψιτάλια, ΕΙΔΑΠ, λιμενικό, επιστήμονες, ειδικά οχήματα, ανιχνευτές, υπηρεσίες. Μόνο ο Sherlock Holmes δεν επιστρατεύτηκε ακόμη, παιδιά. Και το αποτέλεσμα δεν ξέρουμε από πού έρχεται. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κλασικό ελληνικό success story. Όλοι έψαχναν, κανείς δεν βρήκε, αλλά όλοι αποκλείουν ότι φταίνε. Και έτσι, ξέρετε το πιο ωραίο, ότι ο κόσμος πλέον δεν τρόμαξε τόσο από τη μυρωδιά, τρόμαξε επειδή σκέφτηκε, λες να είναι η πραγματικότητα που καίγεται, λες να είναι το πολιτικό σκηνικό που βρώμησε, πέρσι ψόφισε και φέτος βρωμάει, δεν ξέρω, για το πολιτικό σκηνικό έτσι είναι, έτσι. Πτωμαίνει, μυρίζει, βλέπουμε. Κόμματα, πτώματα πια που διατηρούνται εκεί πέρα, μυρίζουν όμως, γιατί όταν σε μια χώρα μυρίζει κάτι περίεργο, ο πολίτης δεν σκέφτεται πρώτα ατύχημα, σκέφτεται συγκάλυψη. Καταλάβατε τώρα εδώ τι υπάρχει από πίσω? Συνωμοσιολογία. Περιμένουμε να τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα κόμματα φυσικά για αυτό το μείζον πολιτικό θέμα. Και μέσα σε όλα αυτά ανοίγεις τηλεόραση και βλέπεις Βουλή να πλακώνεται η Κωνσταντοπούλου με τους πάντες. Και βέβαια από την άλλη έχουμε τα νέα κόμματα που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, δημοσκοπήσεις να ψάχνουν σωτήρες και πολιτικούς να παριστάνουν τους ανήξερους. Δεν ήξερα εγώ που να ξέρω και αυτά και τα λοιπά. Πολιτικούς που εμφανίζονται ως νιάτα τώρα, ενώ μας κάψανε τη γούνα και θα έρθουν να μας ξανασώσουν. Οπότε ναι, ίσως τελικά η μυστηριώδη σωσμή να μην ήταν χημική, ίσως να ήταν απλώς πολιτική αποσύνθεση που έφτασε μέχρι την Γλυφάδα η μυρουδιά. Λοιπόν, σας είπα για την Κωνσταντοπούλου, παιδιά, με άρωμα ελληνικού πολιτισμού βέβαια και πολιτικού πολιτισμού. Κωνσταντοπούλου, κουκουέ, είσαι εξευτιλισμένη, φασίστας. Μιλάμε τώρα διακοπή συνεδριάσεων. Πραγματικά, αν κάποιος ξένος ανοίξει το κανάλι της Βουλής χωρίς υπότιτλους, θα νομίζει ότι βλέπει οικογενειακό καυγά σε γάμο που χάλασε η μοιρασιά. Που χάλασε το πόσα δίνεις, πόσα παίρνω. Καταλάβατε. Η πρίκα, παιδιά, δεν δόθηκε και σχόλασε ο γάμος. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί στην συγκεκριμένη περίπτωση, ξέρετε γιατί σχόλασε ο γάμος, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, αλλά βγάζει μυρουδιά. Λέτε να σχόλασαν πολύ γάμοι χθες και να μοίρασε. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το πολιτικό παρασκήνιο γίνεται χαμούλης. Ο Αλέξης ετοιμάζεται. Οι Χαριστιανού μετρά υπογραφές δεν βγαίνουν ακόμα και έχουμε και διάφορους τώρα εκεί πέρα περίεργους. Ο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει μια παρέα που βλέπει το καράβι να φεύγει και ακόμα συζητά ποιος θα κρατήσει το τιμόνι. Είναι δηλαδή, βυθίζεται, αλλά κάποιοι θέλουν να κρατήσουν το τιμόνι. Γίνεται και ένα μπράντεφερ τώρα για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο Ναδρουλάκη και στο Τζίπρα, τέλος πάντων, και βγαίνουν κάτι μούφες. Θα δούμε τη δημοσκόπηση η οποία θα κρίνει αυτή τη θέση που λέτε μετά του Αγίου Πνεύματος, τις δημοσκοπήσεις που θα βγουν, που θα έχουν ανακοινωθεί, και έτσι θα είμαστε μια χαρά. Και κάπου εκεί ο πολίτης τι να κάνει, έχει να αντιμετωπίσει ακρίβεια, κυκλοφοριακό, έχει να αντιμετωπίσει τόσα προβλήματα, ξυπνά, μυρίζει κάτι περίεργο, βλέπει τα κόμματα, ανοίγει ειδήσεις, βλέπει φωνές, νεύρα, ίντριγκες, νέα κόμματα, παλιά μίση, τα προβλήματά του όμως δεν λύνονται από κανέναν. Είναι που το πολιτικό σύστημα προφανώς δουλεύει υπερορίες και βγάζει μυρουδιά που είναι όπως κλούβιο αυγό. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-789-989 και το email μας onaira@alfaradio989.gr. Και πάμε να σας μιλήσουμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Καλή σας ημέρα κύριε Μπάρκα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Κύριε Μπάρκα, τι γίνεται τελικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, σε τι φάση βρίσκεστε? Βλέπουμε αποχωρήσεις, διαγραφές, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Είναι μια πολύ αμήχανη στιγμή για το κόμμα που κυβέρνησε αυτή τη χώρα.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, όντως είναι μια αμήχανη στιγμή. Δεν θα έλεγα δύσκολη, είναι αμήχανη στιγμή. Περάσαμε δύσκολη στιγμή στο προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια. Στον ΣΥΡΙΖΑ περάσαμε αρκετά δύσκολες στιγμές με πολλές διασπάσεις. Τώρα όντως είναι αμήχανη. Κάποιοι σπέβδουν να επαρτηθούν. Εμείς εδώ, τουλάχιστον εγώ σας μιλώ τώρα ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ στην Πρέβεζα, διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Νομίζω ότι αυτά συλλογικά θα αποφασιστούν όταν είναι να αποφασιστούν. Ακόμα δεν είμαστε εκεί.
0: Το θέμα, ξέρετε, κύριε Μπάρκα, τι θα αποφασίσετε? Γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί πάρα πολύ. Ποια είναι, δηλαδή, να αποφασίσετε τι πράγμα, αν θα πάτε στο κόμμα του Τσίπρα ή αν θα συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Το μόνο που τώρα μπορώ να σας πω είναι αυτή την απόφαση που έχουμε πάρει ως με την Κεντρική Επιτροπή. Έχει αποφασίσει συλλογικά και ομόφωνα να διεκδικήσουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να παίξει καταλυτικό ρόλο στην δημιουργία ενός κυβερνητικού πόλου της κεντροαριστεράς, όπου θα μπορέσει να αντιταχθεί στο πολιτικό σχέδιο
0: της Δημοκρατίας. Δεν θέλει κανένας όμως, κύριε Μπάρκα. Δεν θέλει κανένας.
1: Δηλαδή, επιτρέψτε να σας πω.
0: Ναι, μέχρι στιγμής.
1: Μέχρι τώρα έχουμε άρνηση από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, γιατί η νέα αριστερά έχει πει ναι.
1: Εμείς αυτό δεν έχει πει, πάντως όχι, με την έννοια ότι βλέπω και εκεί να υπάρχει μια κίνηση. Βλέπω και εκεί να υπάρχει μια κίνηση και
0: φεύγουν.
1: Αλλά ιδίως στην κοινοβουλευτική της ομάδα.
0: Ναι,
1: όλα αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα εξελιχθούν και είναι βέβαιο αυτό το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως, να σας πω κάτι. Ούτε ο κύριος Τσίπρας λέει ότι συζητάμε. Ο κύριος Γαβρόγλου, που τον έβγαλε στο δελτίο ειδήσεων, μου είπε ότι δεν συζητάμε σε επίπεδο ηγεσιών. Σε πρόσωπα πρωτοβουλίε ειδήσει δεν συζητάμε. Δεν πάμε να συζητήσουμε. Είπε ο κύριος Γαβρόγλου, είπε, δεν θα πάμε να συζητήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ για να κατέβουμε μαζί.
1: Σωστά.
0: Ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα νέο κόμμα και είπε: όποιοι θέλετε, και εφόσον βέβαια το εγκρίνω κι εγώ, θα έρθετε στο κόμμα μου. Αλλά χωρίς έδρες, χωρίς τίποτα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν λέω κάτι διαφορετικό εγώ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εκεί. Είμαστε ένα βήμα πιο πίσω, με την έννοια ότι η ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα γίνει την Δευτέρα στις 26 του μηνός.
0: Άρα να περιμένουμε παραιτήσεις 27 από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα πάνε στο κόμμα του Τσίπρα?
1: Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, διότι δεν το γνωρίζω. Όλα θα γίνουν.
0: Ο Κώστας Μπάρκας θα παραιτηθεί 27 του μηνός να πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Μου έχετε κάνει τρεις ερωτήσεις συνεχόμενες, δεν έχω απαντήσει ούτε σε μία.
0: Σας
1: Αν
0: ακούω.
1: Θέλετε να σας απαντήσω στις τρεις προηγούμενες, θα σας απαντήσω και την τέταρτη που μου κάνετε.
0: Ναι.
1: Ψυχραιμία λοιπόν χρειάζεται. Όλα τα πράγματα θα εξελιχθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο κόσμος περιμένει, αν θέλετε, έχει αγωνία για το αν θα δημιουργηθεί ο κυβερνητικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο Κώστας Μπάρκας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λειτουργεί. Έτσι θα συνεχίσει να λειτουργεί με σεβασμό απέναντι στους ψηφοφόρους που τον ψήφισαν στην Πρέβεζα, απέναντι στο κόμμα του, στα μέλη του κόμματός του. Όμως δεν θα μείνει απαθής απέναντι στις εξελίξεις.
0: Προβληματίζεται ο κόσμος? Ναι. Σας ακούω.
1: Όταν αυτό θα συμβεί, να είστε βέβαιος ότι και εγώ δημόσια θα τοποθετηθώ.
0: Ναι, εγώ λέω
1: αλλά
0: κάτι.
1: Νομίζω,
0: ναι.
1: αλλά νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει αγωνία για το τι θα κάνει ο Κώστας Μπάρκας ως άτομο. Ο κόσμος έχει αγωνία για το αν θα μπορέσει να βρει, αν θέλετε, αποκούμπι στην.
0: Εντάξει, αλλά και ο Κώστας Μπάρκας ως εκφραστής κάποιων ανθρώπων που τον ψηφίζουν, προφανώς διαμορφώνει ένα κλίμα. Βουλευτές είσαστε, δηλαδή. Αντιπροσωπεύετε κάτι, τους ψηφοφόρους σας, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ προφανώς και αντιπροσωπεύουμε κάτι. Προφανώς και ναι, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ πιο πολύ ακούω τον κόσμο. Ακούω αυτό που ο κόσμος επιθυμεί, αυτό ο κόσμος που θέλει. Και από εκεί και πέρα, νομίζω
0: εγώ, κύριε Μπάρκα,
1: μου και θα
0: ρωτάω. Ωραία, ρωτάω κάτι άλλο. Ο Κώστας Μπάρκας προβληματίζεται αυτή τη στιγμή? Ξέρουμε, είναι δεδομένο πια. Έχει ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας ότι ανακοινώνει το κόμμα του. προβληματίζεται το τι θα κάνει. Ο Κώστας Μπάρκας, αφήστε τις συλλογικές.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν προβληματίζομαι. Δεν έχω τέτοια αγωνία για το πρόσωπό μου.
0: Όχι για το πρόσωπό σας, για το τι θα κάνετε εσείς. Πέρα από το πρόσωπό σας, πέρα από την αγωνία.
1: Τι θα κάνω εγώ
0: στο. Ναι, εσείς, ναι, εσείς. Είστε βουλευτής. Δεν είστε μες στο κόμμα, ναι. Είστε ένας άνθρωπος, ένας παράγοντας που σας ψηφίζει ένας κόσμος.
1: Αυτό ήθελα να σας απαντώ. Δεν έχω αγωνία, γιατί δεν θεωρώ ότι ο κόσμος έχει αγωνία για μένα. Ο κόσμος έχει αγωνία για το αν θα δημιουργηθεί αυτός ο πόλος. Φαίνεται ότι θα υπάρχουν το επόμενο διάστημα πολλές και ταχύες εξελίξεις και θα τις παρακολουθήσουμε.
0: Εσείς συμμετέχετε στα συλλογικά όργανα. Ποια είναι η άποψή σας, λοιπόν?
1: Όχι, δεν συμμετέχω. Είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, δεν είμαι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας.
0: Αφήστε την Πολιτική. Προφανώς. Ναι, η Πολιτική Γραμματεία θα μεταφέρει το θέμα στην Κεντρική Επιτροπή, αν είναι να κάνει οποιαδήποτε μεγάλη κίνηση, έτσι δεν είναι? Δεν θα αποφασίσει μόνο η Πολιτική Γραμματεία. Προφανώς θα πάει μετά στην Κεντρική Επιτροπή, που είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Και μπορεί να κάνει και συνέδριο ενδεχομένως. Δεν ξέρω, αυτά είναι θέματα δικά σας. Αλλά εγώ ρωτάω, εσείς ως πολιτικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τι προτείνεται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή να μείνει έτσι όπως είναι, να κατέβει μόνος του?
1: Ξαναλέω, είναι πολύ μπροστά το ερώτημά σας. Καταλαβαίνω την δική σας, αν θέλετε, δημοσιογραφική αγωνία, αλλά είναι πολύ μπροστά. Νομίζω ότι όλα τα πράγματα, κύριε Παναγιωτόπουλο, θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα με ταχύ ρυθμό και βέβαιο ρυθμό. Νομίζω ότι δεν είμαστε εκεί ακόμα.
0: Ναι, όμως υπάρχουν παρετήσεις, υπάρχουν.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, ο γραμματέας παρετήθηκε και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα.
1: Το διάβασα.
0: Συμφωνείτε με την παρέτηση και το κείμενο, το περιεχόμενο της παρέτησης, ότι είναι σε αυτήν την κατάσταση ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Νομίζω ότι ήταν μια πράξη η οποία ήταν λίγο επισπεύδουσα. Mm-hmm. Ξαναλέω, χρειάζεται ένα σεβασμό και στον πολιτικό χώρο στον οποίο βρισκόμαστε, και στο κόμμα στο οποίο βρισκόμαστε, και στο αμέλη του κόμματος στο οποίο βρισκόμαστε, τα οποία και αυτά εκφράζουν την αγωνία τους, αν θέλετε. Εκφράζονται οι άνθρωποι, εγώ τους διαβάζω και τους ακούω, βρίσκομαι μαζί τους. Χρειάζεται ένα σεβασμό στις διαδικασίες, δεν χρειάζεται να επισπεύουμε τα πράγματα. Ξαναλέω, όλα θα εξελιχθούν.
0: Η διαγραφή Πολάκη ήταν σωστή?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης του Παύλου Πολάκη για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο, δεν ήταν η πρέπουσα. Το μήνυμα που άφηνε να εννοηθεί, αυτό που έγραψε δηλαδή τι σχέδιο υπηρετής, νομίζω δεν αρμόζει για έναν πρόεδρο ενός κόμματος, ο οποίος είναι εκλεγμένος, ο οποίος έχει ανοιχτά χαρτιά, ο οποίος ακούει όλες τις απόψεις, σέβεται όλες τις απόψεις και προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία σε έναν πολιτικό χώρο ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια έχει υποστεί τα πάνδυνα. Αυτό λοιπόν, αυτή η ανάρτηση του Παύλου δεν ήταν η πρέπει και πρέπει να το πούμε.
0: Μάλιστα. Αυτή, του λοιπόν, κ. Χατζησοκράτη.
1: Και επίσης, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με διαγγέλματα στο Facebook. Αυτά τα πράγματα, αν έχει κάποια διαφωνία, γίνονται στα πολιτικά όργανα τα οποία συμμετέχεις, στα οποία συμμετέχει ως κορυφαίο στέλεχος. Εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι ο Παύλος είναι ένα κορυφαίο στέλεχος, αλλά άρα άλλωστε ήταν και υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος.
0: Ακριβώς. Και πήρε και ένα υψηλό ποσοστό, έτσι.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα εκφράζεται.
0: Όχι. Δεν το λέω με αυτή την έννοια.
1: Πρόεδρο,
0: δεν θα διαφωνήσω μαζί σας.
1: Δεν μπορεί να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Απλώς όμως η άποψη του κυρίου Χατζησοκράτη.
1: Προφανώς και το μόνο που είχε να κάνει ο Σωκράτης Φάμελος ήταν να τον διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Μάλιστα. Η άποψη του κ. Χατζησοκράτη που είπε.
1: Διαφωνείτε. Διαφωνώ.
0: Μάλιστα. Επομένως τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει να ανακοινωθεί το κόμμα του κ. Τσίπρα για να πάρει τις αποφάσεις.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παναγιωτόπουλο, επειδή σας παρακολουθώ έντονα και με τις αναλύσεις τις οποίες κάνετε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενεργός στη Βουλή. Αύριο έχουμε μια πολύ δυνατή διαδικασία συζήτηση στη Βουλή για την Προανακριτική Επιτροπή για τον ΟΠΚΕΠΕ. Οι 10 πρώτοι βουλευτές σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν στεκόμαστε αμέτωχοι στις εξελίξεις οι οποίες θα συμβούν το επόμενο διάστημα. Άλλωστε, αυτό που διεκδικούμε εμείς είναι να υπάρξει αυτός ο κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς, των κομμάτων της κεντροαριστεράς ή σχηματισμού της κεντροαριστεράς, ο οποίος θα αντιταχθεί στο πολιτικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και θα δώσει, αν θέλετε, μια διέξοδο στον ελληνικό λαό.
0: Η αθώωση του Στέφανου Κασολάκη για το πόθεν έσχες, πώς σας φάνηκε, κύριε Μπάρκα? Γιατί είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα τότε, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν την έχω παρακολουθήσει καθόλου. και δεν μπορώ να τη σχολιάσω.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάρκας...
1: Άλλωστε είναι, είναι ένας, δεν ξέρω, είναι πολιτικός αρχηγός, είναι κάποιος ο οποίος
0: είναι πολιτικός αρχηγός, ναι. Ναι. Έχει δικό του κόμμα.
1: Δεν ανήκει πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε δεν το παρακολουθώ.
0: Ναι, γιατί τον διώξατε από ένα συνέδριο. Θυμάστε καλά τι είχε γίνει στο συνέδριο.
1: Κάνετε λάθος. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.
0: Δεν κάνω λάθος.
1: Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Δεν τον έδιωξε κανείς.
0: Πώς δεν τον διώξατε. Δεν τον διαγράψατε εκεί, δεν τον αποκλείσατε από όλες τις διαδικασίες.
1: Θέλετε να σας αναλύσω το τι συνέβη στο
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν δεν θέλετε να σας αναλύσω.
0: Θέλουμε δύο ώρες.
1: Μιλέτε πράγματα λοιπόν. Σωστά.
0: Συγγνώμη, δεν τον αποκλείσατε.
1: Είναι η άποψή σας έναντι της δικής μου, θα έλεγα.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Η άποψή σας. Μην αφήνετε κάτι να εννοηθεί που δεν ισχύει.
0: Γιατί, εντάξει, είναι η άποψή σας με την άποψή μου προφανώς. Αυτό είπαμε. Συμφωνήσαμε σε αυτό.
1: Εγώ τη λέω ως κομματικό στέλεχος. Εσείς τη λέτε ως δημοσιογράφος που φαντάζομαι γνωρίζετε. Ναι, αλλά πώς... τι έχει συμβεί εκείνο το διάστημα με τον κύριο Κασελάκη. Δεν έτσι,
0: γνωρίζω, γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ναι, όπως όλος ο κόσμος γνωρίζει. Κύριε Μπάρκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, άκουσαμε τον κύριο Μπάρκα, τι είπε. Εντάξει, εγώ δεν κατάλαβα πολλά πράγματα. Περιμένουν όλοι ότι θα κάνει ο Τσίπρας για το αν θα πάνε, ποιοι θα πάνε και όλα αυτά. Και διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ υπ' αυτή την έννοια. Και πολλοί από αυτούς πάνε και στις προεκλογικές. Το Χαλάνδρι για παράδειγμα ήταν προεκλογική ιστορία. Τώρα, σχετικά με τον Στέφανο Κασελάκη, χθες είχαμε το εφετείο όπου αθώθηκε ο Στέφανος Κασελάκης και γκρεμίστηκε οριστικά ένα αφήγημα μιας υπόθεσης που χρησιμοποιήθηκε πολιτικά για να στηθεί η εκδίωξή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η άποψή μου. Και ξέρουμε όλοι τι ακριβώς έγινε με το συνέδριο, πώς τον αποκλείσανε, πώς δεν του δώσαν το δικαίωμα να είναι υποψήφιος, μηχανισμοί, εσωκομματική παράγκα, πρόσωπα ενός συστήματος και των πολιτικών του αντιπάλων, έτσι, σε μια ανίερη συμμαχία που επέλεξαν την αποδόμησή του αντί να αφήσουν τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν. Ένας πρόεδρος, ο Κασελάκης, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε, διαφωνούμε, το τι θα μπορούσε να κάνει, αν θα μπορούσε να τον πάει το ΣΥΡΙΖΑ παρακάτω, αν τέριαζε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι προσωπικές απόψεις. Ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει και να αξιολογήσει και τη συμπεριφορά του κ. Κασελάκη και τα λάθη του κ. Κασελάκη ως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως τον εξέλεξε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε τον πήγαν σε ένα συνέδριο, με αυτόν τον τρόπο που τον πήγαν, με τους αποκλεισμούς που τον πήγαν, που τον απέκλεισαν κτλ. Ο κ. Κασελάκης στις ευρωεκλογές πήρε 15%. Και τότε ήταν αποτυχία το 15%. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 3%. Και ο Αλέξης Τσίπρας με την επιστροφή του ανταγωνίζεται και υδρώνει για να ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ του 12%. Έτσι. Ο Κασελάκης πολεμήθηκε λησαλέα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το αποτέλεσμα πάντως αυτού του πολέμου και όλης αυτής της διαδικασίας ήταν ένα ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά και δημοκρατικά απονομιμοποιημένος, διαλυμένος και στα ζήτητα σήμερα. Σαφώς και πληρώνει και ο Αλέξης Τσίπρας τον τρόπο που μεθόδευσε και ο ίδιος με τη δήλωσή του, με τα συνέδρια που ζήτησε να γίνουν νοσοκομματικές εκλογές, τον τρόπο που συνέχεια δούλεψαν τα δικά του στελέχη, αυτοί που είναι κοντά του, η κυρία Γεροβασίλη, ο συγχωρεμένος ο Φλαμπουράρης και όλα αυτά. Και τώρα ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί την επιστροφή για ένα διψήφιο ποσοστό. Λίγο πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Δηλαδή υπάρχουν τα γεγονότα. Ό,τι και να πω εγώ ή να πει οποιοδήποτε για το τι έγινε εκείνη την περίοδο, νομίζω ότι υπάρχουν τα γεγονότα. Και τα γεγονότα έχουν δείξει το τι ακριβώς έγινε και σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, που περιμένει το νεύμα του Αλέξη Τσίπρα, πώς, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου επέστρεφε για να νομοποιήσει τη Δήμητρα Λιάνη στη σκάλα που της έκανε το νεύμα και της είπε ελάτε. Λοιπόν, και αυτοί τώρα κάθονται σαν την Δήμητρα Λιάνη μέσα στο αεροσκάφος και περιμένουν τον Ανδρέα Παπανδρέου να τους κάνει το νεύμα, μόνο που ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι Ανδρέας Παπανδρέου. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα 94,7. Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα?
5: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Η οποία προσφέρει κορυφαία εμπειρία μπάρμπεκιου για ό,τι και αν ψήνω. Θέλω σταθερό αποτέλεσμα και σιγουριά με τριπλή ασφάλεια, ελαφριά στη μεταφορά και εύκολη και διαθέσιμη. Γι' αυτό η Fial Prime της Coral Gas είναι το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου. Την καλημέρα μου, μισό λεπτάκι εδώ τώρα να τελειώσουμε. Πού είσαι? Έλα, τέλος πάντων. Έχω ένα προβληματάκι εδώ με τα συστήματα. Αυτά εδώ πώς τα βάλανε, έτσι? Δεν βλέπουμε την τύφλα μας. Ναι, θα τη δούμε όμως. Δώστε λίγο υπομονή, λίγο υπομονή, γιατί έχουμε ζητήματα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Το φτιάχνω, παιδιά, δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο. Θα το φτιάξω εγώ αυτό που θέλω. Λοιπόν, κύριε Χατζησαλάτα, καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Πώς είστε?
9: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Δόξα τω Θεώ, όλα αυτά που βιώνουμε αντέχουμε.
0: Λοιπόν, σχετικά με τα ζητήματα της κοινωνικής αντιπαροχής, πού θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες?
9: Βγήκε πλέον οικία και ορίζει 4 περιοχές στη χώρα μας, δηλαδή στην Παιανία, στην περιοχή Αγίας Τριάδας, στη Λάρισα, στην περιοχή Αγίου Θωμά, στον Πύργο, στην περιοχή Παλματούρας και στον Καλαμάτα, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Τι σημαίνει αυτό για να μας καταλάβει ο κόσμος? Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φαίνεται ότι θα πάρει σάρκα και οστά, αμήν και πότε. Και θα έχει το δικαίωμα κάποιος ιδιώτης κατασκευαστής, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, να πάρει οικόπεδα του δημοσίου τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα ή κτίρια του δημοσίου τα οποία είναι εγκατελειμμένα και ρυπωμένα να αντανακαινήσει ή να χτίσει αντίστοιχα, και από εκεί και πέρα όταν θα χτίσει τις κατοικίες θα πρέπει το 30% να χωρηθεί στο δημόσιο, το οποίο θα το δώσει για μίσθωση σε ευάλωτες πολίτες με ορισμένο το ανώτατο ενίκιο το οποίο μπορεί να βάλει και να έχει το δικαίωμα ο αυτός ο οποίος θα μένει μέσα μετά από 10 χρόνια να αγοράσει την οικία, και το υπόλοιπο 70% των οικιών να το εκμεταλλευτεί για δικιά του χρήση. Είναι αυτό που ξέρουμε σαν αντιπαροχή που δίνει σαν να είσαι ένα οικόπεδο.
0: Είναι πάντως, είναι, αν προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα, είναι...
9: Μακάρι
0: να προχωρήσει, γιατί από όλα τα προγράμματα που ακούω σχετικά με αυτά, με τις αδειοδοτήσεις και όλα αυτά που δημιουργούν συνήθως πρόβλημα στην αγορά, γιατί αυξάνουν τις τιμές, νομίζω είναι το πιο ρεαλιστικό ώστε να λύσει κάποια προβλήματα. Η κοινωνική κατοικία και η κοινωνική αντιπαροχή, έτσι όπως μας το είπατε.
9: Και ξέρετε, κύριε Παναγιώτο, που λέει, όταν έχουμε πρόβλημα στέγασης, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε σπίτια.
0: Έτσι.
9: Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στο να βρεθούν
0: κίνητρα για να φτιαχτούν σπίτια.
9: Ή να φτιαχτούν ή κλειστά ακίνητα
0: να,
9: να βρεθεί ένας τρόπος να ανοίξουν για να μπορεί ο κόσμος.
0: Και βέβαια εδώ πρέπει να επιστρέψει και το παλιό αυτό που υπήρχε όταν σου αφαιρούσαν τους τόκους ενός δανείου από το φορολογικό εισόδημα. Να δοθούν και τέτοιου είδους κίνητρα.
9: Βεβαίως, και όπως επίσης να σέβεται το κράτος το υψηλό ενίκιο που δίνει ο πολίτης και να αφαιρείται το εισόδημά του, ό,τι γινόταν παλιά. Γι' αυτό θέσαμε στο σημείο τώρα να είναι ο μέσος όρος ενοικίου 230 ευρώ.
0: Σωστά. Ενώ πληρώνεις 800. Λοιπόν, και κάτι ακόμα το οποίο βοηθάει και θα βοηθήσει και στο θέμα της ενέργειας των λογαριασμών είναι τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, έτσι. Όπου εκεί όντως δίνεται η δυνατότητα για εναλλακτικές μορφές ενέργειας και εντάξει, δεν είναι και για χρήση συνεχώς, αλλά όταν υπάρχει μια κρίση μπορείς να έχεις και αυτό το εναλλακτικό, έτσι, που μπορεί να επιδοτηθεί αυτό και να δώσει βοήθεια.
9: Βεβαίως. Αυτό λοιπόν το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι θα έχει μια εξοικονόμηση ενέργειας περίπου γύρω στο 20 με 25%. Οπότε μαζί με τον θερμοσύμφωνα τον ηλιακό, αν έχεις, φτάνει στο σημείο να έχει μια εξοικονόμηση κοντά στο 50%. Τι είναι αυτό το φωτοβολταϊκό? Είναι δύο πάνελ, δύο τετράγωνα δηλαδή γυάλινα μικρά, μία βάση και ένας υδροτροπέας. Αυτά τα βάζουμε στο μπαλκόνι μας χωρίς άδεια, δεν απαιτείται άδεια, και έχει μία παροχή την οποία τη συνδέουμε στην πρίζα του σπιτιού μας. Τίποτα άλλο. Από τη στιγμή που το κάνουμε αυτό, η μεγαλύτερη ισχύ που μπορούμε να παράγουμε είναι το 800 W, γιατί θα κάνουμε και μια δήλωση στο ΔΔΕ, θα πούμε ότι εμείς έχουμε ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, για να ξέρει και το ΔΔΕ τι γίνεται, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα να βάλουμε δύο τέτοια.
0: Mm-hmm.
9: Ένα μόνο έχουμε να βάλουμε, 800 W. Υπάρχουν κάποιοι κόφτες οι οποίοι θα δημιουργούν την ασφάλεια του δικτύου, δηλαδή αν δεν καταναλώσουμε αυτό το ρεύμα που θα παράγουμε με τα δύο πάνελ, δεν θα έχουμε δικαίωμα να το αποθηκεύσουμε και το χρησιμοποιήσουμε μελλοντικά. Είναι ό,τι παράγουμε καταναλώνουμε, όπως αυτό το ρεύμα δεν μπορεί να μπει μέσα στο δίκτυο του ΔΔΕ ή να δημιουργήσει αστάθειες. Όπως επίσης δεν μπορεί να μπει στο δίκτυο, γιατί φανταστείτε σε μια διακοπή ρεύματος, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένας τεχνίτης να είναι από κάτω να προσπαθεί να φτιάξει την παροχή του ρεύματος, γιατί έχει διακοπή, και εμείς να πάμε να του ρίξουμε ρεύμα από το πάνελ το δικό μας. Θα το σκοτώσουμε τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν κόφτες, αυτό δεν μπορεί να μπει μέσα στη διαδικασία του δικτύου, θα είναι μόνο για δικιά μας κατανάλωση με μία μπρίδα την οποία την πάρουμε στο μπαλκόνι. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη, η Γερμανία, η Βρετανία, η Κροατία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία, οι οποίες έχουν μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Μην πάμε να πάρουμε το πάνελ αυτό να βοηθήσουμε και το σπίτι μας και το κράτος στην εξοικονόμηση ενέργειας και μας βάλουν ένα ΦΠΑ 20%.
0: Όλα αυτά. Αυτό είναι το θέμα.
9: Και υπάρχει και ο Δήμος Βερολίνου, και μακάρι να υπάρχουν και άλλοι Δήμοι, μπορεί να υπάρχουν και δεν το γνωρίζω, οι οποίοι επιδοτούν τους πολίτες, τους δημότες τους με 500 ευρώ για να αγοράσουν αυτά τα συστήματα.
0: Εδώ είναι. Αυτές είναι οι λύσεις που δίνουν μια έξοδο από το πρόβλημα και της ακρίβειας αλλά και αυτού που λέμε στεγαστικού προβλήματος. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσουν όλα αυτά. Ενώ υπάρχουν τα σχέδια, υπάρχουν τα project, απλώς πρέπει να τους δοθεί μια δυναμική και μια κίνηση, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι άνθρωποι να μπουν σε αυτά τα προγράμματα.
9: Και μακροπρόθεσμα, κυρία Παναγιωτόπουλε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δημιουργείς την αίσθηση στον πολίτη ότι τον σέβεσαι. Κάτι που δεν υπάρχει.
0: Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
9: Καλή
0: σας ημέρα.
9: Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Ο Γιώργος μου λέει καλημέρα. Δεν είσαι ορθός, δεν είναι σωστή η ερώτηση. Μυρίζει. Το οσμίζεστε που πάει με την πολιτική μπόχα. Ο Δημήτρης μου λέει στο γεφύρι στη ΒΕΙΚΟ, εκεί στην Αγία Όλγα, μήπως πρέπει κάτι να κάνουν εκεί πέρα, γιατί χρόνια ταλαιπωρείται ο κόσμος και οι ασθενείς. Δεν το ξέρω το θέμα, Δημήτρη μου, τι ακριβώς συμβαίνει. Και εξήγησέ μου το. Ο Αναστάσιος μου λέει, με την κομμινάκα του ΚΚΕ έχει δίκιο η ζωή. Μια χαρά δουλεύει ο νόμος της φυσικής περί συγκοινωνούν των δοχείων. Καλημέρα. Λες για τις συγγένειες που είπε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω το γενολογικό δέντρο του καθενός και το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή είναι η άποψή σου, δεν το ξέρω. Οπότε δεν μπορώ να σου πω κάτι. Ο Πάτροκλος μου λέει, ακόμη και αν ακούσω στις ειδήσεις ότι ο Τραμπ απήχθη από εξωγήινους, τίποτα δεν θα με εκπλήξει φέτος. Ούτε καταιγίδες, ούτε άνεμοι, ούτε μπόρες, ούτε βροχή, ούτε ή. Γεια σου, Όλγα. Απλά θα πουλήσουν όσους ψηφοφόρους τους έχουν μείνει, αλλά δεν το λένε για να μην φύγουν, λέει η Όλγα. Σχετικά με την προηγούμενη συνέντευξη με τον κύριο Μπάργα, θα αποφασίσουν, μην ανησυχείτε. Κάποια στιγμή θα αποφασίσουν. Περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Η Ντίνα μου λέει, αυτό που θέλαμε οι πολίτες, συνεργασία της κεντροαριστεράς, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Εννοείται πως στηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες στην πράξη. Δεν ξέρω τι παίρνει σάρκα και οστά. Μόνο η Ελένα Βασιλάκου παίρνει σάρκα και οστά, που ήρθε και δεν ξέρω. Χαμός γίνεται από το πρωί.
6: Τι να κάνουμε, έχει κινησούλα.
0: Όταν λες. Ο Νίκος μου λέει, παιδιά, μυρίζει. Ποιος είναι, μυρίζει εκεί έξω. Έχει γίνει το σλόγγαν, έτσι. Ωραία, μια χαρά. Καλημέρα, Ζήνωνα. Για πες μου τα δικά σου νέα. Πες μου, συνάντησες κάτι το πρωί εκεί που ερχόσουν. Σε σένα μιλάω, ναι. Γιατί.
6: με τόση αγάπη δεν με έχει συνηθίσει. Ευνηδιάστηκα.
0: Τι, για πες τα πεπραγμένα σου.
6: Έτσι όπως το θέτεις το ερώτημα, δεν θα πατήσω την μπανανόφλουδα. Γιατί θα είναι σαν να παραδεχτώ.
0: Πόσα τροχιά είχαμε το πρωί, τώρα εδώ πέρα.
6: Έχουμε ένα μπαράζ τροχαίων ατυχημάτων και στον Κηφισό. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, στον Κηφισό, αυτό εκείνο. Εσύ από πού πέρασες, είπαμε.
6: Εγώ έρχομαι από Μαρούση, μέσα από τα στενά. Δεν κανένα τροχαίο, τίποτα. Όλα καλά.
0: Καλά, άμα θέλει.
6: Σχολικά τέτοια είχα εγώ.
0: Κίνηση έξω, ωραία, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν περνάει από το χέρι σου, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Δεν περνάει.
6: Γιατί
0: από
6: περνάει από το χέρι μου, εδώ είμαι απλά και περιγράφω.
0: Μην περιγράφετε άλλο, Λέει ένα Βασιλάκο, την περιγραφεί και
6: την δημιουργώ εγώ τα τροχέα.
0: Είναι τα πεπραγμένα, τη ακούσατε το δελτίο ειδήσεων. Θα περιγράψει όλη την κατάσταση. Τάκη Χατζή Αθήνα, ένα νέκα. Για δύο ώρε κοντά σα, με υψογραμμία και υπομονή εκεί έξω. Και αν μυρίζει και τίποτα, εντάξει, παιδιά, δεν χάθηκε ο κόσμο. Μια μυρουδιά είναι, θα φύγει παρακάτω.
10: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμφων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας και στην περιφερειακή Ιμητού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης, στη λεωφορού Κηφισού και στα δύο ρεύματα, λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Αυτήν την ώρα το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο αρχίζει από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Αιγάλεο ανατμήματα και στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη συμβολήτης με τη λεωφόρο Σχιστού στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά και στην περιφερειακή Αιγάλεο προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου. Επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Βασιλείος Κωνσταντίνου και της Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα, στην άνοδο της Πειραιός στην κατεύθυνση προς Ομόνια, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολίτης με την Κατεχάκη μέχρι τα Σίδρα Χαλανδρίου ανατμήματα. Φρικτό θάνατο βρήκε στις 3.30 μετά τα μεσάνυχτα, 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής του Χαϊδάρη. Τον στραγγάλισε 48χρονος ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Στόχος διαρριχτών έγινε στις 5 τα ξημερώματα ATM στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, προσέκρουσαν στο μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών, αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Άγνωστη παραμένει η προέλευση της οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Από την πυροσβεστική έγινε γνωστό πως οι έρευνες και οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή κάποια άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών με αντικείμενο την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Σύμφωνα με πηγές, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, αναμένεται να αρνηθεί να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ο εισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου θα αποστείλει επιστολή απαντώντας πως το Σύνταγμα και από το Σύνταγμα και από την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Εντός ολίγου έχει προγραμματιστεί στην Επιτροπή Θεσμών η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη με σκοπό, όπως καταγγέλλεται, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης πως η τροπολογία αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινού συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε πως τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λάουρα Κοβέση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, με την οποία χαρακτηρίζει προβληματική τη διάταξη, καθώς, όπως αναφέρει, αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεδομένου ότι αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα νυχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στο Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντηση που είχαν τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στο Πεκίνο ότι οι διαπραγματεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαχείριση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η οποία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Όπως είπε, είναι επιτακτική ανάγκη να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και η πλήρης κατάπαυση του πυρός είναι άκρος επίγουσα, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη την επανέναρξη της σύγκρουσης. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εντωμεταξύ ανταλλάσσουν εκ νέου απειλές. Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε διφορούμενα μηνύματα κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, είπε σε μέλη του Κογκρέσου ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν εκ νέου σε πολεμική σύγκρουση. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, αν αυτό δεν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, μεταδίδει το Bloomberg. Σε τροχιά ανόδου οι τιμές των καυσίμων στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Του αμερικανικού αργού καταγράφει οριακή άνοδο στα 108,80 δολάρια το βαρέλι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας Τάκης Χατζής και Αθηνά Ισνέγκα.
2: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω τι μυρίζετε αυτή τη στιγμή, γιατί και αυτό ήταν ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο εχθές, με μυστηριώδεις οσμές, οι οποίες καλύπτουν το λεκανοπέδιο Αττικής, αφήνουν τους επιστήμονες να απορούν και να μην μπορούν να καταλάβουν από πού προήλθε βρώμα. Τάκη, από πού υπάρχει η δυσοσμία, από πού πιστεύεις ότι αναδύεται?
1: Ξέρω τη βουλή έχει πάσει κάτι. Λέω,
0: ναι, έτσι, γιατί από χθες εικάζουν, ναι, επιστήμονες από πολλές ειδικότητες.
1: Ναι,
0: πολλές.
1: Να
0: ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ακούτε Α989 στα μικρόφωνα, είναι η Αθηναϊδα Νέγκα.
0: Ο Τάκης Χατζής.
1: Ο Τάσος Τασχαρτιρανιάν και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Διαβάζω σήμερα στα πρωτοσέλιδα για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Έχουμε δώσει 4 χρόνια μάχη.
0: Έχεις δώσει.
1: Έχουμε σφαχτεί. Έχω ακούσει απίστευτες δικαιολογίες γιατί δεν το κάνουνε και πραγματικά έτσι μου κάνει εντύπωση γιατί άργησε τόσο να έρθει αυτός ο νόμος. Θυμάμαι το 2012-2013-2014 όπου ήταν η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, τότε ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος μετανάστευσε στη Νέα Δημοκρατία ως πολιτικός μετανάστης Βεδουίνος, είχε κάνει το νομοσχέδιο για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί ήταν υπουργός εργασίας και το Υπουργείο Εργασίας έχει την αρμοδιότητα αυτή. Είχαμε φαγωθεί από τότε, γιατί δεν γίνεται το ίδιο και στο δημόσιο, στα δημόσια νοσοκομεία, όπου οι άνθρωποι αυτοί δίνουν καθημερινά τη ζωή τους. Θυμάμαι επίσης ότι είχαμε ανοίξει ένα πόλεμο με διάφορους υπουργούς την περίοδο του κορονοϊού, όπου βγαίνανε και τους χειροκροτάγανε, τους πετάγανε γαρίφαλα και τους έλεγα τότε, με συγκεκριμένους υπουργούς στον αέρα, τους πετάγανε γαρίφαλα και τους έλεγα τότε, με συγκεκριμένους υπουργούς στον αέρα,

0: εκπαίδευσης.
1: Φαγώθηκα,
0: και μπορούν λοιπόν, να έχουν πάρα πολύ καλές απολαύες και αναγνώριση και του τι περί τίνος πρόκειται. Έτσι. Έχουν και κύρωση νοσηλευτές σε άλλες χώρες.
1: Λοιπόν, τώρα είχα φαγωθεί όλα αυτά τα χρόνια για αυτή την ιστορία. Το βλέπω τώρα να υλοποιείται και με ικανοποιεί. Θέλω να δω και το νομοσχέδιο πώς θα υλοποιηθεί, γιατί έχουν και αυτά μία σημασία. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πάμε λίγο στην πολιτική σκηνή και να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή σε μια περίοδο για το ΣΥΡΙΖΑ δύσκολη, θα έλεγα.
2: Αναμφίβολα.
1: Ναι. Πού πάει το πράγμα? Ειλικρινά, πάρα πολλοί από όλους με ρωτάνε και στον δρόμο, εμένα, την Αθηναίδα. Πού πάει το πράγμα, ρε παιδιά? Πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία? Θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα? Θα το πάρει κάποιος άλλος? Δηλαδή, πραγματικά υπάρχουν απορίες. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή, ο κόσμος απορεί. Ναι, ναι.
2: Κύριε Χατζή, καλά, τα ρωτάνε και εμάς, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς.
2: Δεν επιλέγουν να ρωτάνε μόνο εσάς.
1: Όχι, και εσάς.
2: Και θα έλεγα κυρίως ρωτάνε και εμάς. Έτσι. Κοιτάξτε, η δική μου προσέγγιση, η δική μου ανάλυση είναι ότι κρατάμε το σπίτι μας, κρατάμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει οργανώσει σε όλη την Ελλάδα, έχει κοινοβουλευτική ομάδα, κάνει μια δουλειά στο κοινοβούλιο, προσπαθεί να παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα. Άρα καταλαβαίνω ότι με την εσωστρέφεια που έχει προκύψει τόσο με την διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη, όσο και με την παρέτηση του Στέργου Καλπάκη, του γραμματέα, να δημιουργείται μια λογική, έτσι, απορία, αλλά τουλάχιστον η δική μου προσέγγιση είναι ότι κρατάμε τον ΣΥΡΙΖΑ και δίνουμε τη μάχη για τις επόμενες εκλογές για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Αυτή τόσο είναι μια...
2: τόσο απλά.
1: Ναι, το καταλαβαίνω απολύτως αυτό που λέτε, άλλωστε μου το έχετε ξεκαθαρίσει και σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε μιλήσει μαζί, ενώ σε συνέντευξη, ότι εγώ εκεί ήμουν, εκεί παραμένω κτλ. Ωστόσο, υπάρχει τώρα ένα τεράστιο ζήτημα όταν... Δηλαδή, κάνω εγώ μια συνέντευξη με έναν άνθρωπο που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και σε αναμονή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είναι και σε εμάς δύσκολη θέση μας. Τι να ρωτήσω τώρα το Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που τον ξέρω τόσα χρόνια. Πώς να τον ρωτήσω, τι πρόγραμμα έχουν για τις... Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι?
2: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή, και για εμάς είναι δύσκολο, το λέω ανθρώπινα τώρα.
0: Όσο μάλλον είναι... και για εσάς.
1: Όσο μάλλον και για τους ίδιους, ναι.
2: Κοιτάξτε. Εμείς είμαστε πολύ καθαροί σε αυτή την φάση. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει τη μόνη ουσιαστικά πρόταση που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο απέναντι στην αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Την έχουμε καταθέσει με απόφαση συνεδρίου, με απόφαση κεντρικής επιτροπής και έχουμε πει και πολύ έγκαιρα ότι στην πρόταση αυτή χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Τσίπρας εξακολουθεί να είναι ένας από εμάς, είναι ο εμβληματικός ηγέτης της παράταξης, ο άνθρωπος που πήρε ένα κόμμα στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε η κυβέρνηση και καλείται και αυτός να συμμετέχει. Εάν τώρα ο Αλέξης κάνει τη διαδρομή που το αναλογεί για να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι, αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς την πρόταση την έχουμε και την πρόταση αυτή προσπαθούμε να καταστήσουμε ηγεμονική στη συζήτηση τη δημόσια, γιατί δεν υπάρχει άλλη πρόταση για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι η πρόταση, τη θέση μάλλον του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι μπορούν να είναι πρώτοι έστω και με μια ψήφο διαφορά, μπορεί να έχει καμία τύχη, και από εκεί και μετά κανένας μόνος του δεν μπορεί. Επομένως πρέπει να συνεννοηθούμε, να συμμαχήσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό που ζητάει ο κόσμος.
1: Εντάξει,
2: από κάτω.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά έτσι όπως θέτεται το θέμα, όπως το είπατε τώρα με τις συνεργασίες, υπάρχουν δύο ερωτήματα.
0: Και το κανένας μόνος του δεν μπορεί, εγώ κρατάω.
1: Ναι, αυτό είναι κι άλλο. Είναι κι άλλο, ναι. Δηλαδή αυτή η ρητορική και αυτή η, αν θέλετε, η αντίληψη κυριαρχούσε και τις προηγούμενες εκλογές, όταν είχαμε και την απλή αναλογική που επιμένατε σε συνεργασίες και θα είμαστε πρώτοι και θα συνεργαστούμε, και δεν ήθελε κανένας να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι γιατί είχε κανένα πρόβλημα, αλλά δεν γουστάρανε τα κόμματα. Δηλαδή μου λέγανε σύντροφοί σας και με το κουκουέ, μα το κουκουέ είναι αδύνατο να συνεργαστεί με ένα κόμμα το οποίο χειρίζεται ότι είναι στην Αστική Δημοκρατία. Και με το ΠΑΣΟΚ, το συζητούσε. Μήπως έχετε πέσει σε αυτή την πλάνη, ότι δηλαδή μπορούμε να συνεργαστούμε? Δεν θέλουν να συνεργαστούν, δεν το βλέπετε?
2: Έχετε, κύριε Χατζή, έχετε δίκιο. Και εγώ είμαι από τους βουλευτές που έχω πει δημόσια ότι αυτή είναι η σωστή γραμμή, αυτή είναι η σωστή θέση, αλλά κατά την άποψή μου έχει ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί να πάμε στις παραμονές των εκλογών και να λέμε όχι, θα

0: συνεργαστούμε κτλ. Αυτή η πρόταση έχει τεθεί, αποτελεί μέρος της δημόσιας συζήτησης. Εάν τα κόμματα, τα όμορα, οι άνθρωποι που, οι οποίοι αισθάνονται ότι τους αφορά, δεν ανταποκριθούν, θα πρέπει η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία να δουν μια άλλη τακτική. Ποια είναι αυτή, θα το δούμε τότε.
1: Ναι, γιατί μια άλλη στρατηγική, έναν άλλο στρατηγικό στόχο δηλαδή, πλέον έτσι, στη φάση που έχετε φτάσει, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσετε το στρατηγικό σας στόχο για να προχωρήσετε βήματα μπροστά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα από το κουκουέ εσωτερικού που προέρχεται, που εν πάση περιπτώσει στην ελληνική κοινωνία έδινε πράγματα. Τώρα δεν ξέρω η ηγεσία σας και γενικά έτσι όπως έχετε διαμορφωθεί σαν κόμμα, αν βοηθάει αυτό που λέω εγώ ή όχι, δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε επίγνωση της ιστορικής μας διαδρομής και αυτό που λέτε ενισχύει τη δική μου προσέγγιση. Δηλαδή, πάντα αυτός ο χώρος της ανανεωτικής αριστεράς είχε με ένα πολιτικό εκτόπισμα δυσανάλογο του εκλογικού
1: ναι,
0: του μεγέθους.
1: Ήμασταν
0: μικροί,
1: ναι.
0: Πολλές φορές, δηλαδή και το 81 δεν μπήκαμε στη Βουλή και το 90 δεν μπήκαμε στη Βουλή, αλλά η εμβέλεια των ιδεών μας πάντα ήταν περισσότερη από την εκλογική μας απήχηση. Άρα ανταποκρινόμαστε σε μια ανάγκη της κοινωνίας η οποία εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα. Με αυτή την έννοια λέω εγώ ότι ναι, παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσουμε το σπίτι μας κτλ. Βεβαίως σας είπα πρώτος εγώ ότι αυτή η πολιτική γραμμή που λέμε για την προοδευτική συνεργασία έχει ημερομηνία λήξης και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να υπάρχουν πρωτοβουλίες για να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Σωστά. Παραδείτε το φαινόμενο ότι η μισή. Λάθος. Κάποια από το ΣΥΡΙΖΑ είναι με το ένα πόδι στο ΣΥΡΙΖΑ, με το ένα πόδι στο νέο εγχείρημα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και το έχουν παραδεχτεί δηλαδή πάρα πολύ αυτό. Βλέπω μία έρευνα στη Μακεδονία όπου ο Τσίπρας, εντάξει, παίρνει ένα ποσοστό, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτή τη δημοσκόπηση, απλά θέλω να επισημάνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ χαμηλά οριακά να μπει στη Βουλή. Δεν ξέρω. Δηλαδή μπορεί και να μην είναι στη Βουλή.
0: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση και έχουμε επίγνωση των δυσκολιών.
1: Το καταλαβαίνω αυτό, εντάξει.
0: Έτσι, άρα το ότι υπάρχουν αυτές οι δημοσκοπικές καταγραφές είναι προφανές ότι και μας προβληματίζει, μας ταρακουνάει.
1: Καλά, δεν λέω ότι θα είναι αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, σαν τάση στο
0: λέω. Αλλά δεν μπορώ να το αγνοήσω. Από την άλλη πλευρά όμως, ξέρετε, δεν είναι αυτοσκοπός, κατά την άποψή μου, η διαιώνιση μιας ενός σχηματισμού στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης. Έχει νόημα να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ηγεμονικό αυτό το ρεύμα στην ελληνική κοινωνία και κυρίως να είμαστε αποτελεσματικοί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό μπορεί να γίνει με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και δεν έχω ακούσει καμιά άλλη πρόταση, λοιπόν, η σοβαρή και τόσο έτσι.
1: Δεν έχετε σκεφτεί ένα τελευταίο που επειδή σας είπα δύο θέματα που εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να ρωτήσω. Το ένα είναι αυτό που σας ρώτησα και το δεύτερο είναι το εξής. Αυτό που λέτε ότι ένας μόνος του δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυριακό Μητσοτάκη, τον αναδεικνύεται σε κορυφαίο ηγέτη, δηλαδή πρέπει όλοι να πάμε απέναντι σε έναν άνθρωπο που πρέπει να τον κερδίσει κανείς. Ουσιαστικά αυτό λέτε, αυτό προσλαμβάνει ο άλλος ο απλός μέσος πολίτης χωρίς να βαθύνει σε πολιτικές αναλύσεις και πολλές συζητήσεις. Λες, ας πούμε, δεν μπορεί μόνο το Πασόκ, δεν μπορούμε εμείς όλοι μαζί. Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός που είναι μόνος του και όλοι μας.
2: Και δηλαδή, ο αλλιώς, πολίτης επίσης είναι
1: αυτό προσλαμβάνει, δεν είναι.
2: Λέει ότι αν χρειάζεται όλοι μαζί να είναι, τι συνοθήλευμα θα είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Πρώτον, ναι, να απαντήσω καταρχάς στο δικό σας ερώτημα, κύριε Χατζή. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Το γεγονός ότι δημοσκοπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μια πρωτοκαθεδρία, αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε. Γιατί την έχει αυτή, αυτό είναι το πολιτικό ζητούμενο. Κατά την άποψή μας την έχει γιατί δεν υπάρχει μια αντίπαλη πρόταση εξουσίας, το ξαναλέω, ικανή να αντιπαρατεθεί μαζί του. Άρα τα πολύ χαμηλά ποσοστά που έχει ο καθένας μας, του Πασόκ μη εξαιρουμένου, μας δείχνουν ότι κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Και επειδή υπάρχει από κάτω, από τον κόσμο που θέλουμε να εκφράσουμε, από τις κοινωνικές τάξεις που μας αφορούν, μια απέτηση, βρείτε τα στην αντιπολίτευση, βρείτε τα, κοιτάζουμε να κάνουμε αυτό. Θα ήταν, πώς να σας το πω, χαρακτήρι να πεις ότι δεν με νοιάζει ποιος είναι πρώτος, εγώ πάω μόνος μου για να καταγράψω δυνάμεις και να οικοδομήσω την επανάσταση του αύριο. Δεν είμαστε αυτής της λογικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέει η κυρία Νέγκα, οι συνεργασίες επιβάλλονται εκ των πραγμάτων σε ένα πολυδιασπασμένο και πολυκερματισμένο πολιτικό τοπίο. Γι' αυτό λέμε να βρεθούμε γύρω από ένα τραπέζι και να βάλουμε πέντε άξονες που έχουν σχέση με το κρατός δικαίου, με το δημόσιο σύστημα υγείας, με τη δημόσια παιδεία, για να συνεννοηθούμε και να πούμε ένα πρόγραμμα, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Τόσο απλό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Εγώ την καλημέρα μου σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Στρόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μου έχει πει: εγώ θα είμαι εκεί. Άνθρωπος δηλαδή. Δεν φαίνεται να έχει πατάει σε δύο βάρκες. Τάσος στα Σκαρδιλανιά, έτοιμος για τα μηνύματα τα διαφημιστικά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Διερωταμένο για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκονται καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς? Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398, Νέο Ηράκλειο, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group, your place to feel safe.
9: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
10: Μα το σημάδι.
11: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
12: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
11: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
13: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
14: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
13: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 9 και 27 η ώρα, ακούτε πάντα αλφαρίδες σε 989, φιλά Ιδανέκα, Τέξη Χατζής και Τάσο τα Σκαρδιρανιά, τρίο πακέτο και εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Λοιπόν, έγινε στη Βουλή χτες Πατυρδί πάλι.
1: Πάλι!
0: Πάλι έγινε, ναι, πάλι.
1: Πάλι. Με ποια αφορμή?
0: Εντάξει, μίλαγε ο κύριος Φλωρίδης, παρενέβη η κυρία Κωνσταντοπούλου, μίλαγε αργότερα ο κύριος Λαμπρούγης του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο η κυρία Κωνσταντοπούλου στο παρελθόν είχε συγκρουστεί, ξανά υπήρξε μια παρέμβαση εκεί. Mm-hmm. Μετά υπήρξε μια παρέμβαση, μια ιστορία με την κυρία Κομινάκα, η οποία είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, είσαι γυναίκα της, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, οι Λαμπρούγηδες και οι Παφίλιδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες. Κυρία Ζήρη, είναι αυτό που τη είχε πει.
1: Αυτό το απαράδεκτο.
0: Ναι, το απαράδεκτο, απαράδεκτο.
1: Ναι.
0: Τι συμπεριφορά είναι αυτή, τη λέει η κυρία Κομινάκα. Η Κωνσταντοπούλου, το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο. Τι λες? Ο πατέρας του Λαμπρού, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομινάκα και είναι συγγενής με την Κομινάκα, τη βουλευτή. Και δεν του κάνετε ερώτηση ποτέ λόγω συγγένειας.
1: Ναι.
0: Και απαντάει η κυρία Κομινάκα, καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη, τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
1: Τους παππούδες, γιατί, είναι... γιατί έπιασε τους παππούδες?
0: Παππούδες ένα ρόλο, πάντο, ένας παππούς παίζει ένα ρόλο, είναι μέσα στο παιδί.
1: Μπορεί δηλαδή να πιάσει τον παππού.
0: Ρίξε έναν παππού.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα στον παππού, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ρίχνεις και έναν παππού και τελειώνει η παράσταση. Έχει προηγηθεί όμως ο καυγάς με τον καυγάς. Γιατί παράφεστε, δεν το λέω καυγά. Εγώ δεν μ' αρέσει.
1: Όλα αυτά πολύ γόνιμα.
0: Και αυτά γίνονται στη Βουλή, στην οποία είναι 11 άτομα το μεταξύ. Διότι οι υπόλοιποι συνεδριάζουν στα καφέ του Κολονακίου.
1: Έλα, Τάκη, τώρα αυτό.
0: Έτσι,
1: είναι
0: της... και σε άλλες περιοχές, αλλά κυρίως εκεί.
1: Είναι ναή της δημοκρατίας στον Τακάπο.
0: Της πλατείας, όχι τον Τακάπο.
1: Όχι,
0: δεν
1: πάνε στα πιο...
0: πάνε σε άλλα πιο...
1: κρυφό.
0: Ναι, κρυφό μέρη. Yeah. Πάνε και εκεί στο Παγκράτη, στις αρχές Παγκρατίου, απέναντι από το αγάλμα του Τρούμαν. Δηλαδή, γενικώς, δεν πολύ πάνε στη Βουλή, το έχουν έχα αυτό.
1: Είναι και
0: το περιβάλλον τέτοιο. Και άνοιξε που να πας εκεί μέσα. Πολύ ξύλο εκεί μέσα. Ξύλο δηλαδή, ξύλινα τα έπιπλα, ξύλινα.
1: Ναι. Πώς κάνουν τα παιδάκια κοπάνα? Τα παιδάκια, ειδικά οι φοιτητές.
0: Μόνο τα παιδάκια θα την κάνουν μια φορά τόσο.
1: Και επίσης ναι, τα παιδάκια.
0: Συνεχεία.
1: Ναι, επίσης τα παιδάκια δεν τα έχει ψηφίσει κανείς. Δεν τα πληρώνει επίσης κανείς.
0: Τα πληρώνει οι γονείς τους. Εν πάση περιπτώσει, για να ακούσουμε με τον κύριο Φλωρίδη πώς έγινε η αντιπαράφηση με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Από τα θεωρία εκεί μας παρακολουθούν οι καθηγητές με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Και θέλω τώρα, θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμιο που έχω.
3: Συνεχίστε, παρακαλώ. Μην διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία.
3: Παρακαλώ.
2: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή.
3: Λοιπόν, δεν καταγράφετε τίποτα, κύριε Φλωρίδη. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
2: Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω, επειδή εδώ συζητάμε ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
3: Παρακαλώ. Μη διακόπτετε, σας παρακαλώ.
2: Λοιπόν, γι' αυτό λέω δεν.
0: Παρακτώσει έγινε αυτό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επιχείρησε να πει αυτό που ήθελε. Έγινε αυτή η έτσι, παράφεση. Αλλά έγινε και με τον κύριο, με τον πρόεδρο, με τον πρόεδρο του... της Βουλής, τον κύριο Λαμπρούλη, ναι, τον προείδρευε ο κύριο Λαμπρούλη. Mm-hmm. Για να ακούσουμε και αυτό.
3: Ζήτησα να παρεμβάλλω. Αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο? Έλεος. Λοιπόν, ζητήσατε να κάνετε παράβες. Έχετε το λόγο. Μετά ζήτησε ο κύριο Ηλιόπουλος, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο κοινοβουλευτικό που επιθυμεί να παρέμβει. Για να συνεχίσουν τη διαδικασία. Έχετε το λόγο για τη δεύτερη σα παρέμβαση.
4: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
3: Δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Κάνετε νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Μόλις ολοκλήρωσε ο υπουργός. Και ανακοίνωσα επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο. Για την παρέμβασή του εννοώ. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
4: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
3: Και εσείς πόσο, από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
4: Εγώ ζήτησα.
3: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
4: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση, ωραία.
0: Έτσι εξελίχθηκε αυτή η ιστορία.
1: Ναι.
0: Να πω καλημέρα στον κύριο Σταύρο Μιχαλίδη. Καλημέρα,
1: καλημέρα. Βουλευτή του
5: Πασόκ. Καλημέρα, κυρία Νέκα. Καλημέρα, κύριε Χατζή.
0: Περιμένετε μισό λεπτό, γιατί έχουμε ένα μήνυμα δευτερολέπτων και επανέλθουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στον κύριο Σταύρο Μιχαλίδη, ο οποίος είναι βουλευτής του Πασόκ στοιχείο. Το λέω σωστά?
5: Σωστά. Καλημέρα. Χίος Αιγαίο.
0: Ορίστε.
5: Χίος Βόρειο Αιγαίο.
0: Εντάξει, καλά. Οκ. Okay.
1: Ωραία.
0: Πάτρα. Νότια Ελλάδα. Δεν άνοιξουμε τώρα ποιος είναι καλύτερος. Εμείς είμαστε. Λοιπόν, τώρα έλεγε προηγουμένως, είχαμε τον κύριο Ξανθόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, και μας έλεγε ο άνθρωπος ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε και μια αναβήμα πίσω να συνεργαστούμε απέναντι στο Μητσοτάκη, να πάτε όλοι μαζί απέναντι στο Μητσοτάκη. Θέλετε να πάτε μόνοι σας, πιστεύοντας ότι θα κερδίσετε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, έστω με μια ψήφο διαφορά. Εσείς που είστε στοιχείο, βλέπετε ότι το κόμμα σας θα κερδίσει με μία ψήφο διαφορά? Το βλέπετε αυτό πρακτικά στον κόσμο?
5: Κύριε Γατζή, εμείς αυτό προσπαθούμε, αλλά κοιτάξτε, επειδή αναφερθήκατε και σε μια περιοχή ακριτική κτλ., είναι τόσα τα προβλήματα, όχι μόνο στην περιοχή τη δική μου, τόσα προβλήματα του κόσμου που δεν μπορεί να μπούμε. Είμαστε τώρα, αυτό αν θυμόσαστε καλά, είναι ρητορικό. Το έχουμε κουβεντιάσει και πομπές, το συζητάτε και εσείς, και όχι μόνο εσείς, όλοι οι δημοσιογράφοι. Είναι αυτό το μείζον τώρα και μας κατατρώει κάνα δύο χρόνια? Άντε να ρε παιδιά, θα συνεργαστείτε, δεν θα συνεργαστείτε, να μην πάμε μόνοι μας, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως στον κύριο Ξανθόπουλο. Ομολογείτε από μόνοι σας ότι δεν είσαστε ένας ικανοί να παλέψετε το Μητσοτάκη. Δεν είναι αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι η καθημερινότητα, η οποία έχει γίνει και αυτό.
0: Η καθημερινότητα λύνεται όμως στη Βουλή των 300 και από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές. Ωραία το λέτε, είναι τα προβλήματα. Προφανώς είναι τα προβλήματα. Όταν μιλάμε πολιτικά όμως και ρωτάμε, δεν ρωτάω από περιέργεια εγώ. Γιατί προφανώς δεν ρωτάω από περιέργεια. Εγώ ρωτάω υπό την έννοια την εξής, την απλούστατη. Ελάτε ρε παιδιά, εδώ ας πούμε θέλετε να κυβερνήσετε. Οκ. Okay. Πώς θα κυβερνήσετε, αφού έχετε 14%. Πώς θα πάτε, θέλετε άλλο 14 για το 30 και άλλο 8 για να κάνετε κυβέρνηση. 8 και 4, θέλετε 22 πόντους. Πού θα τους βρείτε 22 πόντους?
5: Αυτή η ερώτηση, καλά, εχθές είδα και δημοσκόπηση να είναι στο 19,8 η Νέα Δημοκρατία και στο 12 το Πασό.
0: Όχι, δεν είναι δημοσκόπηση αυτή, είναι στη Μακεδονία, μην μπερδεύεστε.
5: Ναι,
0: στη Μακεδονία. Ναι, εντάξει, και 10 το Πασό και 9,2 το Πασό και 11 και 20 η Νέα Δημοκρατία.
5: Αυτή η ερώτηση λοιπόν συνήθως εκπορεύεται από το έπειτα από μήνα τα ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα. Λέω λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μόνος του στο 37 πόσο είχε φτάσει,
0: ναι,
5: και εξαφανίζεται.
0: 35,
5: γιατί έχουν γίνει πόσα κομμάτια έχουν γίνει?
0: 67,
5: και ο αρχηγός τους τους εγκατέλειψε και πάει τώρα να κάνει μια νέα προσπάθεια που δεν τους θέλει και ασχολούνται τώρα με τι κάνει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Ανέγκα, κύριε Χατζή, και όσοι μας ακούνε, προσπαθεί με σοβαρές πολιτικές, με σοβαρές προτάσεις, θεσμικά κτλ., να πείσει τον ελληνικό λαό ότι αυτή η κυβέρνηση που όπου και να την πιάσεις καλάρει νερά και είναι αναγκαίο να αντικατασταθεί. Και προτείνουμε εμείς το ΠΑΣΟΚ για όλους τους λόγους που σας είπα.
0: Ναι, καλά, οι λόγοι ωραίοι είναι, αλλά επί της ουσίας τώρα. Εγώ θα σας πω το εξής. Ο πολίτης για να σας ψηφίσει πρέπει να έχει χειροπιαστές υποσχέσεις, οι οποίες να πείθουν ότι πράγματι θα το κάνετε, γιατί αυτό έχει σημασία.
5: Ναι.
0: Θυμάμαι, και εσείς ίσως θυμάμαι, δεν ξέρω τι ηλικία έχετε, θυμάμαι τον Ανδρέα. Ορίστε.
5: ρίχνετε 15 μέρες.
0: Μάλιστα, ωραία, εντάξει, είστε μικρός. Λοιπόν, θυμάμαι το να είμαι στο Ανδρέα Παπαδρεύου, βγήκε στο μπαλκόνι και λέει 5 μέρες εργασίας. Πάπανα, τέλος, δηλαδή τελείωσε η συζήτηση. Εδώ, δεν το λέω για το τετραήμερο τώρα, δεν είναι αυτή η συζήτηση. Λέτε μια υπόσχεση. Να δώσουμε, ρωτάω και τους υπουργούς σας εκεί που έρχονται και τα στελέχη σας. Ωραία, να δώσουμε, λέτε, μισθούς παραπάνω, παραδείγματος χάρη στα σώματα ασφαλείας. Πόσο θα τους δώσετε? Πόσο θα πάει ο μέσος μισθός? Δεν το έχουμε αυτό και εκείνο και τ' άλλο και θα το βρούμε. Πάμα δεν του πεις το αλουνού ότι όταν έρθω, όπως έλεγε και ο Ανδρέας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και άλλοι ηγέτες, η Μύτης, Κώστας Καραμαλής, θα πάρεις τόσα. Τι να σε ψηφίσει, για να δούμε. Κύριε, βλέπουμε και με αυτούς, γιατί να δούμε με εσάς.
1: Την άλλη, άλλες εποχές.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι είχε κανένα στο κεφάλι του Ανδρέας Παπανδρέου, δεν είχε.
0: Όχι, εντάξει τώρα.
5: Ακούστε τώρα κάτι. Πριν τρεις μέρες ήρθα από το Παρίσι σε μια αποστολή επίσκεψης 4 βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην Γερουσία και στη Βουλή της Γαλλίας. Προσέξτε, ζητήσαμε, αφού είδαμε γη και την ομογένεια κτλ., να δούμε και ένα σχολείο. Αλλά σήμερα δεν μπορείτε να πάει. Γιατί, ρε παιδιά, γιατί λέει τα σχολεία, τα περισσότερα σχολεία στο Παρίσι και στη Γαλλία δουλεύουν τετραήμερο. Δηλαδή τώρα εμάς μας φάνηκε περίεργο που έβαλε στο τραπέζι το Πασόκ για συζήτηση και για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα.
0: Δεν λέτε ποιες είναι αυτές οι ορισμένες κατηγορίες.
5: Τώρα μας φάνηκε εξωπραγματικό. Αλλού,
0: όχι, είναι της πλάκας η πρόταση, γιατί δεν μας λέτε ποιες είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να κάνουν αυτό.
1: Είναι βέβαιο, κύριε Μιχαηλίδη, ότι αν αυτό το εξηγήσετε στον κόσμο, επειδή πράγματι εφαρμόζεται στο εξωτερικό και όπως λέτε και στα σχολεία και σε κάποιες δουλειές, όχι με νόμο βέβαια, εκεί που μπορεί να εφαρμοστεί, εάν το πείτε με έναν τρόπο που το καταλάβει ο πολίτης, τότε δεν θα πέσει το κενό και η πρόταση.
5: Ναι. Είπαμε τόσο γλυκά και λέμε, ρε παιδιά,
1: εντάξει, γλυκά το είπατε.
0: Δεν θέλω γλύτικες εγώ, θέλω αποτέλεσμα.
5: Για δοκιμαστικά να αρχίσουμε και.
0: Ποιες εταιρείες θα το κάνουν αυτό, ποιο είδος. Ποιες ιδιωτικές, μόνο ιδιωτικές είναι διάφορες εταιρείες.
5: Ωραία,
0: παιδιά.
5: Μισό λεπτό με ρωτάτε, ακούστε το.
0: Μα τι να ακούσω, αφού δεν μου λέτε συγκεκριμένα επιχειρήσει.
5: Πάνω από 20 άτομα που απασχολούν.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι έτσι, γιατί μπορεί να είναι πάνω από 20 άτομα και να είναι η δουλειά τέτοια που να χρειάζονται εργατικά χέρια κάθε μέρα. Μπορεί να είναι ένα ηχθειοτροφείο, μπορεί να είναι μια φάρμα. Τι θα γίνει, θα μείνουν έτσι.
5: Μέγα, το είπαμε να είναι σε επιχειρήσεις ένταση πνευματική εργασία.
0: Απλευματική συγγραφή.
5: Να μην στεκόμαστε εκεί. Μίλησε χτες ο Ανδρουλάκης.
0: Συγγνώμη, έχουμε μια είδηση. Περιμένετε μισό λεπτό. Έχουμε μια είδηση. Τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης μεταβαίνει στη Βουλή των Ελλήνων, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να παραστεί στην εξέταση του ΕΕΠ, του Κιπατζή που έχει πάει εκεί.
5: Ο κύριος Τζαβέλας αρνήθηκε.
0: Καλά, εισαγγελέα.
5: Τώρα, ποιος τελικά υπονομεύει τη διάκριση των θεσμών και των εξουσιών?
0: Μπορεί
5: η Βουλή
0: τα...
5: που κάλεσε, ναι, και σνομπάρει ο κύριος Τζαβέλας, ή να δούμε την εκτεσιμή απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου του Πειραιά που ζητάει από την ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας να απαιτήσουν πειθαρχική δίωξη του κύριου Τζαβέλα. Δηλαδή, επειδή, ναι, είναι πρόεδρος του Αρείου Πάγου ή ο άλλος είναι πρωθυπουργός ή πρόεδρος Δημοκρατίας, δεν ελέγχεται από κανέναν. Εξ οφίτσιο τα κάνουμε όλα. Δηλαδή τα έχουμε κάνει όλα με σαριά τα σκαμμένα. Ναι. Ό,τι μας βολεύει το στηρίζουμε.
0: Γιατί
5: το λέμε.
0: Τώρα γίνεται αυτό? Τώρα το πήρατε χαμπάρι εσείς?
5: Όχι, τώρα εμείς δεν το πήραμε χαμπάρι.
0: Α,
5: τώρα.
0: Λέω, γιατί σας βλέπω ότι. Σας βλέπω ότι.
5: Τώρα ελέγχεται μια κυβέρνηση, ναι, 7 ετών που θέλει, ναι, να γίνει 11.
0: Ξέρετε ποιο θα συνελέξει την κυβέρνηση? Ο λαός θα την ελέγξει.
5: Ακριβώς. Όχι, γιατί εμείς τι δουλειά κάνουμε οι βουλευτές, δηλαδή.
0: Όχι,
5: πάμε
0: εντάξει.
5: Για να πίνουμε εσείς καφέ το πρωί στη Βουλή.
0: Μόνο αυτό κάνετε, αλλά λέω τώρα ότι το θέμα είναι άλλο. Εσείς κάνετε προτάσεις, αλλά δεν μου απαντάτε σε αυτό. Κάνετε προτάσεις οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και εγωιτευτικές σε ένα επίπεδο σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Αλλά η πρόταση αυτή για να με πείσει εμένα, τον πολίτη, όχι εμένα προσωπικά, τον κάθε έναν που τον αφορά αυτή η πρόταση, πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή,
5: ωραία, ακούστε ένα λεπτό.
0: Δηλαδή, μου λέτε ότι θα μειώσουμε, μου λέγε χθες ένα συντροφό σας εκεί, ο κ. Νικητιάδης, θα μειώσουμε, λέει, το ΦΠΑ. Πού θα το μειώσει το ΦΠΑ? στα τρόφιμα, λέει. Ο άλλος μου λέγε στο παιδικό γάλα, λες και πίνω εγώ παιδικό γάλα. Μπας περιπτώσει, θα το μειώσουμε, λέει, το ΦΠΑ σε τα τρόφιμα, κοτόπουλα, ψάρια, κρέατα. Ο Ανδρουλάκης του λέω, είπε για τρία προϊόντα. Όχι, δεν είπε. Αφού για τρία είπε. Δηλαδή, ρε παιδιά, συνονοηθείτε δηλαδή για να καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα, δηλαδή.
5: Επειδή άκουσα, γιατί δεν σας κάνω ούτε στην τηλεόραση ούτε σταθμό στο ραδιόφωνο, ακούστε. Δεν θέλω να σταθώ στο ΦΠΑ. Θα φέρω μόνο το παράδειγμα της Κύπρου που το έχει μηδενίσει.
0: Αφήστε την Κύπρο, αλλά, κύριε, τώρα. Είναι άλλοι οικονομιακοί, έχουν, υπάρχουν στην Κύπρο, υπάρχουν ρώσικα κεφάλαια. Υπάρχουν. Μην μπλέκετε τώρα.
5: Τι
0: βούλτσα με τη σκάλα τώρα. Δεν...
5: Κύριε Χατζή, ένας πολίτης, εσείς, εγώ, η κυρία Νέγκα, πρώτα βλέπεις τι τραβάς με την κυβέρνηση ή πώς καλοπερνάς από μια κυβέρνηση. Εάν έχεις μια κυβέρνηση η οποία, όπου και να την πιάσεις, δείχνει ότι δεν τα καταφέρνει, το πρώτο που απασχολεί τον πολίτη είναι δεν τη θέλω πια. Και αφού δεν τη θέλω πια, αναζητά την καλύτερη λύση, τη βέλτιστη λύση για να κυβερνηθεί η χώρα. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να είμαστε σοβαροί θεσμικά και να προτείνουμε λύσεις που θα προσπαθήσουμε να ανακουφίσουν την καθημερινότητα, την ασφάλεια, όλα αυτά τα πράγματα που απασχολούν τον πολίτη. Παράδειγμα, εχθές επί δύο ώρες μίλαγε ο Ανδρουλάκης για το απαράδεκτο που συμβαίνει με τους ανθρώπους και τα φαντς που χάνουν τα σπίτια τους και τα λοιπά, και έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες ρεαλιστικές.
0: Όχι, δεν είναι ρεαλιστική, μην το ανοίγετε αυτό, είναι λάθος η πρόταση που έχετε κάνει. Είναι, θα σας πω γιατί είναι λάθος. Γιατί, γιατί αυτό που λέτε είναι, και δεν το, αυτό είναι το πρόβλημά σας, δεν τα ξεκαθαρίζετε και δεν τα εξειδικεύετε. Δηλαδή λέτε ότι ένας που χρωστάει και στην τράπεζα, να πάει στην τράπεζα να διαπραγματευτεί, να το πάρει όσο το παίρνει το φαντ ή τα φαντς το σπίτι του. Αν είναι έτσι, να πάρω κι εγώ ένα δάνειο, να τον πιστολιάσω, να μην το πληρώνω ποτέ, και μετά να πάρω στην τράπεζα να το πάρω πιο παρά. Μα πώς δηλαδή, αφού δεν τα ξεκαθαρίζετε.
5: Αυτό είναι το ένα σκέλος.
0: Έχετε αχταρμά, τα έχετε κάνει. Έλα τώρα, εντάξει. Δεν είμαστε τίποτα κορόιδα, εντάξει, το καταλαβαίνω.
5: Δηλαδή δεν είστε κορόιδα, αλλά ούτε και ο ελληνικός λαός είναι κορόιδα. Ακούστε, αυτό που λέτε τώρα είναι αποσπασματικό. Αυτό που λέει το Πασόκ είναι, ναι, να το πάρει εφόσον δείχνουν τα περιουσιακά του στοιχεία και τα εισοδήματα ότι πράγματι είναι καλοπληρωτής, μπορεί και να δίνει τις δόσεις που είχαν ξεκινήσει. Άρα αφού πληρώνει και έχει φτάσει, επειδή έχασε τη δουλειά του, επειδή χίλια δύο πράγματα, φτώχευσε η χώρα, επειδή δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει γίνει, μην του το δίνεις του services, του fund, με μια τιμή, το οποίο θα το πολλαπλάσια ζητάει από
0: και
5: τον...
0: Και τι να κάνεις δηλαδή, τώρα αυτά που λέτε δεν γίνονται, υπάρχουν τράπεζες, υπάρχουν πίσω, υπάρχει... Ένα σύστημα το οποίο είναι δεδαλώδες. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπάρχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν είναι έτσι απλά. Γιατί ένας, αυτοί, πώς τη λένε οι services, οι οποίοι είναι καράγκιοζαρέοι και δημιουργούν πολλά προβλήματα κοινωνικά στους ανθρώπους, και σε αυτό θα συμφωνήσω, που παίρνουν τηλέφωνο τη ώρα να είναι, βέβαια, εδώ μου τα λεφτά μου. Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι κεντρικά που πρέπει να λυθούν πρώτα. Δηλαδή πώς θα γίνει, ας πούμε, πάει το φαντ, ακούστε με, έρχεται ένα φαντ από το εξωτερικό και πάει στην τράπεζα και παίρνει 15.000 δάνεια. Τα αγοράζει.
1: Τα αγοράζει, ναι, και τα έχουν.
0: Άλλο να πάρει ένα και άλλο 15. Αυτοί ξέρουν ότι από τα 15.000 δάνεια δεν τα πάρουν όλα. Θα πάρουν κάποια από αυτά. Γι' αυτό τα παίρνουν πυρμάρα.
5: Να ξεσκίσουν όσοι βρουν βολικά για να βγάλουν τα σπασμένα.
0: Να κάνουμε κομμουνισμό.
5: Ακούστε.
0: Όχι, ένα λεπτό.
5: Υπάρχει κομμουνισμό, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όχι, να κάνουμε κομμουνισμό.
5: Όχι, να μην κάνουμε κομμουνισμό.
0: Όχι,
5: να ακολουθούμε, αφού είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωπαϊστές,
0: να ακολουθήσουμε
5: την οδηγία του Συμβουλίου και της Επιτροπής, την 1023 του 19, που λέει μπορείτε, χώρες μέλη, μπορείτε να πάρετε ό,τι μέτρα θέλετε, σας επιτρέψουμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Τι άλλο λέει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν λέει αυτό η οδηγία συγκεκριμένη. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, τέλος πάντων.
5: Με δύο λόγια, κύριε Χατζή.
0: Με δύο λόγια για να κλείσουμε, ναι.
5: Τα φουταλήσαμε. Να το δεχτείτε αυτό.
0: Τι να δεχτώ εγώ, τι με νοιάζει. Εγώ ένας πολίτης είμαι, μια ψήφο έχω.
5: Είστε ο δημοσιογράφος Χατζής, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εκεί, κυρία Νέγκα. Θα πείτε ότι προσπαθεί το Πασόκ με σοβαρότητα, όχι με λαϊκισμό,
0: να
5: πείσει τον ελληνικό λαό. Γιατί δεν μπορείτε να το πείτε.
0: Γιατί δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ.
5: Ούτε,
0: ούτε με τη Νέα Δημοκρατία συμφωνώ για τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζεται το θέμα της πρώτης κατοικίας, ούτε με την κυβέρνηση συμφωνώ και δεν συμφωνώ και μαζί σας. Εγώ δηλαδή.
5: Ένα λεπτό μου δίνεται ακόμα.
0: Ένα λεπτό σα το δώσω.
1: Πάντως δεν είναι ότι είναι ο λαός δύσπιστος, κύριε Μιχαηλίδη. Μετά από δύο θητείες της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ο λαός δύσπιστος. Κάτι δεν τους λέτε καλά. Κάτι βλέπουν.
5: Ναι, δεν είναι. Αν ήταν κανένα 20-30 πιο ψηλό ο Ανδρουλάκης και εγώ αν ήμουν γαλανομάτης, μπορεί να πιθάμε καλύτερα τον κόσμο. Αλλά πέστε και αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά εμείς
0: είμαστε θεληματικό
5: σοβαροί.
1: Δεν είπαμε αυτό καθόλου. Είπαμε κάτι πολύ διαφορετικό. Είπαμε ότι επειδή ο λαός τα ζει αυτά τα προβλήματα και είναι μέσα σε αυτά, διαισθάνεται και ξέρει ο σοφός λαός που λέμε πάντα ποιο να ψηφίσει και πώς θα λυθούν τα προβλήματά του. Κάτι λοιπόν εκεί δεν επικοινωνείται καλά. Όλα αυτά θα θέλαμε να είναι εφικτά. Όλα.
5: Κυρία Νέγκα, το πρώτο πρόβλημα είναι το αναξιολογής. Υγεία, ασφάλεια, εσωτερική ασφάλεια, μεροκάματα, το δουλειές, επενδύσεις, τα πάει καλά. Δεν τα πάει καλά. Άρα λοιπόν το πρώτο μέρημα είναι αυτό. Έχω μια απόφαση. Τέρμα αυτή η κυβέρνηση. Πάμε σε άλλη. Και να ζητούμε τώρα.
0: Πώς θα γίνει άλλη, άμα ο κόσμος δεν θέλει άλλη. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Μα πρέπει να πιάσεις να εξετάζεις και σοβαρά τι γίνεται. Ξαφνικά είναι οι ρουκέτες αυτοί που ακούτε κάθε μέρα, δημιουργούνται και κόμματα και έτσι πάει ο κόσμος και τα λοιπά. Τώρα δεν είναι πολιτική αυτό. Και οι πολίτες όλοι πρέπει να έχουμε και συνέστηση που βαδίζομαι.
0: Μάλιστα. Πού βαδίζομαι, κύριε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Πολύ.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Στην όμορφη Χίο τη χαιρετάμε. Ήταν ο κ. Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Oh, τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
14: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
15: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
8: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, μου λέει ένας φίλος εδώ, ο κύριος Μπουλτζαλάς Κωνσταντίνος. Τάκη, αν σου είχα βάλει το μαχαίρι στο λαιμό ο σέρβισερ, θα συμφωνούσες με τον βουλευτή? Ναι, θα συμφωνούσα. Το θέμα είναι πώς θα γίνει. Δεν διαφωνώ εγώ στο να γίνει.
1: Μακάρι να προστατευτεί πρώτη η κατοικία όσο
0: τίποτα. Το πώς θα γίνει, έχει σημασία. Ναι. Το πώς θα γίνει αυτό. Δεν είναι το να το λες. Είναι εύκολο. Και εγώ λέω τα δάνεια αυτά να μην δανειστούν. Okay, παρακάτω. Βγαίνω αύριο το πρωί, φτιάχνω ακόμα και λέω: κοίταξε, η γραμμή μας είναι αυτά τα δάνεια να μηδενιστούν και η πρώτη κατοικία να πάει στους ανθρώπους. Εδώ όμως δεν υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που έχουν πάρει δάνειο, είναι πολλές κατηγορίες.
1: Είναι από το σπιτάκι το καλυβάκι μέχρι τη βιλάρα με τις
0: οπισθένες. Είναι ο εργαζόμενος για να βάλει μέσα κάτω από ένα κεραμίδι την οικογένειά του και είναι και άλλος πήρε τη μεζονέτα με τα 300 τετραγωνικά. Και δεν τον πληρώνει, το έχει πιστολιάς και λίγο. Λέω: και περιμένει να. Το γλιτώσει, όχι, αυτός δεν πρέπει να το γλιτώσει, θα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί όταν παίρνεις ένα δάνειο, πρέπει να ξέρεις ότι θα το πληρώσεις. Εδώ υπάρχει ο αντίλογος. Μα δεν ξέραμε πού θα φτάσει η οικονομία, προφανώς. Αλλά πρέπει να προβλέπεις.
1: Ναι, και επειδή πρέπει να βοηθήσεις τον αδύναμο, πραγματικά δεν ήξερε πού να
0: τον
1: πάει.
0: Τον αδύναμο πρέπει να τον βοηθήσεις.
1: Για
0: την πρώτη κατοικία. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύπλοκο. Το θέμα δεν είναι απλό. Και δεν είναι απλό να τα μασάμε αυτά. Όπως ας πούμε, παραδείγματος χάρη, λέει τετραήμερη εργασία. Σε ποιες εταιρείες? Θα κόψουμε το ΦΠΑ, λέει, στα τρόφιμα. Σε ποια από τα τρόφιμα? Μου έλεγε χθες ο κ. Γεκητιάβης 15 τρόφιμα. Θα μηδενίσουμε, λέει. Το ΦΠΑ θα το πει στη βενζίνη που έχουμε το φόρο. Θα τον πάμε, λέει, 50% κάτω το ΦΠΑ παντού, 50% και εκεί. Το έχουν βρει το 50% είναι εκπτώσεις, ας πούμε. Έτσι, λες και είναι πριν παρά. 50% για όσο διαρκεί η κρίση. Α, μετά δηλαδή θα επανέλθει εκεί που είναι. Αυτά δεν τα ξεκαθαρίζουν. Γιατί άμα δεν τα ξεκαθαρίσεις, γι' αυτό δεν μπορεί να τον πείσει τον άλλον ότι του λες αλήθεια. Ξεκαθάρισέ μου ότι το ΦΠΑ στα καύσιμα, το ΦΠΑ, ο φόρος στα καύσιμα είναι 61%. Θα το πας στο 30%. Ωραία. Για όσο διαρκεί η κρίση. Μετά θα το ξαναπάς δηλαδή στο 61%. Δεν μου λες ότι θα μείνει εκεί. Γιατί η βενζίνη έχει ανέβει. Εντάξει, όσο διαρκεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή, προφανώς θα έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, και δεν ξέρουμε πόσο καιρό αυτός ο αθεόφοβος Αμερικάνος θα λήξει αυτή την ιστορία.
1: Θα στηρίξει τη λήξη. Γρήγορα.
0: Έλα μου
1: το έχει πει πόσες φορές.
0: Πόσες φορές έχεις ακούσει απόψεις?
17: Μόλις φτάσει το ποσό που θέλει.
0: Ναι, μόλις φτάσει το ποσό που θέλει, έχει δίκιο. Με τις δουλειές που γίνονται πίσω από την πλάτη του κόσμου. Εντάξει, Αμερικάνοι τώρα, τι ψάχνει να δει. Προσκυνημένοι.
1: Διαβάσουμε μηνύματα.
0: Όχι, να πούμε για τον Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ταξιδεύει στην Ιθάκη. Ταξιδεύει. Πάει ταξιδάκι, έχει ανοίξει το πανί.

0: Λοιπόν, Μάνος Χατζηδάκης, Ρίκη Βουγιουκλάκη, από ταινία είναι αυτό. Εντάξει, πάση περιπτώσει, μοιάζει λίγο με ταξίδια, γι' αυτό και το επιλέξαμε. Επειδή όλοι ταξιδεύουν τώρα, άλλος δόθε, άλλος κήθε, ουλούθε ταξιδεύουν.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Πάση περιπτώσει, και επειδή ορισμένοι ταξιδεύουν λάθος.
1: Δηλαδή.
0: Με πατίνι.
1: Α, καλά.
0: Πόσες φορές έχουμε πει εδώ για αυτά τα παλιό πράγματα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά και έχει σκοτωθεί κόσμος.
1: Έχουν σκοτωθεί παιδί.
0: Παιδιά νέα τώρα, τι ψάχνεις να πεις.
1: Σε όλη την Ευρώπη έχουν σκοτωθεί παιδί. Παιδάκια μικρά. Με έχει αλλάξει τον τρόπο που περπατάμε όλοι στο κέντρο. Γιατί εκεί περπατά στο πεζοδρόμιο και νομίζει ότι όλα είναι
0: εντάξει. Το πατή... ναι. Και άλλη μια παρατήρηση να σου πω.
1: Πολύ ψηλές ταχύτητες μερικά από αυτά.
0: Μερικά από αυτά. Έχω και μια άλλη παρατήρηση και με τους ποδηλάτες. Σήμερα το πρωί που ερχόμουν, είναι ένας ποδηλάτης, πήγαινε να με περάσει από δεξιά. Δεν μπορεί να με περάσει από δεξιά. Δεν μπορεί να κάνει προσπέραση από εκεί. Από αριστερά θα κάνει προσπέραση.
1: Πρέπει να μένει στην άκρη.
0: Δεν, το βλέπω ξαφνικά. Εντάξει. Και αυτοί πρέπει να προσέχουν. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν υποδομές για τέτοιες πολυτέλειες, ποδηλάτες και πατίνια. Δεν υπάρχουν υποδομές.
1: Μακάρι
0: να υπήρχαν. Και εγώ να ερχόμουν με πατίνι εδώ.
1: Με ποδήλατο.
0: Όχι με ποδήλατο, με πατινάκι.
1: Ποδήλατο,
0: γυμναστική εδώ. Γυμναστική, έκανε εσύ. Λοιπόν.
1: Έχει ηλεκτρικά ποδήλατα.
0: Ναι, τα ξέρω. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει υποδομή. Είχαμε τσακίσει στον δρόμο, δεν φτάσω ποτέ.
1: Όχι, δεν το θέλουμε αυτό.
0: Αυτό θέλει η γυναίκα. Το όνειρό τη αυτό, να τσακιστώ κάπου και να έρχομαι εδώ με. Να κάνουμε και να έρχομαι εδώ με πατερίτσε. Λοιπόν.
1: Και να λέμε τι να κάνουμε, τον τζάκι σε έλλειψη υποδομών.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων, δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού επίσης λόγω τροχαίου από Λένορμαν μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. Σεισμός μεγέθους 5,8 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στην Ανατολική Τουρκία. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στη Μαλάτια σε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς. Φρικτό θάνατο βρήκε στις 3.30 μετά τα μεσάνυχτα 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε 48χρονος ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο, ο οποίος και έχει συλληφθεί. Στόχος διαρριχτών έγινε στις 5 τα ξημερώματα ATM στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, ξύλωσαν το μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών, αφαίρεσαν τις καθυστερήσεις με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Άγνωστη παραμένει μέχρι αυτή την ώρα η προέλευση της οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου. Με την ακρόαση του διοικητή της ΣΕΙΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέτσου, συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών στην αίθουσα της Γερουσίας η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Βάσει του κανονισμού της Βουλής, οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της ΣΕΙΠ είναι απόρριτες και τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν το απόρριτο και μετά τη λήξη της θητείας τους. Για τη μία μετά το μεσημέρι έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως αναμένεται να μην προσέλθει στην Επιτροπή, αλλά να καταθέσει υπόμνημα επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, σύμφωνα με πληροφορίες. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη με σκοπό, όπως καταγγέλει, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από τις εκλογές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε προηγηθεί επιστολή της Λαούρα Κοβέση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, στην οποία εκφράζεται δυσαρέσκεια για προσπάθεια αφαίρεσης αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ειδικότερα στην επιστολή της η κυρία Κοβέση φέρεται να σημειώνει ότι η διάταξη αγνοεί πλήρως τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα σε εθνικό ανακριτή. Τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν μεταβάλλονται, απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης. Αρχικός στόχος του πολέμου που εξαπέλυσαν Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατά του Ιράν ήταν η ανάδειξη εκ νέου στην ηγεσία της Τεχεράνης του πρώην Προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλούνται οι New York Times. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το σχέδιο της αλλαγής καθεστώτος περιελάμβανε επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων για την απελευθέρωση του Αχμαντινετζάντ από την κατοίκον κράτηση στην Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, διαμηνεί ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, την ώρα που το Ιράν προειδοποιεί πως είναι έτοιμο να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν εκ νέου σε πολεμική σύγκρουση. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, αν αυτό δεν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Bloomberg. Είναι επιτακτική ανάγκη να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Η πλήρης κατάπαυση του πυρός είναι άκρος επίγουσα, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στο Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του στα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στο Πεκίνο. Χαιρετίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συμβιβασμό στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας, η οποία συνήφθη με την Ουάσιγκτον με την ελπίδα πως θα επιτρέψει να κλείσει γρήγορα ένα κεφάλαιο των διατλαντικών σχέσεων. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα τηρήσουμε το μερίδιο μιας δέσμευσης που έχουμε αναλάβει εναντί της Ουάσιγκτον, έγραψε στην πλατφόρμα X η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλώντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατόν. Μαζί μπορούμε να εγγυηθούμε ένα σταθερό, προβλεπτό, ισορροπημένο και αμοιβαία επωφελές διατλαντικό εμπόριο, τόνισε η επικεφαλής της Κομισιόν. ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη, και η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, είναι οι δύο επιλογές που εξετάζουν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπροσώπησή τους σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, γράφουν οι Financial Times. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τα ξημερώματα πως μεταφέρονται στο Ισραήλ τα 430 μέλη του στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε την περασμένη Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
5: Προλαβαίνεις. Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
6: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
5: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
6: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
5: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
6: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
5: Σας περιμένουμε όλους.
6: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
6: 24 620 86000,
5: 24 670 60000
6: και 23 850 22 822.
7: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
8: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
4: Αλφα 94,7.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
10: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
11: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
10: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
11: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
10: Υπεύθυνη επικοινωνία το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό.

0: και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
1: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
2: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
0: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
1: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
2: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
9: Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ μαζί μας. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Έχουμε 20 του μηνός, είμαστε σε ζωντανή μετάδοση. Ακούτε Ροή της Μέρας, το δημοσιογραφικό δίωρο του Αλφα. Για όλη την περιοχή μας, για όλους εσάς, χαιρόμαστε που είσαστε εδώ.

Θα δούμε επικαιρότητα όπως κάθε μέρα. Είμαστε εδώ με Ότο Βυζιών για το κταίο σας. Ένας και μοναδικός είναι ο προορισμός στο ιδιωτικό κταίο της Καστοριάς. Θα πάτε Ότο Βυζιών, γρήγορη εξυπηρέτηση, πολύ ωραίος έλεγχος, κανένα πρόβλημα, όλα γρήγορα. Καταπληκτικός χώρος για την πολύ σύντομη βέβαια αναμονή σας. Στον Γιώργο Παϊούρη όλα αυτά. Τα τηλέφωνα μας εδώ στον Αλφα 26945 26943. Θέλουμε την επικοινωνία, θέλουμε τα σχόλιά σας. Θέλουμε τις παρατηρήσεις για όλα αυτά τα οποία είναι μπροστά μας. Για τον καιρό μου έγραφαν κάποιοι, τρελάθηκε και τα λοιπά. Τώρα το καταλάβατε. Εντάξει, καιρός, μέχρι πριν λίγες μέρες δεν είχαμε χιόνια. Και εδώ η κατάσταση το ξέρετε πως είναι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δεν σταματάμε να επαναφέρουμε ένα πολύ ιδιαίτερο ζήτημα. Το λέω συνεχόμενα, δεν θα σταματήσουμε να επικοινωνούμε κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, περιφερειακά, κοινοβουλευτικά, ή όποιες προσπάθειες για τους λέβητες του φυσικού αερίου, που είναι απαραίτητο κάποιοι να θέλετε να βάλετε, να συνδεθείτε με το φυσικό αέριο. Τι τα κάναμε τα δίκτυα τότε? Δεν αφουγκράζεται σχεδόν κανείς. Δηλαδή, έχουμε 4-5 χρόνια μια πολύ έντονη κινητικότητα που έχω δει από τη μεριά του Δήμου Καστοριάς, ο Κορετζίδης, παραστάσεις, υπομνήματα, φωνές, διαμαρτυρίες. Σε κάθε υπουργό που έρχεται μπαίνει το θέμα. Λέμε διάφορα για όλο το θέμα της υπόθεσης αυτής με την θέρμανση. Και από την άλλη τώρα, άκουσα προχθές τον Περιφερειάρχη να λέει ότι ναι, εντάξει, περιμένουμε και τα λοιπά. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Δηλαδή, κύριε Περιφερειάρχα, δεν αναφέρομαι τώρα στους συνεργάτες σας, γιατί αυτοί και δεν ασχολούνται κιόλας, οι αντιπεριφερειάρχες και όλοι αυτοί. Δεν τους ενδιαφέρει προφανώς. Λέω το εξής, κυρία Μανατίδη, τώρα. Πάρτε από το χεράκι την κυρία Αντωνίου, πάρτε και δύο άλλους βουλευτές που ενδιαφέρονται εκεί για λίγο σιάτιστα, λίγο δεσκάτι και όλα αυτά. Πήγαινε ρε παιδιά, κάντε μια παράσταση σοβαρή. Πείτε ότι εδώ δεν γίνεται όλο αυτό. Είναι τόσο δύσκολο να βρεθούν 30-40 εκατομμύρια να δώσουμε στον κόσμο την ευκαιρία να κάνει το αυτονόητο. Και να σας πω κάτι. Κάναμε τα δίκτυα φυσικού αερίου, ένα τεράστιο έργο, κοστίζει πάρα πολλά. Γιατί τα κάνουμε αυτά? Αν ο κόσμος δεν πάρει λέβητα με επιδότηση 75-80%, δεν πρόκειται να συνδεθεί κανείς. Δηλαδή, πιστεύετε ότι σήμερα είναι πολλοί αυτοί που μπορούν να διαθέσουν 3-4 χιλιάρικα? Δεν είναι, σας λέω εγώ. Είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Το ζητά επίμονα η Δημοτική Αρχή Καστοριάς. Έχω δει και ερωτήματα να γίνονται, έχω δει και συζητήσεις να γίνονται. Η κυρία Αντωνίου μου λέει ότι το ζητάει και αυτή. Η κυβέρνηση δεν το αποφασίζει. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Κυρία Αντωνίου, κύριε Βελίδη, εντάξει, καμαρώσατε, πήγατε στο συνέδριο, σας χειροκροτήσανε. Εντάξει, τελείωσαν αυτά. Ηρεμήσατε τώρα, είστε εντάξει. Χαρήκατε. Πήγε ωραία το συνέδριο, σας άρεσε η Αθήνα, ας πούμε. Ωραία, πήγατε Αθήνα, τα είδατε αυτά, έγινε το συνέδριο, τέλος τώρα. Θα ασχοληθείτε σοβαρά, κύριοι, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, με μια τέτοια επιδότηση? Χιλιάδες νοικοκυριά, χιλιάδες οικογένειες, γιατί εδώ όλη αυτή η ιστορία είναι 3-4 χιλιάδων. Εμείς δώσαμε ένα δώρο, ένα λέβητα δώσαμε. Αυτό μπορούσαμε να κάνουμε. Ένα μεγάλο διαγωνισμό που δεν έχει ξαναγίνει. Καταλάβατε όμως ότι και για μας ήταν ένα μήνυμα όλο αυτό. Δηλαδή, να καταλάβετε ότι δεν μπορεί αυτό να μένει απλά έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν σοβαρές κινήσεις. Όχι λόγια, υποσχέσεις και θα δούμε, αναμονές, να κοιμάται λίγο ο κόσμος. Λέω και πάλι ότι στις τελευταίες δηλώσεις ο Περιφερειάρχης μας έλεγε. Ότι το αναμένουμε, θα δούμε και τα... Η Αντωνίου μας είπε ότι μου ζητήθηκαν οι προϋπολογισμοί. Δηλαδή να δώσω, λέει, προϋπολογισμό για τη μία ή την άλλη μεριά. Ωραία. Και λέει ο Μανατίδης, μα αυτά εμείς τα δώσαμε πριν 2 μήνες. Ρε εσείς μας κοροϊδεύετε, μία ο ένας, μία ο άλλος. Και απευθύνομαι, κύριε Μανατίδη, σε εσάς, κυρία Αντωνίου, σε εσάς. Μας κοροϊδεύετε. Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε? Γιατί σχολεία ακούμε τα ίδια. Πριν από 2-3 μήνες, όχι αυτό, γιατί το είπε αυτό ο Περιφερειάρχης, όχι η Αντωνίου δεν έκανε εκείνο. Τι νομίζετε, ότι έτσι θα φάμε τον χρόνο για κάτι? Και επειδή δεν ασχολούνται, παράδειγμα, οι άμεσοι συνεργάτες του Αμανατίδη, ο Χαρούμενος, ο Σαββόπουλος, ο Ζιμπίδης, η Τράσια, δεν ασχολείστε. Λοιπόν, συζητήστε το, εσείς τι κάνετε, θεατές είστε? Εσείς πού νομίζετε ότι είστε, από πού εκλέγεστε? Έχετε καταλάβει πόσο σοβαρό είναι το θέμα αυτό? Εσείς οι 4-5 πώς είστε, έχετε καταλάβει? Κυρία Κοζατσάνη, επίσης εσείς είστε εκλεγμένοι εδώ, τι μπήκατε εκεί να κάνετε στο Περιφερειακό? Έφυγε ο Μάνος, μπήκατε εσείς. Λοιπόν, θα μου εξηγήσει κάποιος γιατί μπήκατε? Τι κάνετε, ρε παιδιά? Το έχετε αναδείξει το θέμα? Έχετε καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό?
Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι η κοινωνία δεν αντέχει και σκεπτόμαστε πώς θα πάμε σε εκλογές, αν θα είναι τον Ιανουάριο, αν θα είναι τον Οκτώβρη, με τι τιμή στο πετρέλαιο. Λοιπόν, δεν είναι δυνατό να μην δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θέλει κάποιος να έχει ξύλα, ας έχει ξύλα. Θέλει να έχει το πετρέλαιό του ή το ρεύμα του για τα air condition, ας το έχει. Θέλει όμως κάποιος να έχει φυσικό αέριο. Είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι, σήμερα που μιλάμε, σήμερα, να βλέπετε μια περιφέρεια δύο ή πολλές φορές λέω και τριών ταχυτήτων? Δηλαδή να μην μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα όλοι εμείς, όλοι εσείς, να μην υπάρχει αυτό το δικαίωμα της επιλογής, δηλαδή σοβαρά τώρα μιλάμε.

Συμφωνώ, συμφωνώ, επειδή λέτε διάφορα και στα τηλέφωνα εδώ, έτσι είναι. Είναι δυνατόν να μην δεν υπάρχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα ή μια τέτοια προσπάθεια? Δηλαδή, κυρία Αντωνίου, είστε βουλευτής, κύριε Βελίδη, εκπροσωπείτε τη Νέα Δημοκρατία και θέλετε να πάτε κι εσείς για να γίνετε βουλευτής κάποια στιγμή, να μπείτε στη λίστα, σκοτώνονται εκεί τώρα. Παράδειγμα, η Μαρία Ινάτσιου θέλει και αυτή να πάει για το ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, ή ο Βασίλης ο Τσιφλικιώτης. Εσείς, κύριε Τσιφλικιώτη, θέλετε να πάτε στη λίστα. Τι πάτε να κάνετε εκεί στη λίστα? Έχετε ασχοληθεί με το θέμα αυτό? Έχετε? Μόνο σας βλέπω να μιλάτε για μια σχολή. Να κοιτάει τώρα ο Τσιφλικιώτης να χτυπήσει καμιά Αντωνίου, να δει λίγο τι θα κάνει. Τι νομίζει ο Βασίλης? Τι νομίζει η Μαρία και ο καθένας από εσάς? Έτσι θα πάτε να κάνετε δουλειά? Έτσι νομίζετε? Τη γνώμη μου λέω, παιδιά, προσέξτε. Έτσι νομίζετε θα διεκδικήσετε την ψήφο της γαλάζιας δεξαμενής και όλων αυτών των δεδομένων που έχετε το εκλογικό σώμα? Γιατί έτσι τους βλέπετε, ότι είναι δεδομένοι, ότι να αυτοί εντάξει πάντοτε σε εμάς είναι. Γι' αυτό βγαίνει καμαρώνοντας ο Βελίδης και λέει η Νέα Δημοκρατία θα γράψει, λέει, 4 στις εκλογές. Και βρίζετε όλοι οι υπόλοιποι βέβαια και φωνάζετε, κάνετε διαμαρτυρίες. 4, ο καημός του Βελίδη είναι να δει ο κομματικός μηχανισμός της Αθήνας, οι φίλοι του, οι συνεργάτες του, τα στελέχη στα οποία αποδίδει λογαριασμό, να δούνε δηλαδή ότι να κράτησε η Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά. Ξέρετε, ο καημός αυτός είναι. Και από την ώρα κάθεσαι και τους λες μισό λεπτό, ελάτε λίγο εδώ να κουβεντιάσουμε. Έχουμε μια σχολεία στη φυλάκων που δεν την προχωράτε. Έλεγε ο Σαββόπουλος δημοπράτηση το Φεβρουάριο. Δεν τηρείτε τίποτα. Κύριε Σαββόπουλε, με συγχωρείτε, δεν τηρείτε τίποτα από αυτά που λέτε. Και εσείς και οι υπόλοιποι. Η Αντωνίου φωνάζει κάθε φορά που τη βγάζουμε. Να τώρα. Προχθές ο Μανατίδης για το φράγμα του Νεστορίου μας είπε Ιούλιο. Όταν θα έχουμε διακοπές, θα τους ψάχνουμε όλους. Θα λέμε Ιούλιο, δεν είπατε? Ένα, τώρα είναι η περίοδος διακοπών. Περιμένετε, πώς θα γίνει? Περιμένετε. Λίγο υπομονή, βρε παιδιά. Καλοκαίρι είναι. Καταλάβατε. Εντάξει. Τις ξέρουμε τις τακτικές αυτές. Εντάξει. Θέλω όμως, λέγοντας όλα αυτά, να καταλάβετε και εσείς περίπου πώς κινούνται ορισμένα πράγματα, για να μην νομίζετε ότι μπορείτε και εύκολα να κοιμίζετε, να κοροϊδεύετε ή να αισθάνεστε ότι α, εντάξει, τους έχουμε αυτούς, μπορούμε να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό ή θα τους πετάξουμε ότι θα γίνει αυτό και μετά βρε καλοκαίρι έρχεται, εντάξει, ποιος θα ψάξει τόσο πολύ εκείνο το διάστημα. Λέω λοιπόν ξεκάθαρα, είτε για τη σχολεία στη φυλάκων που δεν περπατάει, είτε για το αεροδρόμιο, ο εξυγχρονισμός, ο πύργος ελέγχου, πολλά ψέματα ακούσαμε, δεν προχωράει, είτε για το φράγμα, είτε για τη σχολή, είτε για τους Λέβητες. Είναι 4-5 πολύ μεγάλα θέματα. Εγώ είπα, πρέπει να ντρέπονται ορισμένοι για το πώς θα οδηγηθούμε στις κάλπες. Είτε είναι αυτές περιφερειακές, είτε θα είναι δημοτικές. Ο καθένας έχει την αναλογία, την ευθύνη. Είτε θα είναι κοινοβουλευτικές ειδικά, γιατί αυτές έρχονται, αυτές είναι μπροστά μας, έτσι δεν είναι? Θα μου πει κάποιος, ανέφερα πριν τους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι είναι παρόντες σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε κηδεία, σε κάθε κοινωνικό γεγονός. Πείτε μου, παρόντες είστε σε αυτά που ανέφερα εγώ τώρα μόλις? Πείτε μου αναρτήσεις, πείτε μου τοποθετήσεις, πείτε μου ζητήματα που έχετε αναδείξει. Πείτε μου με ποιον τρόπο προωθείτε, διεκδικείτε, φωνάζετε, ακόμα και πιέζετε, παράδειγμα έναν περιφερειάρχη, για να του πείτε ότι δεν πάει άλλο Γιώργο, πρέπει να γίνει αυτό. Δηλαδή, για ακούστε τώρα, φυσικό αέριο. Είναι τόσο δύσκολο αυτό που ζητάμε? Μία ολόκληρη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με εκατομμύρια και δισεκατομμύρια υποτίθεται από το πρόγραμμα πολυγνητοποίησης και δεν μπορούμε, ακούμε φτηνές και πολύ ανόητες δικαιολογίες ότι να το ΕΣΠΑ δεν δικαιολογεί πλέον, λες και δεν υπάρχουν στην Ελλάδα χρηματοδοτικά άλλα εργαλεία. Δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λίγο? Δεν υπάρχουν άλλες χρηματοδοτήσεις και καθόμαστε να σκεπτόμαστε αυτά? Λοιπόν, πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε ένας που διοικεί και έχει ένα μερίδιο ευθύνης και κυρίως το εκλογικό σώμα, και καθίστε, εγώ τα λέω τώρα, έχουμε μπροστά μας που θα έρθει το καλοκαίρι, την ξεκούραση, τις διακοπές, έτσι δεν είναι, τη χαλαρότητα. Βλέπετε, δεν είναι εκλογές για να πει κάποιος τώρα πού μας το πάει ο Αντώνης, πού να πάμε, τι να ψηφίσουμε. Δεν το πάω καθόλου πουθενά. Το πάω με βάση τα γεγονότα. Και ειδικότερα όταν μιλάμε για την θέρμανσή μας, ναι, βεβαίως, έρχονται οι ζεστές μέρες τώρα, οι ζεστές εβδομάδες. Εγώ το συνηθίζω ότι πρέπει να διεκδικήσουμε
το καλοκαίρι ορισμένες ωραίες υπουργικές αποφάσεις. Δεν μπορώ να διανοηθώ, δεν μπορώ να το κατανοήσω, δεν μπορεί το μυαλό μου να επεξεργαστεί μία, ξέρετε, είτε απόφαση είτε τόσο αδρανοποιημένη κατάσταση και αδιάφορη για μία ολόκληρη κοινωνία, για περιφερειακές ενότητες όπως είναι της Καστοριάς, όπως είναι των Γρεβενών, που δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε τελικά. Το αυτονόητο που πήρε η Φλόρινα και άλλες περιοχές της χώρας, το διεκδικούν τα Γιάννενα και άλλοι, το φυσικό αέριο. Ξέρω ότι λίγοι μιλάτε γι' αυτό, δεν μιλάτε πάρα πολύ. Άλλοι φοβούνται, άλλοι δεν θέλουν, άλλοι δεν ασχολούνται, άλλοι είναι ανίκανοι, άλλοι είναι αδιάφοροι, το ξέρω. Προτιμάει ο άλλος να πάει σε μια κηδεία, γιατί εκεί λέει θα βρει ψήφους, 10 ψήφοι. Θα πει ας πούμε η γιαγιά ότι να ήρθε ο τάδε, μας τίμησε, έφυγε ο παππούς αλλά ήρθε ο τάδε. Έχετε καταλάβει την απέσια νοοτροπία σας? Απέσια νοοτροπία, απέσια. Και ντρεπόμαστε όλοι για όλο αυτό το πράγμα, και εγώ ακόμη που κάνω τα σχόλια ντρέπομαι, γιατί προτιμώ να κάνω σχόλια για τον μη σωστό τρόπο διεκδίκησης παρά το να σχολιάζω ότι κάποιοι νομίζουν ότι επειδή πάνε σε ένα γάμο ή σε μια κηδεία, και μάλιστα πάνε και με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα ή τα έχουν τα υπηρεσιακά έξω από τα σπίτια τους για να μετακινούνται, για να μην ξοδεύουν και βενζίνη. Τόση ντροπή, τόση ντροπή, τόση ντροπή. Τα υπηρεσιακά έξω από τα σπίτια. Δεν με ενδιαφέρει αν το δικαιούστε ή όχι. Γιατί το κάνετε αυτό? Τόση ντροπή. Δεν έχετε δικά σας αμάξια? Δηλαδή σε ένα χρόνο αν δεν έχετε μία θέση, δεν θα αναγκαστείτε να πληρώνετε κι εσείς ακριβά την ενέργεια και όλα τα υπόλοιπα? Τι νομίζετε θα πετύχετε δηλαδή? Τόση ντροπή. Άρα λοιπόν καθίστε λίγο και σκεφτείτε μερικά από αυτά που σας είπα. Καθίστε λίγο. Ξέρω ότι τσατίζεστε. Εγώ δεν μιλάω μόνο για ένα πρόσωπο. Βλέπετε, βάζω πάρα πολλούς μέσα για να μην νομίζει κανείς ότι αναφέρομαι σε ένα κόμμα κτλ. Για κόμματα ειδικά, αναφέρομαι κυρίως στο Βελίδη κτλ. Τι να κάνω, να αναφερθώ σε ποιον? Να αναφερθώ στο Πασόκ το τοπικό? Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι γραμματέας εκεί. Να αναφερθώ στον ΣΥΡΙΖΑ? Αν θα βγάλει καμία ανακοίνωση ο Φάμελος, θα κάνουν ένα δημοσίευση. Να αναφερθώ στο ΚΚΚ, κύριε Τίγκα, πού είστε? Μόνο ένα θέμα αυτό, μια πρωτομαγιά, μια ανακοίνωση, αυτό είναι? Δεν είναι έτσι η κατάσταση, να ξέρετε. Δεν μπορεί όλο αυτό να συνεχιστεί το 2026, να πάμε σιγά σιγά 27-28, να ακούμε τον Πρωθυπουργό ότι πάμε για το 30. Εντάξει Κυριάκο, πάμε για το 30. Εμείς εδώ πάμε για το 30 με τι πράγμα? Είχε πει ο Πρωθυπουργός, κυρία Αντωνίου Μαρία, είχε πει ότι θα αναλάβει προσωπικά ορισμένα ζητήματα. Αυτό είναι? Έτσι τα αναλαμβάνει ένας πρωθυπουργός μερικά ζητήματα? Έχει έρθει 2-3 φορές ο υπουργός εδώ, ο Χρυσοχοΐδης, και καθόμαστε και ακούμε ανόητες δικαιολογίες, περιφερειακές δικαιολογίες, για το πώς δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμη μια δημοπράτηση. Έτσι νομίζετε θα χάφτουμε όλη την ιστορία? Δεν θα το χάψουμε όλο αυτό, να ξέρετε. Δεν θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία έτσι. Σε λίγο θα ακούσετε ένα υπέροχο τραγούδι, Father John Misty. Τώρα τι λέω, το ένα στο άλλο. Αλλά σε λίγο θα σας έχω κοντά μου μια πολύ ενδιαφέρουσα ραδιοτηλεοπτική συνέντευξη, το ανακοίνωσα και εχθές, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Καστοριάς, τον κύριο Πάτσιο. Έχουμε ζητήματα εδώ, φίλες και φίλοι, και θέλω έτσι να προσέξετε λίγο και οι πιο ηλικιωμένοι, γενικά όμως να προσέξετε, διότι γίνονται απάτες, τραπεζικές απάτες, γίνονται απάτες τηλεφωνικές, γίνονται προσπάθειες να κλαπούν χρήματα μέσα από σπίτια. Προσποιούνται υπαλλήλους, ΔΔΕ και τα λοιπά, ή ΑΔΜΙΕ, όπως λέγονται και όλα αυτά, και μπαίνουν, θέλουν να μπουν μέσα δίθεν στα σπίτια μας να κάνουν εργασίες. Ο άλλος λέει είμαι υδραυλικός, ο άλλος λέει χάλασε μια παροχή, ο άλλος λέει χτύπησε η γιαγιά σου ή το παιδί σου, ο παππού σου κτλ. Δώστε λεφτά, λέει, γιατί θέλει κάποιος λεφτά για να κάνει το χειρουργείο. Τα έχει μαζέψει πολλά από αυτά ο Δικηγορικός Σύλλογος και λέει ότι έχει κάνει και μια συνεργασία τώρα με την αστυνομία, την τοπική δεν ξέρω τι συνεργασία. Εγώ βλέπω πάντως τοπικά η αστυνομία στην Εορδαία, στην Κοζάνη, στη Φλόρινα, στα Γρεβενά, πολλές και συλλήψεις και ανακοινώσεις. Εδώ σε εμάς δεν βλέπω πολλά. Κύριε Χρυσοχοΐδη, κάντε καμιά επαφή εδώ, τι γίνεται? Δεν είναι μόνο να λαμβάνουμε κάποιες θέσεις εδώ, να δούμε και τι κάνει η αστυνομία. Πιάνει κόσμο, η δίωξη κάνει τίποτε? Έχουμε τίποτα, βρε παιδιά? Όχι ένα γραμμάριο, εντάξει, γιατί πιάνουν ένα-δυο γραμμάρια και το κάνουν ανακοινώσεις, λες και νομίζεις ότι πιάσανε τον Εσκομπάρ κτλ. Λίγο να σας πω, έτσι δεν λεγόταν αυτός, ναι. Λοιπόν, λίγο, δείτε λίγο κι εσείς εκεί τα κλιμάκια της αστυνομίας, τι κάνουμε εδώ? Δεν είναι μόνο. Ξέρω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν, αλλά ξέρετε, καμιά φορά είναι και πώς οργανώνονται όλα αυτά. Έχει σημασία πώς τους οργανώνει κάποιος που διοικεί. Άρα λοιπόν, δείτε τα λίγο αυτά. Θέλουμε να έχουμε μια καλή
έτσι, πορεία, με συλλήψεις, να αποθαρρύνονται όλοι αυτοί που θέλουν να κλέψουν ή να κάνουν απάτες. Όχι μία φορά το εξάμηνο, μία είδηση και καμαρώνουμε μετά, ουφ, κουραστήκαμε. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Καστοριάς, να τα δούμε λίγο όλα αυτά. Επειδή έρχεται και ένα τριήμερο όμως, να έχετε το νου σας για το αυτοκινητάκι σας, ακούει κάποιος ένα θόρυβο. Εγώ, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω τι είναι, θα πάω κατευθείαν στους αδελφούς Χατζηγιάννη, γιατί πρέπει να εντοπίσω τι είναι ο θόρυβος. Κάντε λοιπόν ένα ωραίο σέρβις, δείτε μερικά πράγματα, κάντε ένα ραντεβού στους αδελφούς Χατζηγιάννη, άλλωστε από όλη την Δυτική Μακεδονία έρχονται χλώοι για να πάνε εκεί. Να πάτε και εσείς. Και αν θέλετε τα κουφώματα, αν θέλετε πόρτες, αν θέλετε τι θέλετε, πατώματα. Ένας είναι, Παπαβασιλείου.

0: Είναι από αυτά τα οποία τώρα το track αυτό που να το ακούσετε. Father John Misty που να ακούσετε. Τέλος πάντων, μόνο Πετρίδια να ακούς, 4 ώρα το ακούσεις. Γιατί άλλωστε το έλεγα και προχθές, μεγαλώσαμε με αυτόν, τον αγαπάμε και τον ακούμε ακόμη και σήμερα, τον Γιάννη. Τα τηλέφωνα μας είναι 26945, 26943, εδώ στους 94,7. Εσείς στέλνετε όμως και τα μηνύματα, τα οποία πάντοτε είναι πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα την προσοχή σας, διότι αμέσως μετά με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου θα κάνουμε μια κουβέντα για όλες αυτές τις απάτες. Έχετε πέσει θύματα κάποιοι από εσάς. Τώρα αρκετοί δεν νομίζω, κάποιοι έχετε πέσει όμως. 10, 15, 20. Μου λένε ότι δεν είναι λίγα τα περιστατικά τελικά, είναι πολλά. Γι' αυτό λοιπόν θέλω φίλες και φίλοι να είσαστε εδώ μαζί μας. Είναι ραδιοτηλεοπτική η μετάδοση, το ξέρετε, και από τα social media. Μας ακούτε και από το Facebook, μας βλέπετε κιόλας. Κάντε εγγραφή και στο YouTube για να λαμβάνετε και από εκεί μηνύματα, για να βλέπετε και τα βίντεο. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη δημοσιότητα εδώ από το υπερσύγχρονο στούντιο του Αλφα στην Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, δίνουμε μεγάλη δημοσιότητα σε όλα αυτά και ειδικά τώρα αυτές οι απάτες. Ξέρετε, λίγο πριν τώρα συζητούσα με τον κύριο Πάτσιο, μου έλεγε προπληρωμένες κάρτες, οι κωδικοί, το τι γίνεται, και κάθε φορά εμείς μπορεί να λέμε, ας πούμε, μια-δυο περιπτώσεις ή ένα-δυο παραδείγματα, ας πούμε, αλλά να έχουν προχωρήσει τα σενάρια τους, οι σκέψεις τους. Δεν είναι παλαβοί οι τύποι που τα κάνουν αυτά, είναι κυκλώματα σοβαρά. Μπορούν και αντιλαμβάνονται έτσι διαφορετικά λίγο τον τόνο φωνής, τον φόβο, τον καταλαβαίνουνε. Από τον ηλικιωμένο, από τον 50χρονο, από τη γιαγιά, από την νεαρή κοπέλα, καταλάβατε. Καταλαβαίνουν διάφορα. Έχουν κλέψει πάντως πολλούς σε όλη την χώρα. Προχθές πιάστηκε στην Αθήνα κύκλωμα, προσποιούνταν υπαλλήλους για ρεύμα και τα λοιπά, παροχές και όλα αυτά. Ένα από τα πολλά κυκλώματα. Και είναι βέβαια κατά μηνύματα. Είναι οι απάτες που είναι συνεχόμενες, τρομακτικές, μέσα από τα email που λαμβάνετε, μέσα από τα link, μέσα από όλα αυτά. Τέλος πάντων, ο δικηγορικός σύλλογος και πολύ σωστά δούλεψε το θέμα, γιατί πολλές φορές λέω και εγώ, και ο δικηγορικός σύλλογος και όλοι οι άλλοι, επιτέλους δραστηριοποιηθείτε, να παρεμβαίνετε, να σας βλέπουμε, να σας ακούμε, όλοι τους. Πώς λέω καμιά φορά, πόσο αδιάφορο είναι αυτό το εργατικό κέντρο της Καστοριάς. Δεν θυμάμαι ποιος είναι και ο πρόεδρος. Εγώ νομίζω ο Μαλέας. Μια ζωή μόνο, Μαλέα θυμόμαστε. Λοιπόν, αδιάφοροι είστε. Δεν βγαίνετε μπροστά και σοβαρά για μεγάλα θέματα. Και εσείς και αρκετοί άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγω να σας τα λέω αυτά. Μπορεί να στεναχωρώ κάποιους, μπορεί να τσατίζονται κάποιοι. Αυτή είναι όμως η αλήθεια, νομίζω. Εγώ πάντοτε όμως για το οτιδήποτε διαφορετικό υπάρχει και οποιαδήποτε διαφωνία είμαι εδώ να την κουβεντιάσω μαζί σας. Πάντοτε. Ανοιχτά και δημόσια. Μικρόφωνα, κάμερες εδώ στον Αλφα είναι για όλους εσάς και το ξέρετε. Για τους δημοτικούς συνδυασμούς, που μερικοί μας φοβούνται και το ξέρετε. Για τους περιφερειακούς, και αυτοί τρέμουν τις ερωτήσεις. Ξέρετε, θα το πω αυτό και πάμε στις διαφημίσεις. Εγώ δεν έχω κακό ελάττωμα. Δεν δίνω ποτέ τις ερωτήσεις σε κανέναν. Κανείς δεν ξέρει πού θα πάμε. Σε λίγο έχω τον Μπάτσιο εδώ, στον Αλφα. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Θα μου πείτε τώρα, δεν πάει σε εκλογές, δεν είναι κάτι. Δεν ξέρει πού θα πάμε. Ξέρει όμως ότι η θεματολογία είναι αυτή, αλλά μπορεί να πάει κουβέντα οπουδήποτε με βάση και τα δικά σας ερωτήματα. Γι' αυτό λοιπόν να ξέρετε, όσους ακούτε και βλέπετε να έρχονται εδώ στον Αλφα και στο δίκτυο, στα δελτία μας με τη Χρύσα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει αποδεκτό κάτι, ότι και δεν παίρνουν τα ερωτήματά μας και οι κουβέντες είναι ελεύθερες. Άρα τους εμπιστεύεστε και εσείς όλους αυτούς.
1: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Αλφα 94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Προλαβαίνεις.
4: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
4: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
4: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
4: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86 000,
4: 24 670 60 000
1: και 23 850 22 822.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας Τωτονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
1: Αλφα 94,7.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ζωντανή μετάδοση στους 94,7. Είναι ήρωοι της μέρας, να είστε μαζί μας. Θα κάνουμε μια συζήτηση, όπως σας είπα, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Καστοριάς. Θα τον δούμε κιόλας. Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ.
9: Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Τώρα έχουμε να τα πούμε. Είδα όμως μια έτσι πολύ ιδιαίτερη ανακοίνωση που έχετε βγάλει για όλο αυτό που και λίγο το περιέγραψα, κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να τα δούμε λίγο αναλυτικά, γιατί και εσείς έχετε πολλά παραδείγματα. Είδα στην ανακοίνωσή σας για την προστασία πλέον των πολιτών, αυτό λέτε, ότι υπάρχει και μια, όχι άτυπη, μια συνεργασία, μια επικοινωνία με την ασφάλεια, με την αστυνομία, με εφορίες, επιμελητήρια. Θέλω να ξεκινήσω λίγο από αυτό. Τι σας οδήγησε να βγάλετε αυτή την εμπεριστατωμένη, θα έλεγα, ανακοίνωση χθες?
9: Ναι, να σας πω, η ραγδαία αύξηση αυτών των καιρό των περιστατικών, τόσο με τις απάτες που έχουν να κάνουν μόνο με ένα τηλεφώνημα, όσο και με τις απάτες που έχουν να κάνουν με ηλεκτρονικά μέσα.
0: Που δηλαδή, πολλά και αυτά.
9: Πάρα πολλά, με την υποκλοπή δηλαδή των προσωπικών κωδικών, username και password για τις τραπεζικές συναλλαγές, αλλά και με διάφορα άλλα που έχουν βρει ακόμα καινούρια και νομίζω θα τα αναφέρουμε εδώ πέρα έτσι ώστε να μάθει ο κόσμος. Εγώ να σας πω, κύριε Παραρά, ευαισθητοποιήθηκα πολύ όταν πέρασα από την εισαγγελία προχθές και είδα μια γιαγιάκα 91 χρονών στα μαύρα που της είχαν πάρει 9 λίρες και 8.000 ευρώ. Και την είδα έξω από την εισαγγελία και λέω, τώρα ποιος την πείραξε αυτή τη γιαγιάκα? Και λέω, δεν γίνεται, κάτι πρέπει να κάνουμε, όσο γίνεται να το δημοσιοποιήσουμε, να μην γίνονται αυτές.
0: Αυτό λέτε έγινε προχθές?
9: Πριν μια εβδομάδα.
0: Ναι, ναι. Είναι ένα από τα πολλά, αυτό που βλέπουμε δηλαδή.
9: Ένα από τα πολλά. Εγώ έχω 3-4 υποθέσεις που χειρίζομαι, δηλαδή τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Έχετε μόνο εσείς 3-4 τέτοιες υποθέσεις από την περιοχή μας.
9: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και άλλοι συνάδελφοί σας θα έχουν κι άλλες. Άρα, εδώ δεν μιλάμε τώρα για. Εγώ είπα πριν για 5, 10, 15. Τι είπατε 10-15? Αν είναι έτσι, είναι πολλά.
9: Όχι, όχι.
0: Δεν τα μαθαίνουμε ενδεχομένως όλα.
9: Μιλάμε για ραγδαία αύξηση. Και θα σας πω πώς γίνονται για να ακούσει ο κόσμος να προσπαθήσει να προστατευτεί.
0: Λίγο, ναι.
9: Εμείς λοιπόν, όταν.
0: Τόσο μπορείτε και παραδείγματα να μας πείτε, γιατί τώρα.
9: Θα
0: κοιτάξτε,
9: πω, ναι, θα
0: να πω το εξής, κύριε Πρόεδρε. Εδώ οι τραπεζικές, ή οι τηλεφωνικές, ή οι διαδικτυακές, ή οι πειρατικά. Είναι διαφορετικά όλα. Δηλαδή δεν είναι, ξέρετε, ένα. Α, δεν θα σηκώσω το κινητό μου να απαντήσω και σώθηκα. Είναι πολλά τελικά αυτά τα οποία δεχόμαστε. Οπότε είναι καλό να πούμε παραδείγματα.
9: Ναι. Καταρχήν να πω ότι αφού συντάξαμε αυτή την ανακοίνωση, ζητήσαμε τη συμβολή και της αστυνομικής διευθύντριας εδώ, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή, πρόσθεσε πράγματα στο κείμενο το οποίο είχαμε ετοιμάσει, όπως και της διευθύντρια της ΔΟΗ, η οποία και αυτή επίσης πρόσθεσε, αφαίρεσε πράγματα από αυτά τα οποία αρχικά είχαμε γράψει. Μιλήσαμε με το επιμελητήριο, όπου και από εκεί γίνονται πολλές απάτες, και με το Σύλλογο Λογιστών, οι οποίοι.
0: Είναι και ο Σύλλογος Λογιστών, σωστά.
9: Ναι, γιατί πολλές φορές λένε, είμαι ο λογιστής σου ή είμαι από το λογιστικό γραφείο του συζύγου, αν είναι τίποτα συνεργάτες ο σύζυγος με τη σύζυγο, και προσπαθούν από εκεί, έχουμε να σας επιστρέψουμε κάποια λεφτά, δώσε μας τους κωδικούς. Λοιπόν, δεν δίνουμε τους κωδικούς, και το κυριότερο είναι ότι δεν θα μας τους ζητήσει ποτέ κανένας τους κωδικούς με μήνυμα, είτε SMS είτε με email.
0: Καθίστε λίγο να το πούμε ξανά αυτό και να το δώσουμε και μαζί, γιατί είναι κάτι το οποίο το ζούμε και το βιώνουμε όλοι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι και όσοι μας ακούνε την ώρα αυτή, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε όλοι ότι μία τράπεζα ή και κάποιος άλλος δεν ζητάει ποτέ κωδικούς. Αν πας να κάνεις τώρα μια πληρωμή μέσα από το τάξη ή μέσα από τον λογαριασμό, λογικό είναι. Όμως, με email.
9: Την πληρωμή ή... να μην την κάνεις ποτέ από το κινητό σου.
0: Ποτέ από το κινητό.
9: Ναι, να πας στον υπολογιστή σου να την κάνεις. Γιατί? Γιατί από το κινητό σου αυτοί σου έχουν στείλει ένα link στο οποίο, μπαίνοντας μέσα, εσύ θα βάλεις τους κωδικούς της τραπέζης σου, νομίζοντας ότι είσαι στο περιβάλλον της τράπεζάς σου. Αλλά δεν είσαι.
0: Δεν είσαι, ναι. Παρότι γίνεται κλόνος, δηλαδή όμως, το κάνουν ίδιο.
9: Αν όμως πας στον υπολογιστή σου, ακόμα και κωδικό πληρωμής να σε έχουν στείλει, ο υπολογιστής είναι άλλο περιβάλλον, έχει ο υπολογιστής, άλλο το κινητό της τράπεζας. Θα βάλεις τον κωδικό πληρωμής, ο οποίος θα είναι λαθεμένος και δεν θα το δεχθεί να το στείλει το e-banking της τράπεζας από τον υπολογιστή.
0: Που σημαίνει θα βγει off, θα είναι, ναι, λάθος. Έτσι, ναι.
9: Και θα το καταλάβεις.
0: Δώστε μας παραδείγματα, γιατί έχετε βάλει τώρα και το επιμελητήριο και εκεί είναι άλλες περιπτώσεις. Τώρα με παράβολα, νομίζω, και τέτοια που διαβάζουμε.
9: Αντιγράφουν το περιβάλλον που στέλνει το επιμελητήριο ηλεκτρονικά μηνύματα. Αν εσύ ως Παραράς έχεις μια εταιρεία και πας να κάνεις μια τροποποίηση του καταστατικού της, πρέπει να πληρώσεις ένα παράβολο 15 ευρώ. Αυτό το παράβολο, το επιμελητήριο, το πληρώνεις μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του επιμελητηρίου. Αυτοί τι κάνουν τώρα? Σου στέλνουν επειδή έμαθαν με κάποιον τρόπο ότι εσύ έχεις πληρώσει αυτόν τον καιρό παράβολο στο επιμελητήριο, σου στέλνουν ένα άλλο, mm-hmm. στο οποίο σου ζητάνε άλλα λεφτά, αλλά είναι το λογότυπο με τον ίδιο τρόπο φτιαγμένο. Και όταν μπαίνεις, δεν είναι τα 45 ευρώ που σου ζητάνε, θα μπεις μέσω του λογαριασμού του e-banking του κινητού σου. Άρα θα πατήσεις τους κωδικούς σου και εκεί τα τελείωσες, τα χάσεις όλα.
0: Μεγάλη προσοχή. Μεγάλο θέμα τώρα.
9: Σε αυτά που μιλάμε τώρα, κύριε Παραρά, μιλάμε για τα με ηλεκτρονικό τρόπο παραβίαση και κλοπή mm-hmm. από κάποιους ανθρώπους, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Υπάρχουν και τα άλλα, τα οποία σας έλεγα πριν για τη γιαγιά. Εκεί είναι με ένα απλό τηλέφωνο. Αυτοί οι άνθρωποι, πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, δεν είναι τίποτα ηλίθιοι. Δηλαδή, ξέρουν πώς θα το πάνε το πράγμα, κυρίως με την συνεχή ψυχολογική πίεση και τη συνεχή κουβέντα. Δηλαδή, πώς πιάσαν τους τελευταίους, γιατί το αστυνομικό τμήμα, η ασφάλεια πιάνει, έχει πιάσει άνθρωπο.
0: Ποιο λέτε τώρα, αυτό το μεγάλο, το κύκλωμα
9: αυτό με τη γιαγιά.
0: Α, με τη γιαγιά λέτε τώρα, ναι.
9: Ναι, ήταν σε ένα χωριό.
0: Ναι.
9: Αυτοί είδαν ότι η γιαγιά είναι μόνη της. Δεν μένει με άλλους στο σπίτι. Βρήκαν με κάποιο τρόπο το σταθερό της τηλέφωνο.
0: Εδώ λέτε, σε εμάς, εδώ στην περιοχή μας.
9: Εδώ έγιναν.
0: Ναι, για εξηγήστε το.
9: Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο περιστατικό. Δεν ξέρω της γιαγιάς, αλλά αυτό που είχα εγώ. Πήραν τηλέφωνο στη γιαγιά και τη λένε, είσαι εκεί, βγάλε όλα τη μαλφή που έχεις και τα λεφτά που έχεις στο σεντούκι, mm-hmm. γιατί ερχόμαστε να σε καθαρίσουμε. Η γιαγιά τρομοκρατήθηκε.
0: Δέχτηκε απειλή ότι ερχόμαστε να σε καθαρίσουμε.
9: Ναι, ερχόμαστε να σε σκοτώσουμε. Σε ένα λεπτό, δεύτερο τηλέφωνο.
0: Αυτοί προφανώς τώρα, με συγχωρείτε, έχουν δει. Γι' αυτό λέω, γιατί μου λέγανε κάποιοι, τώρα μπορεί να είναι από την Καρδίτσα, μπορεί να είναι στα Τρίκα. Δεν είναι έτσι. Έχουν και συνεργάτες τοπικούς. Αυτοί μπορεί να είχαν ελέγξει ότι η γιαγιά είναι και μόνη της. Λέω τώρα, δεν ξέρω.
9: Δεν ξέρω ούτε εγώ. Ναι. Αλλά ξέρω ότι τον τελευταίο που πιάσανε.
0: Ναι.
9: Ήταν επειδή κάποιος παρατήρησε τους παράξενους αριθμούς αυτοκινήτου μέσα στο χωριό.
0: Είδατε.
9: Έτσι τους πιάσανε.
0: Παρατήρησε αυτοκίνητο.
9: Ναι, ναι.
0: Άρα ήταν εκεί.
9: Παίρνει λοιπόν δεύτερο τηλέφωνο τη γιαγιά. Ερχόμαστε να σε καθαρίσουμε. Τρίτο τηλέφωνο. Ακόμα εκεί είσαι, ερχόμαστε. Στο τέταρτο τηλέφωνο παίρνει μια ευγενική κυρία από τη συμμορία τους και λέει, είμαστε από την ασφάλεια. Έχουμε μάθει ότι σας απειλούν. Θα μας βοηθήσετε να τους πιάσουμε. Βεβαίως, κορίτσι μου, λέει η γιαγιά. Και τι κάνουν? Θα πας εκεί τα πράγματα που σου είπα να πας. Εμείς θα τους παρακολουθούμε, θα τους πιάσουμε, θα πάρουμε τα πράγματα και θα τα πάμε στο γιο σου ή στην κόρη σου.
0: Λοιπόν. Άρα, τρία τηλεφωνήματα απειλητικά, ερχόμαστε να σε καθαρίσουμε.
9: Ναι.
0: Το τέταρτο προσποιούνται ότι είναι πλέον από την αστυνομία. Εκεί αισθάνεται μια ασφάλεια,
9: ναι,
0: η ηλικιωμένη.
9: Γιατί είναι και ηλικιωμένη.
0: Μάλιστα.
9: Είναι και μόνη της, είναι και στο χωριό.
0: Είναι η ίδια συμμορία.
9: Απομονωμένη, ναι.
0: Μάλιστα.
9: Και ποντάρουν κιόλας ότι έχει ένα παιδί, μια κόρη ή ένα γιο. Λένε,
0: μπορεί και να το έχουν ελέγξει.
9: Μπορεί και να το έχουν ελέγξει, ναι. Τι ίντερνετ είναι, το ψάχνεις. Άμα μάθεις το επίθετο, μετά τα βρίσκεις όλα. Τέλος πάντων, και έτσι κλέβουν από τις γιαγιάδες και mm-hmm. τους παππούδες. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο.
0: Και έγινε αυτό το τελευταίο, λέτε.
9: Ναι,
0: έτσι.
9: Ναι.
0: Που αυτό δεν είναι φανταστικό με την έννοια ότι είναι παράδειγμα. Το λέτε γιατί έτσι έγινε, δηλαδή το έχετε χειριστεί εσείς.
9: Τώρα, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ένα σύνηθες είναι, είμαστε από την αστυνομία, μάθαμε ότι έχετε εκεί τη μαλφή. Χρυσαφικά λοιπόν και κοσμήματα και λεφτά, θα έρθουμε από εκεί να μας τα δώσετε, να τα καταγράψουμε έτσι ώστε να μην έχετε κάποιο πρόβλημα και θα σας τα γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, η αστυνομία δεν θα ζητήσει ποτέ μετρητά ή τη μαλφή κοσμήματα για να τα διασφαλίσει ή να τα καταγράψει. Τελεία. Όποιος σας πάρει τέτοιο τηλέφωνο, κλείστε το. Πάμε στις υποθέσεις της ΔΟΗ. Λοιπόν, το ίδιο. Ή θα πούν, έχετε επιστροφή φόρου, δώστε μας, πείτε μας τους κωδικούς να σας επιστρέψουμε τα λεφτά.
0: Λίγο πολύ γνωστό που το ξέρουμε όλοι. Άρα λένε ότι επιστροφή φόρου, δώστε κωδικούς κτλ.
9: Ή θα πούν πάλι το ίδιο.
0: Εκεί μπορεί να συνδυαστεί και με λογιστή, ημολογιστή σας και τέτοια.
9: Μπορεί. Mm. Ναι. Αλλά μπορεί να πει, είμαστε από τη ΔΟΗ.
0: Είμαστε από τη ΔΟΗ. Ναι.
9: Και στη δεύτερη περίπτωση, να ζητήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ΔΟΗ δεν θα ζητήσει ποτέ, δεν θα γράψει ποτέ τα προσωπικά σου στοιχεία.
0: Mm-hmm.
9: Δηλαδή, εσύ χρωστάς 30.000 ευρώ, με το αφημί σου είναι τάδε και ποτέ. Μόνο μέσω τις υπηρεσίες που έχει ο καθένας στην ΑΔΕ, θηρίδα ή κοινοποίηση της ψηφιακής πύλης της ΑΔΕ, μόνο μέσω εκεί θα μάθεις τι χρωστάς ή δεν χρωστάς. Και δεν θα σου ζητήσει ποτέ η ΔΟΗ. Φέρε τα χρυσαφικά να τα μετρήσουμε, γιατί είμαστε
0: τώρα
9: ΔΟΗ.
0: Είναι δυνατόν, εντάξει, το ξέρουμε, αλλά.
9: Αυτό τώρα. Εδώ έγινε τρεις φορές.
0: Έγινε τρεις φορές.
9: Ήδη τρεις φορές έγινε αυτό.
0: Φοβερό.
9: Μόνο.
0: Φοβερό.
9: Λοιπόν, οι λογιστές εδώ ή δεν θα σου ζητήσουν ποτέ. Για το επιμελητήριο το είπαμε. Και πάμε τώρα στα περίφημα link.
0: Τώρα, πριν πάμε σε αυτούς τους συνδέσμους, τους ηλεκτρονικούς που σε οδηγούν σε άλλα πράγματα, να πω το εξής ότι, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα πω και κάτι άλλο που είναι λίγο πιο παρεΐστικο. Και αυτή η κουβέντα που κάνει ο καθένας. Έχω αυτά, έχω τις λίρες, πήρα αυτά, πήρα την κληρονομιά, έχω στο σπίτι τα αυτά. Δηλαδή, κάποιες φορές ίσως πρέπει να σταματήσουν και αυτές οι κουβέντες. Δηλαδή, ο καθένας λέει στην παρέα, δεν ξέρει κανείς ποιος βρίσκεται, ποιος έφερε έναν άλλον φίλο του, τι είναι ο φίλος. Το λέω γιατί έχω ακούσει παραδείγματα ότι.
9: Καιρή είναι ύποπτη.
0: Είναι ύποπτη η καιρή. Λέει κάποιος τώρα, δεν μπορώ να πω στο φίλο μου, τι να πεις τώρα. Αν σου έστειλε ο γιος λεφτά 5.000 ή αν ετοιμάζεσαι να κάνεις μια αγοροπολισία και έχεις μαζέψει τα λεφτά. Δηλαδή, θεωρώ ότι πλέον ναι, δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε κουβέντες τέτοιες. Τέλος. Μην δίνουμε δηλαδή πληροφορίες εμείς. Και επίσης, social media, έφυγα από το σπίτι, μπήκα στο σπίτι, τώρα θα λείπω 15 μέρες διακοπές.
9: Μεγάλο λάθος.
0: Θα λείπω εγώ από το σπίτι και το δημοσιοποιεί ο άλλος. Εγώ λείπω τώρα. Μα τι λείπεις τώρα. Τέλος πάντων, για πάμε.
9: Λοιπόν, εδώ θα πούμε ότι υπάρχει και ευθύνη των τραπεζών και ευθύνη των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή, έρχεται ένα SMS. Όταν εσείς κάνετε μια συναλλαγή και στείλετε στην κόρη σας, ας πούμε, 200 ευρώ εκεί που είναι φοιτήτρια, δεν σας έρχεται ένα μήνυμα
0: αμέσως
9: από την Εθνική, από την Eurobank, που λέει ότι από το λογαριασμό σας έφυγαν 200 ευρώ.
0: Είναι, αυτό... Μπορεί να είναι και email, μπορεί να είναι στο Viber, μπορεί να είναι SMS. Έρχονται και δυο κιόλας τα διαφορετικά.
9: Ναι, αν έχετε δώσει εντολή για SMS, δώσει... SMS, να πάρουμε το πιο απλό. Στα μηνύματα στο κινητό, λοιπόν. Εκεί, στο περιβάλλον το οποίο έρχεται, από πάνω γράφει Εθνική Τράπεζα. Στο ίδιο περιβάλλον που παίρνεις αυτά τα μηνύματα, σου έρχεται ένα άλλο και σου λέει: κάνε ενημέρωση τα προσωπικά σου στοιχεία.
0: Επικαιροποίηση.
9: Επικαιροποίηση. Όμως, αυτά τα μηνύματα που έρχονται σε εσάς δεν έχουν να πατήσεις link από κάτω. Είναι μια απλή ενημέρωση. Όταν δείτε link, δεν πατάμε.
0: Άρα λοιπόν, ναι.
9: Ποτέ.
0: Μπράβο. Ναι.
9: Τώρα, αν μπει στο link, αυτοί που σε στέλνουν.
0: Μισό λεπτό. Η τράπεζα όταν θα σου στείλει την όποια επικαιροποίηση, σου λέει μπες.
9: Δεν θα στο ζητήσουν την επικαιροποίηση ποτέ. Με μήνυμα ηλεκτρονικό ή SMS. Ποτέ.
0: Ποτέ κανείς λοιπόν ποτέ. Σε αυτό το στυλ. Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό είναι βασικό. Δεν επικαιροποιούμε, δεν πατάμε. Μάλιστα.
9: Επικαιροποίηση στοιχείων κάνουν μόνο διαζώσεις στην τράπεζα.
0: Ωραία.
9: Ή αν μπει εσύ στο e-banking σου. Αλλά στο e-banking είπαμε από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
0: Τον υπολογιστή όχι από το και κινητό. Όχι από το κινητό, ναι.
9: Λοιπόν, τι κάνουν, μόλις πατάς το link, σε στέλνει σε ένα περιβάλλον όμοιο με τις Eurobank, με τις Εθνικές, με τις Alpha Bank. Εκεί, άμα βάλεις τους κωδικούς σου, τελείωσες. Αυτοί τι κάνουν όμως το επόμενο βήμα τους. Με το που παίρνουν τους κωδικούς σου, το username και το password, αλλάζουν τον αριθμό κινητού. Γιατί στην τελική συναλλαγή δεν σου ζητάει έναν αριθμό OTP.
0: Ναι, βέβαια.
9: Αυτό που σου έρχεται στο κινητό σου. Αυτοί τι κάνουν λοιπόν, πηγαίνουν και αλλάζουν το κινητό σου. Άρα κατά την συναλλαγή που θα κάνουν, να έρχεται το OTP στο δικό τους κινητό. Εδώ φταίει η τράπεζα. Δεν φταίει μόνο που τους αντιγράφουν, φταίει γιατί στέλνουν μηνύματα από τον τόπο που σου στέλνει η τράπεζα μηνύματα SMS. Και εν τέλει, όταν αυτοί πάνε να αλλάξουν το κινητό, ποιος αλλάζει το κινητό του κύριου Παράρα αυτή τη στιγμή? Εσείς το ίδιο κινητό έχετε από 20 χρονών?
0: Ναι, ναι.
9: Εγώ ναι.
0: Το νούμερο λέτε.
9: Ναι, ναι.
0: Το νούμερο, ναι, δεν το αλλάζεις. Ναι.
9: Ποτέ.
0: Κανένας. Γιατί πλέον τώρα ούτως ή άλλως είναι πολύ εύκολη αυτή η μεταφορά στον αριθμό.
9: Γιατί λοιπόν η τράπεζα δεν έχει μια ασφαλιστική δικλίδα εκείνη τη στιγμή να σε πάρει ένα τηλέφωνο στο παλιό κινητό και να σου πει εσύ είσαι.
0: Και να σε εντοπίσει. Γι' αυτό δηλώνουμε και τα στοιχεία νομίζω πολλές φορές σταθερά κινητά κτλ. Ναι. Ναι, αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι. Λέτε ότι εδώ υπάρχει και μια ευθύνη τραπεζική. Να σας ρωτήσω,
9: πολλές
0: το
9: φορές.
0: Έχετε χειριστεί καθόλου αυτό? Και να σας πω κάτι, αν εγώ πέσω θύμα και πάω πλέον ένδικα όλο το ζήτημα, μπορεί να έχω και θέματα να δικαιωθώ, μπορεί να έχω και βάσιμες.
9: Υπάρχει πάγια νομολογία που στις περιπτώσεις δηλαδή αυτών.
0: Αν υπάρχει κενό δηλαδή τώρα στο
9: τον link, κομμάτι. Υπάρχει πάγια νομολογία που δικαιώνει πλέον.
0: Που δικαιώνει?
9: Ναι.
0: Ας το προσέξουν λοιπόν αυτό.
9: Τους πολίτες. Ναι, ναι. Αλλά πρέπει να πας δικαστικά. Μάλιστα. Στο δικό μας το δικαστήριο κατατέθηκε μία και περιμένουμε την έκδοση απόφαση για να δούμε τι θα εκδώσει και το δικό μας το
0: δικαστήριο. Έγινε τέτοιο, έχει γίνει.
9: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ σε εμάς.
9: Σε εμάς, ναι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η απόφαση να τη δούμε, γιατί πολλές φορές αυτές οι αποφάσεις είναι και οδηγοί, όπως λέμε, έτσι, για άλλα πράγματα που είναι μπροστά μας. Να ρωτήσω, αυτό είναι το πλαίσιο της απάτης, δηλαδή της προσπάθειας, της σκέψης, των σεναρίων που φτιάχνουν όλες αυτές τις συμμορίες?
9: Το πλαίσιο είναι να σου πάρουν τους κωδικούς. Δήθεν για να σου προσφέρουν κάποια υπηρεσία ή λεφτά. Είτε λέγονται λογιστές, είτε λέγεται επιστροφή φόρου από την ΑΔΕ, είτε λέγεται κέρδισες κάτι κλπ. Α, υπάρχουν και το τελευταίο που είναι με τις προπληρωμένες κάρτες.
0: Ναι. Δηλαδή, τι κάνουν εκεί, προπληρωμένες.
9: Ναι, σου λένε επειδή δεν υπάρχει ρευστό αυτή τη στιγμή, πήγαινε να πάρεις μια προπληρωμένη κάρτα από το περίπτερο και δώσε μου τον κωδικό. Αυτή πιο μικρά χρηματικά ποσά, δηλαδή δεν θα μπουν στο λογαριασμό σου, αλλά το τελευταίο.
0: Είναι πιο μικρά ποσά, δηλαδή το πιο μικρά ποσά μπορεί να πούμε 50%, 150% αυτές οι προπληρωμένες, αλλά και αυτό είναι μια ζημιά, εννοείται αυτό, έτσι.
9: Δηλαδή, αυτό μου το είπε μάλιστα η αστυνομική διευθύντρια, δηλαδή δεν είχε πέσει την αντίληψή μου.
0: Ναι.
9: Πηγαίνουν, παραγγέλνουν, ξέρω εγώ, 25 γύρους ως πρόσχημα και παίρνουν τον ιδιοκτήτη και λένε δεν έχω ρευστό. Πήγαινε λίγο στο περίπτερο να πάρουμε μια προπληρωμένη. Πες μου τον κωδικό και θα σε πληρώσω με την προπληρωμένη. Αυτός μπερδεύεται. Γιατί στο τέλος αυτός πληρώνει αντί να
0: αυτός
9: πάρει.
0: Πληρώνει αντί να πάρει, ναι.
9: Και
0: γίνεται όλο αυτό.
9: Και γίνεται όλο αυτό, ναι.
0: Κοιτάξτε, αυτοί ποντάρουν κιόλας και στην ταραχή που μπορεί να σε πιάσει την ώρα εκείνη, ειδικότερα με τα γνωστά, με το ατύχημα, με το παιδί, με το ανιψάκι σου, με το αυτό. Ποντάρουν.
9: Καινούριο κι αυτό, να σας το πω κι αυτό.
0: Και όταν δουν κιόλας την ταραχή και καταλάβουν ότι κάποιος, να το πω έτσι απλά, τα έχει παίξει την ώρα εκείνη, βαράνε. Για πείτε.
9: Τους ηλικιωμένους, τι κάνει, τους δεν το κλείνουν το τηλέφωνο. Δηλαδή μπορεί να σου μιλάνε 20 λεπτά. Με αβυγένεια, με αυτό, να σαχλαμαρίζουν, να λένε διάφορα, αλλά στο τέλος θα σε πάνε εκεί που θέλουν. Mm-hmm. Δηλαδή να τους δώσεις τα πράγματα τα οποία θέλουν. Να πω το τελευταίο. Μέσω AI πλέον αντιγράφεται η φωνή του παιδιού.
0: Ναι.
9: Δηλαδή.
0: Θα πήγαινε εκεί η κουβέντα, αλλά είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι.
9: Πολύ σοβαρό.
0: Πάρα πολύ σοβαρό.
9: Πρέπει να φτάσουμε με τα παιδιά μας.
0: Πολύ δύσκολο κομμάτι.
9: Να έχουμε ένα κωδικό όνομα. Δηλαδή να τους πεις ότι άμα χτυπήσετε, θα μου πεις την τάδε λέξη. Γιατί. Τα παίρνουν στο κινητό τους.
0: Ή απλά περιμένετε. Όταν μου τηλεφωνήσεις και μου πεις ότι δεν θέλω την μπλούζα που μου αγόρασες να μου τη στείλεις, εκεί καταλαβαίνω ότι αυτό. Δηλαδή, προφανώς λέτε να υπάρξει ένας κωδικός επικοινωνίας της μητέρας, των γονιών με τα παιδιά, ναι. Τα παιδιά με τους γονείς, ώστε να αντιληφθούμε ότι δεν μιλάει το παιδί μας. Αυτό λέτε.
9: Ακριβώς. Γιατί θα έχουν παίρνοντας το παιδί τηλέφωνο, θα έχουν αντιγράψει τη φωνή του. Και αντιγράφοντας τη φωνή του, θα το βάλουν να πει.
0: Αυτό είναι πλέον πάρα πολύ σοβαρό.
9: Να σου ζητήσει κάτι, ας πούμε.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, τώρα τι λέμε, κύριε Πρόεδρε, ότι μπορεί να δεχθείς ένα τηλεφώνημα, να νομίζεις ότι σου μιλάει το παιδί σου και σου λέει ότι έχω χτυπήσει, είμαι αυτό, έγινε αυτό, και εσύ να πεις, όπα, να το. Το ζήτημα τώρα είναι, εντάξει, να προσέξεις. Από ποιο τηλέφωνο, από πού θα είναι. Την ώρα εκείνη, βέβαια, και με απόκρυψη να είναι, όταν δεις. Ότι και σου πει το παιδί σου ότι δεν έχω το κινητό μου γιατί έσπασε από αυτό και εκείνο, εκεί έχει ταραχτεί, τελείωσαν όλα. Θέλει όμως προσοχή. Τι κάνουμε λοιπόν εκεί τώρα?
9: Γενικώς προσέχουμε. Και γενικώς γι' αυτό το βγάλαμε αυτό και το κολλήσαμε σε αφίσες δεξιά-αριστερά. Mm-hmm. Προσέχουμε 2-3 πράγματα. Δεν ανοίγουμε link, δεν δίνουμε ποτέ κωδικούς, δεν προβαίνουμε σε διαδικασία έκδοση προπληρωμένων και σε κλήσεις και μηνύματα από αγνώστους. Ή από παράξενα σε αριθμό τηλέφωνα, mm-hmm. με 044, 045
0: μπροστά, ειδικά, είναι
9: δεν απαντούμε καθόλου. Απαντούμε.
0: Μου γράφει εδώ μια φίλη μας και έχει δίκιο, λέει, ας το επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει ένα τροχαίο, να πάρει το παιδί σου τηλέφωνο κτλ.
9: Ναι,
0: και να σου λέει, κοίταξε να δεις, δώσε λεφτά γιατί ο γιατρός θέλει τώρα 5.000
9: δεν
0: για
9: υπάρχει,
0: να κάνει χειρουργείο.
9: Δεν υπάρχει.
0: Αυτό λοιπόν είναι και ένα... Νομίζω ότι πλέον έχει γίνει και σούπα, να το πω έτσι απλά. Αυτό μπορεί να μην το κάνουν πλέον πολλοί, δεν ξέρω αν το κάνουν. Πάντως, να πούμε, κύριε Πρόεδρε, ότι να σου τηλεφωνήσουν από κάποιον φορέα, έτσι, από κάποιον φορέα υγειονομικό εννοώ, και να σου πούνε, δώσε μου τώρα 8.000 ή δάλλως δεν θα σου κάνω την εγχείρηση, δεν γίνεται αυτό.
9: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, εντάξει.
9: Ναι, δεν το πιάσαμε. Αυτό πραγματικά έχει γίνει σούπα. Δηλαδή, τη μάνα μου πρέπει να έχουν πάρει 3 φορές.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, ναι, όλοι πέφτουμε.
9: Με κλάματα από πίσω.
0: Με κλάματα και αυτό. Ναι. Χτύπησε το παιδί και τα λοιπά.
9: Αλλά
0: Πάντως άλλοι εδώ που γράφουν ότι όχι, ακόμα και τώρα λέει, όταν λέτε αυτά φτάνει κόσμος, δηλαδή δέχονται
10: πέφτουνε θύματα, ναι.
0: Βγαίνει άλλη και αφήνει στον κάδο απορριμμάτων τη σακούλα με τα χρήματα.
9: Σας λέω τώρα σε ένα περιστατικό που γνώρισα. Πήγε, την είπε η αστυνομία, πήγαινε τα εκεί και θα τους πιάσουμε εμείς και θα τα πάμε τα λεφτά στο γιο σου. Πήγε, τα άφησε, γύρισε σπίτι, την ξαναπήραν τηλέφωνο και τη λένε πάνε και τα υπόλοιπα, άστα αυτά, δεν τα πήγες όλα.
0: Δεν τα πήγες
9: και
0: όλα.
9: Τα πήγε και τα υπόλοιπα.
0: Φοβερό, φοβερό όλο αυτό, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Άρα, έτσι γενικά έχετε βγάλει τώρα ένα φυλάδιο εσείς. Τώρα είπατε υπάρχει μια συνεργασία με λογιστές, με επιμελητήρια, με φορεία, όλα αυτά τώρα. Δεν ξέρω, αυτό τώρα βγήκε και τέλος. Νομίζω ότι πρέπει γενικώς και να κάνουμε κουβέντα, αλλά και να το επικοινωνείτε και εσείς όλοι.
9: Και να επικαιροποιείτε.
0: Και να επικαιροποιείτε.
9: Γιατί αυτοί, ναι, έχουν, ναι, πολλά ποδάρια ο διάολος.
0: Και να πούμε ότι είναι και στα social media και όλοι εμείς και εσείς και ο καθένας. Ναι,
9: σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Το συζητάμε, το επικοινωνούμε.
9: Αμέσως ανταποκριθήκατε.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Όχι,
9: χωρίς εσάς δεν μπορούμε να κάνουμε σωστές.
0: Όχι, όχι, θα το κάνουμε
9: και
0: αυτό.
9: Και ευρεία κοινοποίηση, ας
0: πούμε. Έναν, δύο, τρεις. Εγώ θεωρώ ότι βοηθάμε πολύ με την έννοια ότι τώρα ακούει ο καθένας περιπτώσεις, παραδείγματα και αν του συμβεί κάτι, αμέσως θα πει οπα, να είναι λίγο υποψιασμένος. Άλλος μου λέει τώρα, είναι καλό την ώρα εκείνη που υπάρχει η ταραχή με την επικοινωνία.
9: Κλείστο.
0: Κλείστο, δώστο σε έναν από δίπλα σου να μιλήσει που θα είναι λίγο πιο ψύχρεμος κτλ.
9: Κλείστο, κλείστο. Κανείς δεν θα σου δωρήσει λεφτά. Με εμάς τους δικηγόρους ένα διάστημα μας παίρνανε από τον ΙΕΦΚΑ. Ότι έχετε πληρώσει επιπλέον.
0: Ναι,
9: ξέρετε,
0: ναι.
9: Καμιά φορά εμείς επειδή από τις παραστάσεις πληρώνουμε τις εισφορές μας, έχουμε πληρώσει να σας το γυρίσουμε πίσω. Δώσε μας ένα λογαριασμό. Ποιο λογαριασμό θέλετε, ποιον έχετε, σε έβαζαν δηλαδή μπροστά στον υπολογιστή σου. Εκεί μετά σου λένε διάφορα μπερδεμένα πράγματα.
0: Πάντως να πούμε ότι αν
9: σκοπός είναι να πάρουν τους κωδικούς.
0: Το λέω γιατί κάποιος εδώ τρομάζει τώρα και λέει: εγώ ρε παιδιά, δίνω. Ένα λεπτό. Αν δώσουμε τον λογαριασμό μας. Ή αν δώσεις τον IBAN, έτσι. Δεν σημαίνει ότι μπαίνει και σου κλέβει.
9: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, δεν όχι, μπορεί βέβαια. Να κλέψεις.
9: Όχι, βέβαια.
0: Λογαριασμούς δίνει ο καθένας, έτσι όλοι κτλ. Όμως, ακόμα και όταν μπαίνει στη διαδικασία σε κάποιον άγνωστο τώρα να λες, σου στέλνω τώρα τον IBAN, γιατί να το κάνεις αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, μεν δεν σε κλέβει κανείς όταν δίνεις έναν IBAN.
9: Αλλά όχι σε άγνωστο.
0: Αλλά τώρα σε άγνωστο να το δώσεις για ποιο λόγο, ας πούμε.
9: Ή να του πεις κλείσε, θα σε πάρω εγώ πίσω.
0: Ή κλείσε, δώσε με ένα νούμερο να σε καλέσω. Εκεί ναι. Το κλείνουν κιόλας και εξαφανίζουν.
9: Δεν θα σε απαντήσουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχουν άλλα γύρω από αυτά, κύριε Πρόεδρε, που πρέπει να πούμε σήμερα.
9: Νομίζω όλα τα είπαμε.
0: Αυτά, τα πιο πολλά είναι, έτσι. Γιατί θέλω να πάω και σε ένα-δύο ζητήματα λίγο έτσι που αφορούν και εσάς τους δικηγόρους και λίγο τα τραπεζικά θέματα και τους πληστηριασμούς. Την άλλη φορά είχαμε κάνει μια κουβέντα. Και είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, δεν ξέρω τώρα. Έλεγα, ελπίζω και εγώ κάποιες φορές, λέω ότι στην επόμενη φορά να είναι λίγο πιο μειωμένο όλα αυτά. Ποτέ δεν είναι. Πού βρισκόμαστε με πληστηριασμούς και με όλα τα ζητήματα αυτά.
9: Με πληστηριασμούς. Με πληστηριασμούς βρισκόμαστε σε πλήρη εξέλιξη. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε σωστή επικοινωνία με τις εταιρείες διαχείρισης. Αυτές δηλαδή που εκπροσωπούν τα funds.
0: Παλιά λέγαμε με τις τράπεζες, τώρα δεν είναι τράπεζες, είναι εκεί που έχουν φύγει, αυτοί που έχουν αγοράσει το χρέος τέλος πάντων. Οι οποίες δεν ξέρω αν είναι
9: αυτοί
0: απόλυτα.
9: Που έχουν αγοράσει και το έχουν δώσει για διαχείριση. Αυτές οι εταιρείες είναι εταιρείες διαχείρισης.
0: Δηλαδή, το έχω εγώ, το δίνω σε σένα, εσύ το δίνεις αλλού και ο άλλος το δίνει
9: οι
0: και κάπου.
9: Οι συνήθως είναι θυγατρικές της τράπεζας που πούλησε.
0: Αυτό ήθελα να πω ότι έχουμε ακούσει και έχουμε καταλάβει ότι μπορεί να είναι και να υπάρχει και μια σύνδεση.
9: Τι να με υπάρχει.
0: Τι
9: υπάρχει.
0: Γίνεται τώρα με όλο αυτό, τώρα πού βρισκόμαστε, ας πούμε.
9: Τέλος πάντων. Βρισκόμαστε να βρούμε ένα δρόμο. Καλύτερης επικοινωνίας με αυτές τις εταιρείες διαχείρισης. Mm-hmm. Εγώ ήμουνα σε ένα meeting, τηλεμίτινγκ προχθές με την υπεύθυνη του ιδιωτικού χρέους του Υπουργείου Οικονομικών mm-hmm. και με τους διάφορους εκπροσώπους εκεί των funds. Mm-hmm. Και ζητούσαμε, ας πούμε, σαν δικηγόροι να έχουμε ένα mail που θα μας απαντάτε αμέσως. Εγώ τώρα έχω μια υπόθεση, ειλικρινά σας μιλάω. Θέλουμε να πληρώσουμε την οφειλή. Πουλώντας ένα ακίνητο και δεν μπορώ εδώ και δύο εβδομάδες, τους έχω στείλει mail ότι είναι επίγον, είναι αυτά, θα χάσουμε δηλαδή τον αγοραστή,
0: ναι.
9: Και δεν επικοινωνούν μαζί μου.
0: Γιατί αυτό όμως?
9: Είναι πλειάδα υποθέσεων,
0: ναι.
9: Μηδενική η οργάνωση και η μηχανογράφηση mm-hmm. και έχουν
0: λογική,
9: υποθέσεων,
0: ναι.
9: Μηδενική η οργάνωση και η μηχανογράφηση mm-hmm. και έχουν χάσει.

0: Μπορώ να την κάνω την πράξη αν δεν πάρω ένα χαρτί ότι παίρνοντας τα λεφτά του τιμήματος της πώλησης θα με απαλλάξουν από την υποθήκη και δεν έρχονται σε επικοινωνία μαζί μου.
1: Απίστευτο πράγμα.
0: Είναι κάποιοι που ρυθμίζουν με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μπήκε στον εξοδικαστικό τον Νοέμβριο. Δεν στέλνουν κωδικούς να βάλεις τα λεφτά. Δεχθήκαμε τη ρύθμιση. Δεν τους στέλνουν τους κωδικούς. Έρχονται το Μάρτιο και λένε έχεις καθυστερήσει τέσσερις δόσεις. Ενώ δεν έχουν στείλει αυτοί τους κωδικούς. Είναι να τρελαθείς με αυτούς. Είναι πραγματικά να τρελαθείς.
1: Αυτό που είπατε ότι βρήκατε ή μάλλον προσπαθήσατε να πείτε ότι να υπάρχει ένα mail για να μπορείτε να. Πού καταλήξατε με όλο αυτό?
0: Καταλήξαμε ότι θα κάνουμε κάτι. Ότι θα έχουμε μια κοινή εξουσιοδότηση, γιατί να εξουσιοδοτούνται οι δικηγόροι. Μέχρι τώρα εξουσιοδοτήσεις των δικηγόρων είναι για τρεις μήνες, να καταλάβετε. Άλλο παράξενο. Λες και είναι γάλα που λύγει. Να είναι εφόρους, να διακόπτονται μόνο με άλλη εξουσιοδότηση, οι εξουσιοδοτήσεις μας, η διάρκεια ζωής τους δηλαδή. Και ζητήσαμε και ένα mail επικοινωνίας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μόνο για δικηγόρους. Το ιδανικό θα ήταν, τους είπαμε, να επικοινωνούμε και με νομικούς από την άλλη μεριά, αλλά μας είπαν ότι αυτό είναι αδύνατο.
1: Κύριε Πρόεδρε,
0: και έχουμε τώρα ξανά συνάντηση. 26 αυτού του μήνα.
1: Αυτό τώρα για να καταλάβω. Παράδειγμα που ζητάτε, που είναι και λογικό. Έχει να κάνει τι, με ένωση δικηγόρων, με ένωση τραπεζών, έχει να κάνει με κράτος, με Υπουργείο Δικαιοσύνης, δηλαδή το ζητάνε από πού, να παρέμβει ποιος, να ρυθμίσει.
0: Ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει ποιος. Είναι όλοι αυτοί οι υπάρχοντες στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά τα παράπονα που σας λέω, τα στείλαμε ως ολομέλεια στον κύριο Στουρνάρα. Την απάντηση που πήραμε είναι ότι υπάρχουν κάποιοι νόμοι, να τους καταγγείλετε και να τιμωρηθούν με διοικητικά πρόστιμα. Ενώ το ανθρώπινο είναι να σου πει τι πρέπει να κάνεις για να βοηθηθείς, ή ότι θα νομοθετήσω σαν Υπουργείο Οικονομικών και Τράπεζα της Ελλάδας αυστηρότερους νόμους όταν ενώ έχω ρυθμίσει με πηγαίνουν σε πληστηριασμό. Αυτό ακόμα το κρατάνε πίσω.
1: Κάποιος τώρα εδώ μου λέει και έχουν δίκιο, δεν το είπαμε, επειδή είμαστε τώρα βέβαια στο κομμάτι των πληστηριασμών, αλλά λέει το εξής. Αν προκύψει κάτι στην αστυνομία, καταφεύγουμε αμέσως. Δηλαδή δεν έχει να κάνει τώρα με, δεν θα έρθει σε εσάς. Όταν αντιληφθούμε ότι γίνεται κάτι,
0: την τηλεφωνική απάτη, λέτε.
1: Τηλεφωνική απάτη.
0: Ναι.
1: Όταν όμως, γιατί έχει συνέχεια, όταν όμως όλο αυτό το δούμε να εξελίσσεται διαδικτυακά με τα links που λέμε και τα λοιπά, εκεί που απευθυνόμαστε στη δίωξη, που έχει πάμε ηλεκτρονικού εγκλήματος ή
0: ειδικό τμήμα.
1: Επικοινωνούμε στην αστυνομία πάλι ασφάλεια.
0: Στην ασφάλεια, η οποία έχει ειδικό
1: εδώ.
0: Τμήμα. Ναι.
1: Έχει ειδικό τμήμα.
0: Να καταλάβετε δηλαδή.
1: Φαντάζομαι να είναι ειδικό τμήμα και όχι ένα άτομο να τρέχει.
0: Θα βρει η ασφάλεια.
1: Τα ίχνη τα ηλεκτρονικά.
0: Το κινητό το οποίο έστειλε το μήνυμα. Το οποίο πολλές φορές βάζουν αχυράνθρωπους, δεν βάζουν κανονικούς ανθρώπους. Δηλαδή είναι ένας που έχει 85 κινητά στο όνομά του. Και θα βρει, αν προχωρήσουν και αφαιρέσουν λεφτά, το IP της τηλεφωνικής γραμμής, της σύνδεσης ίντερνετ. Έλα όμως που το IP μεταβάλλεται κάθε φορά που ανοίγεις και κλείνεις το router. Άρα το σωστό, γιατί σας έλεγα και οι εταιρείες έχουν ευθύνη. Πρέπει ο καθένας μας να έχει static IP, να έχει δηλαδή το router του παραρά να είναι ένα. Ένας αριθμός.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτό που έχουμε εδώ εμείς τώρα είναι αυτό που λέτε. Είναι με στατική IP. Καταλαβαίνει τώρα ο κόσμος, πιστεύετε, κύριε Πρόεδρε,
0: τι για είναι το static IP.
1: Για αυτό ακριβώς.
0: Ναι,
1: τι είναι το static
0: να το
1: IP.
0: Πω,
1: ναι, καλά κάνετε και το είπατε. Αλλά θέλω να πω ότι δεν πρόκειται να καταλάβει ο κόσμος τι είναι όλο αυτό. Αλλά είτε τράπεζες, είτε οι πάροχοι, έτσι, με τις τηλεπικοινωνίες, πρέπει να διασφαλίσουν έτσι πλέον αυτές οι διαδικασίες. Τέλος.
0: Αφού βλέπουν ότι προχωρούν.
1: Δεν έχει νόημα και δεν πρέπει κανείς να καταλαβαίνει τεχνικά όλο. Γιατί να τα καταλάβει, είναι η δουλειά του να καταλάβει τεχνικά. Πληρώνει την συνδρομή του κάθε μήνα, το μηνιαίο πάγιο, τα 20, έτσι, 30, 40, 50 ευρώ.
0: Δεν βλέπουν
1: να
0: αυτοί
1: τον καλύψεις πλέον.
0: Ότι προχωράει ο ψηφιακός κόσμος και η ψηφιακή ζωή.
1: Έτσι, να τον καλύψεις.
0: Λοιπόν. Δεν πρέπει εσείς να κάνετε κάτι. Οι τράπεζες δεν πρέπει να κάνουν.
1: Πάμε λοιπόν στο κομμάτι αυτό. Είμαστε λοιπόν σε πληστηριασμούς. Είναι όλο αυτό ένα καζάνι που βράζει, έχουμε ξαναπεί, κύριε Πρόεδρε, έτσι, δηλαδή πόσα υπάρχουν, πόσα δεν υπάρχουν, ακούμε πάρα πολλές φορές, ξέρετε, μέσα είναι η γούνα, τι χρωστάμε, τι δεν χρωστάμε. Τώρα όλα αυτά εξελίσσονται με ρυθμούς που ρυθμίζουμε, αποπληρώνουμε ή έχουμε συνεχόμενα κατασχέσεις και χάνει ο κόσμος. Και ξέρετε, είναι διαφορετικό να χαθεί η πρώτη κατοικία, είναι διαφορετικό να μιλάμε για ένα πέμπτο, έκτο ακίνητο κτλ.
0: Ναι, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο.
1: Και να δούμε και την προστασία.
0: Ότι,
1: αν υπάρχει, ναι, και πού υπάρχει.
0: Πλέον ψηφίστηκε ή θα ψηφιστεί μέσα στο Μάιο. Ναι. Έτσι ανακοινώθηκε. Ότι πλέον στο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης θα μπορείς να ζητήσεις να σώσεις μία κατοικία και τα υπόλοιπα να τα δώσεις προς εκποίηση.
1: Ναι.
0: θα ορίζεται δηλαδή κάποιος εκ

0: διαχειριστής και διαχειριστής ο οποίος θα φροντίζει να εκποιηθούν αυτά. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σε αφορά εσένα. Εσένα σε αφορά ότι αφού θα σώσεις την πρώτη κατοικία, η δόση σου θα πέσει πολύ. Γιατί θα εκτιμηθούν τα υπόλοιπα ακίνητα.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε στον εξοδικαστικό ρύθμιση, αλλά η δόση είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορείς να
1: δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δυσβάσταχτο είναι.
0: Δεν υπάρχει κούρεμα. Κούρεμα θα σου κάνουν μόνο αν έχεις περιουσία πολύ μικρότερη από αυτά που χρωστάς.
1: Mm-hmm.
0: Αν έχεις περιουσία ίση ή μεγαλύτερη από αυτά που χρωστάς, δεν θα σε κάνουν κούρεμα ποτέ.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά τώρα, με αυτόν τον τρόπο, αν το ξαναπώ να γίνω κατανοητός, θα μπορείς να ζητάς να σώσεις μία κατοικία και τα υπόλοιπα να τα δίνεις προς εκποίηση. Άρα η δόση θα πέσει πολύ και θα γίνει πολύ ανθρώπινη. Τέλος πάντων, όποιος έχει αυτόν τον κίνδυνο, εγώ του λέω ότι έχει πολλά να κάνει μέχρι να φτάσει να χάσει το ακίνητό του.
1: Άρα δεν πάμε στην απόλυτη απογοήτευση, τα χάσα όλα για σας.
0: Έχει πολλά να κάνει.
1: Πολλά ένδικα, τα οποία μπορεί και να κοστίζουν πολλά όμως.
0: Κοιτάξτε τώρα, σε μια οφειλή τώρα 80-100 χιλιάδες, να δώσεις και 1000 ευρώ στον δικηγόρο, ο οποίος θα σου σώσει τη ζωή βάζοντάς της μια ρύθμιση που δεν μπορεί να σε απειλήσει κανένας, γιατί αν μπει στον εξοδικαστικό ρυθμισής, δεν μπορεί να σου κάνουν ούτε κατάσχεση του πληστηριασμού, έχει σωθεί. Αρκεί να πληρώνεις τη δόση.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Να πω ένα τελευταίο.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί αν είναι το πιο σημαντικό από όλα. Κανείς δεν μπορεί να ρυθμίσει αν δεν έχει ασφαλισμένο ένα εισόδημα Α. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να ρυθμίσεις. Χωρίς να μην μπορείς να δίνεις δόση έστω και 200-300 ευρώ το μήνα.
1: Και να αποδεικνύεις δηλαδή, λέτε, και μέσα από τις δηλώσεις σου και μέσα από την εργασία σου, τη δουλειά σου. Ότι εγώ βγάζω λεφτά να δώσω, αυτό εννοείται.
0: Όχι. Θέλω να πω ότι αν κάποιος είναι χωρίς εργασία, χωρίς εισόδημα, χωρίς τίποτα, δεν μπορεί να ρυθμίσει.
1: Αυτό λέω. Πρέπει να αποδείξεις ότι μπορείς να πληρώνεις αυτό που θα
0: ρυθμίσεις. Θα μπει στη ρύθμιση, αλλά δεν θα έχεις να τα δώσεις.
1: Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Επειδή ακούγονται διάφορα και θέλω να έρθω λίγο και στο κομμάτι αυτό της αποπληρωμής δανείων, στεγαστικών, καταναλωτικών και διάφορων, έτσι, και πολλών υποχρεώσεων που μπορεί να έχουν οι πολίτες και όλοι οι ακροατές μας και οι τηλεθεατές μας. Να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Αν σήμερα θέλει κάποιος να μπει σε μια διαδικασία όπου πριν από 25 χρόνια εγώ πήρα 100.000. Αυτό έγινε 300, τελικά εγώ το έχω πάει στα 190. Άρα, ρε παιδιά, εγώ δεν γίνεται. Έχω πληρώσει 190. Είναι παραπάνω αυτά που έχω πληρώσει από αυτά που έχουν αυξηθεί. Μπορεί να βρει άκρη, να δει γιατί το κατοστάρι έγινε 300, γιατί ενώ πλήρωσε 200 είναι ακόμα 195 και διάφορα τέτοια. Δηλαδή, μπορεί να ψάξει να δει τι ακριβώς έχει συμβεί και αν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί, αν έχουν γίνει διάφορα με το πώς χρεώναμε τόκους, ιστορίες, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όχι τη μια έτσι, όχι την άλλη αλλιώς, όχι το ένα. Καταλάβετε τι είπα.
0: Μόνο καταλαβαίνω. Ότι μπορεί. Αλλά φαντάζομαι ότι ένας με τις δικές μου και τις δικές σας γνώσεις, δεν θα μπορέσει να βγάλει άκρη.
1: Mm-hmm.
0: Ίσως θα χρειαστεί έναν λίγο πιο ειδικό. Έναν οικονομολόγο, έναν ειδικό στα οικονομικά των τραπεζών. Θα αιτηθεί, θα πάρει όλο το λογαριασμό. Εγώ, ως νομικός, έχοντας και άλλες υποθέσεις, δεν θα μπορέσω να βγάλω μια ανάλυση όπως θα τη βγάλει ένας οικονομολόγος.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά ότι μπορεί να βρει την άκρη, μπορεί να τη βρει.
1: Mm-hmm. Τώρα, μπορεί να τη βρει.
0: Αυτό τώρα μπορείς να τους το προσβάλλεις μόνο στο επίπεδο ανακοπής. Δηλαδή, αφού έχουν εκδώσει τη διαταγή πληρωμής βάρους σου, αν έχει φτάσει όμως να εκδώσει ο άλλος τη διαταγή πληρωμής βάρους σου, όπως έχω πει και άλλη φορά, η σφαίρα έχει μπει στη θαλάμη.
1: Έχει μπει, ναι, ναι. Και είναι διαφορετικό όλο αυτό. Λέω, μήπως μπορεί κάποιος τελικά να βρει και μία άκρη, ρε παιδιά, να δικαιωθεί από κάτι. Δηλαδή, ακούμε παραδείγματα. Πολλές φορές εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και υπερβολές. Αλλά τέλος πάντων, πρέπει να μπούμε σε μία φάση, όχι να δικαιωθεί ο κόσμος. Ακόμα και να μπορεί να αποπληρώσει κάτι αν θέλει, κύριε Πάτσιο. Δεν είναι το ζήτημα να λέμε ότι σε όλους, κάντου στα όλα 30, 25, 40 χρόνια, αυτό, δηλαδή αυτό να είναι δεσμευμένα για πάντα. Κάπως πρέπει να βρεθεί κάτι. Ίσως αυτό είναι και ένα κυβερνητικό θέμα. Ίσως αυτό είναι και μια υπόθεση. Το λέω, ξέρετε γιατί. Είδα τελευταία, νομίζω θα ψηφιστεί αυτό, ότι το λέει και το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι μπαίνουμε σε ένα άλλο πλαίσιο από τον Οκτώβρη και μετά, αλλά για καινούργιες δανειακές υποχρεώσεις. Ότι μπορείς να πάρεις, υπάρχουν διασφαλίσεις, μπορείς να αποπληρώσεις πιο εύκολα για τα, νομίζω, καταναλωτικά.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρετε αυτό. Είναι καινούργιο αυτό.
0: Όχι.
1: Έρχεται για τον Οκτώβρη αυτό.
0: Ότι μπορείς να αποπληρώσεις πιο εύκολα τα καταναλωτικά.
1: Ναι,
0: τώρα κατάλαβα.
1: Καταλάβατε τι εννοώ. Είναι καινούργιο αυτό.
0: Όμως,
1: θα ισχύει από δανειακές υποχρεώσεις του Οκτωβρίου και μετά, αλλά δεν ξέρω
0: αν το θα του,
1: λήξει κάποιο.
0: Του ιδιωτικού χρέους.
1: Ποιος,
0: τα καταναλωτικά ποιος, είναι το 10%. Δεν είναι αμάσωθήκαμε.
1: Τοπικά είμαστε πολύ δεσμευμένοι με όλα αυτά. Παλαιότερα, ξέρετε, άκουγα έλεγαν κάποιοι, ας πούμε, μόνο από τις δανειακές υποχρεώσεις των Γουναράδων μπορεί να ξεπερνάμε το μισό δις και τα 600 εκατομμύρια. Ως υποχρεώσεις εννοώ, που αν τα ζητήσει αυτά κάποιος, χαθήκαμε. Ή οι τέσσερις τράπεζες τι να ζητήσουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και αυτά έχουν και εγγυήσεις δημοσίου, είναι και άλλα μέσα.
0: Ναι, είναι και άλλα μέσα. Ναι. Τώρα δεν ξέρω να σας απαντήσω πολλά, αυτό το πράγμα, αλλά ξέρω ότι πλέον δεν είναι οι τέσσερις τράπεζες. Είναι αυτές οι τέσσερις, τα έχουν δώσει όλα.
1: Είναι και άλλες 55 που είναι από πίσω όλοι οι άλλοι.
0: Ναι, ναι. Και αλλάζουν χέρια και από ένα φαν σε άλλο. Δηλαδή στην πορεία του δανείου σου, ενώ το έχει πάρει από την Εθνική ή από την Eurobank, έχει πάει σε τρεις διαφορετικούς. Και έχουμε φτάσει σε σημείο να μην ξέρουμε σε ποιον απευθυνθούμε, ακόμα και αν θέλεις να αποπληρώσεις.
1: Και ύστερα μου λέτε εμένα να βρεις άκρη στα υπόλοιπα που ζητάω. Μάλιστα. Άρα, τι λέτε για όλα αυτά, ας πούμε. Εγώ δεν θέλω, ξέρετε κάτι. Εγώ δεν θέλω ούτε να πω στον κόσμο τρέξτε, δηλαδή για να πει κάποιος ότι θα δίνουμε δουλειά στους δικηγόρους. Δεν θέλω από την άλλη όμως, ξέρετε κύριε Πρόεδρε.
0: Δεν χρειάζονται οι δικηγόροι από την πρώτη στιγμή.
1: Δεν θέλω ούτε και να αποθαρρύνουμε τον κόσμο ότι κοίταξε να δεις, έχεις αυτό, τέλος, θα τα χάσεις όλα. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πρέπει να υπάρχει κάτι.
0: Προσέξτε τώρα, τι να πω στον κόσμο. Όταν μου έρχονται και τους λέω, φέρτε μου τις αποδείξεις της καταβολής των δόσεών σας. Φέρτε μου μια εκτύπωση του λογαριασμού από τις δόσεις που έχετε καταβάλει. Και μου λένε ότι δεν τις κράτησα. Δηλαδή. Είσαι τουλάχιστον να είσαι συνεπής, να είσαι επιμελής στην καταβολή των δοσεών σου.
1: Αυτά και δεν μπορεί να τα βρει τραπεζικά, δηλαδή ή χάνονται στην πορεία.
0: Ναι, θα σου ζητήσουν και λεφτά για να τα πάρεις πίσω.
1: Και σιγά μη στα δίνει η τράπεζα έτσι εύκολα όλα.
0: Εδώ κύριε τώρα το πράγμα έχει ξεφύγει. Εδώ ζητούν, αφού ξοφλήσεις, τη βεβαίωση εξόφλησης σου ζητάνε 20 ευρώ και 30. Η βεβαίωση εξόφλησης του δανείου.
1: Ναι. Ποιος το ζητάει αυτό?
0: Η τράπεζα.
1: Α, η τράπεζα ίδια. Ναι. Ναι, ναι. Είδατε προχθές τι πάθανε.
0: Και αν το ζητήσει δικηγόρος για λογαριασμό σου, 50 ευρώ. Είναι να τρελαθείς.
1: Είδατε τι πάθανε προχθές με το 080, αυτό που βάζαν στο λογαριασμό μας δήθεν για να είναι πιο ευέλικτος. Τους βγήκε μετά από κάποια προσφυγή που έγινε ότι είναι παράνομο αυτό. Βέβαια θα βρεθεί κάτι άλλο τώρα, αλλά οι χρεώσεις είναι συνεχόμενες τώρα, να σας πω και κάτι. Έλεγαν ότι αν εγώ μεταφέρω από τη μία στην άλλη και τα λοιπά, να μειώθηκε, δεν θα είναι 4 ευρώ, θα είναι πολύ πιο λίγο και τα... Πάλι υπάρχουν χρεώσεις, πάλι γίνεται το 1,40, πάλι το 1,80. Δεν ξέρω, τι να σας πω δηλαδή. Βρίσκουν τον τρόπο εννοώ δηλαδή να λαμβάνουν χρήματα.
0: Ναι, εγώ βλέπω ότι τις τράπεζες, τα funds, τις εταιρείες διαχείρισης δεν τους ακουμπάει κανένας.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς τότε αυτό.
0: Θα πρέπει όμως.
1: Κακό μήνυμα, κακός επίλογος.
0: Σας είπα στην Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πετάει λίγο και τον μπαλάκι του Υπουργείου Οικονομικών, απευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά όπως καταλαβαίνετε, υπεύθυνη σας λέω, γραμματέας του ιδιωτικού χρέους είναι γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών. Πρέπει λοιπόν να τους βάλουν κάποιους κανόνες. Κανόνες στην ενημέρωση της οφειλής σου, στην ενημέρωση των καταβολών σου, κανόνες οι οποίοι θα βοηθήσουν την καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Ναι. Πρέπει. Στο πρέπει μένουμε και δεν μπαίνουν αυτοί οι κανόνες. Όλο εξυγχρονίζεται το σύστημα, όλο θα είναι διαφορετική πλέον η σχέση του δανειολήπτη με την τράπεζα κτλ. Όλο προς το καλύτερο του δανειολήπτη.
0: Και όλα εις βάρος του.
1: Μόνο αυτό δεν βλέπουμε.
0: Αυτή είναι
1: δηλαδή, όταν πας στην πράξη να κάνεις κάτι, λες, όχι, δεν θέλω.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε. Γενικά, πώς είναι τα πράγματα, ως δικηγορικός, τι κάνετε, άσχετα τώρα με όλα αυτά που είπαμε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε.
1: Είσαστε καλά.
0: Είχαμε μια εκδήλωση την προηγούμενη εβδομάδα για το ψηφιακό φάκελο στα δικαστήρια. Άλλο πιο ψηφιακό από το ψηφιακό.
1: Έχουμε κάτι το οποίο είναι καλό να αναφέρουμε για να ακούσω αν υπάρχει.
0: Ότι το πράγμα οδεύει ότι δεν θα καταθέτεις την αγωγή που θέλεις ή την ανακοπή διαζώσεις στον υπάλληλο, θα τη στέλνεις ψηφιακά.
1: Ναι.
0: Θα παίρνεις βεβαίωση ψηφιακή του προσδιορισμού της δικασίμου. Θα καταθέτεις ψηφιακά τα έγγραφά σου. Δηλαδή, έχετε πάει σε ποινικά δικαστήρια που έχουν κάτι φακέλους έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο σκοπός είναι να καταργηθούν.
1: Να φύγουν
0: αυτό
1: αυτά.
0: Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι καλό.
1: Ναι.
0: Άρα, η υπερψηφιοποίηση της ζωής μας, μάλλον η απότομη ψηφιοποίηση της ζωής μας, φέρνει δυσκολίες στην καθημερινότητά μας.
1: Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι όλα αυτά θα είναι πιο απλά, απλοποιούνται, νομίζω, λένε με την ψηφιοποίηση, αλλά πολλές φορές εγώ στην πράξη για μερικά πράγματα εξαιρώ τον Gov. Πολύ ωραίο είναι για πάρα πολλά πράγματα και για τις δηλώσεις και για το γνήσιο υπογραφής και για βεβαιώσεις εγγράφων. Είναι ωραία. Αυτό είναι ένα ωραίο εργαλείο. Θέλουμε κι άλλα όμως για να μπορούμε να φτάσουμε σε μια πιο ψηφιοποιημένη εποχή, η οποία πραγματικά θα διευκολύνει συμβολιογραφικές πράξεις, μεταβιβάσεις, ακίνητα.
0: Ναι, αυτό
1: τα
0: θέλει
1: λέμε
0: όμως
1: στα λόγια, αλλά δεν το βλέπω ακόμη να είναι στην πράξη πολύ καλό όλο αυτό.
0: Θέλει και τις υποδομές να τις κάνεις ανάλογες.
1: Τις υποδομές λέτε τι, των ηλεκτρονικών συστημάτων, ναι, ή της διασύνδεσης.
0: Εγώ το στείλω στον υπάλληλο την ψηφιακά την αγωγή μου, αλλά δεν ξέρει να το ανοίξει, ή δεν ξέρει να το προωθήσει, mm-hmm, ή δεν ξέρει να το κοινοποιήσει, ή δεν έχει το κατάλληλο σκάνερ να μου στείλει το έγγραφο
1: είναι
0: πίσω.
1: Είναι δυνατό να υπάρχει αυτό? Και αν πείτε είναι, ναι.
0: Μόνο.
1: Είναι. Κρίμα. Πριν φύγετε, εδώ μου στέλνουν 1-2 μηνύματα έλαβα. Λέει, εντάξει, λέει, δύσκολα θέματα. Πάντα λέει και σε κάτι πιο ευχάριστο για πολλούς, λέει, δυσάρεστο για άλλους. Α, για μας λέει τώρα, εντάξει. Λέει να σας ρωτήσω για τον ΠΑΟΚ. Γιατί, τι, για τον Λουτσέσκου, αν θα φύγει, όχι. Τώρα το χαλαρώνω εντελώς. Αλλά τι πειράζει.
0: Θα ήθελα να σας το πω αυτό, γιατί είμαστε η ίδια ομάδα.
1: Ναι. Εδώ
0: μία από τις τηλεφωνικές απάτες.
1: Μου δείχνουν εδώ για την κούπα που
0: ακούτε,
1: την έχω εδώ.
0: Ακούτε, έχει ενδιαφέρον αυτό που θα σας πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είχαν αφαιρέσει, έψαχνα την ομολογία, τι αποφάσεις έχουν βγει για το phishing, για τις τηλεφωνικές απάτες, για το υποκλοπή μέσω link. Και βρήκα ποδοσφαιριστή παλέμαχο του ΠΑΟΚ, του είχαν πάρει 356.000.
1: Του είχαν πάρει.
0: Ναι. Και τον δικαίωσε, του τα επέστρεψε πίσω με ηθική.
1: Ποιος, η τράπεζα?
0: Έκανε αγωγή.
1: Έκανε αγωγή.
0: Και επιδίκασε να επιστραφούν όλο το ποσό με ηθική βλάβη. Και νομίζω είναι ο κύριος Αλπιγκίδης.
1: Αλπιγκίδης, τι λέτε τώρα. Το ξέραμε αυτό, δεν το έχω ακούσει αυτό που λέτε. Σοβαρά, αυτό είναι είδηση. Ωραία. Ναι. Εντάξει, όλα καλά με τον ΠΑΟΚ, πώς είστε?
0: Μια χαρά.
1: Πώς είμαστε? Εντάξει, καλά είμαστε. Τώρα μου έγραψε εδώ, το απάντησα. Λέω, σε διακοπές είμαστε τώρα. Λέω, δεν χρειάζεται. Ούτως ή άλλως αναμένουμε. Εντάξει, τυχαίνουν αυτά.
0: Τον αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, τι να
1: αγαπάμε. Και τι να κάνουμε τώρα. Καλά, νομίζουν κάποιοι ότι η κατάσταση είναι πάντα έτσι. Αλλάζουν αυτά. Αυτές οι 3-4 ομάδες, τη μία είναι έτσι, την άλλη είναι αλλιώς. Οι άλλοι πήραν conference και παιδεύονταν για τη δεύτερη. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Νομίζω ότι ήμασταν χρήσιμοι.
0: Πολλές φορές δεν μπορώ να είμαι απλός. Ναι. Δεν γίνομαι κατανοητός απολύτως, αλλά ναι,
1: λέτε,
0: δεν γίνεται,
1: γίνεται
0: να τα πω.
1: Οι όροι που χρησιμοποιούμε αναγκαστικά είναι αυτοί, γιατί πρέπει να γίνονται κατανοητοί ίσως και από αυτούς που καταλαβαίνουν. Τώρα, όσοι δεν μπορούν να καταλάβουν απόλυτα τις έννοιες και τους όρους, έχουν έναν δίπλα άνθρωπο έτσι, να βοηθήσει. Γιατί θέλει και βοήθεια. Ο κάθε ηλικιωμένος.
0: Πολλά από αυτά δεν μπορεί είναι να μόνο να βοηθάμε.
1: Εγώ θέλω να μείνω πάντως και σε αυτό που είπατε. Να προσέξουμε λίγο κάτι. Όταν γίνονται αυτές οι επικοινωνίες και πάω λίγο παραπάνω. Και όταν λέω σε ηλικιωμένους, να μην το λέω ηλικιωμένους, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι και 55 και 60 και 65 και 70 μπορεί να την πατήσουν. Και πιο μικροί.
0: Ναι, μπορεί να είσαι κουρασμένος από έτσι, κάτι έτσι, και να.
1: Δεν είναι μόνο, λένε κάποιοι, μα ήταν. Δεν είναι μόνο οι μεγάλοι. Λίγο να προσέξουμε τις επικοινωνίες. Και ειδικά αυτό που είπατε. Μία επικοινωνία, δεύτερη επικοινωνία, τρίτη και η τέταρτη, να είμαστε από την ασφάλεια. Μήπως σας ενόχλησαν και εκεί νιώθησαν ακούφιση, αλλά καταλαβαίνεις μετά ότι ήταν η συμμορία η ίδια. Λοιπόν, να είμαστε υποψιασμένοι και να σας πω και κάτι πολύ απλό, κύριε Πρόεδρε. Γίνεται όλο αυτό, κλείνουμε επικοινωνία αμέσως εμείς με το 100, εμείς με την αστυνομία.
0: Να έρθει στο σπίτι σου. Αν είσαι μόνο σου, ηλικιωμένο στο χωριό, να έρθει στο σπίτι σου απ' έξω το περιπολικό.
1: Εμεί επικοινωνία και όλα νομίζω ότι.
0: Γιατί κάπου εκεί
1: χρόνο
0: είναι αυτό.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Κάπου εκεί είναι, για να ξέρει ότι είσαι μόνο σου.
1: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου τη Καστοριά, τον κύριο Πάτσιο. Να έχετε το νου σα ότι αυτά έχουν βγει, δηλαδή υπάρχει τώρα να μην πω φυλάδιο, έχουν βγει και σε μορφή φυλαδίου όλα αυτά, μπορείτε να τα δείτε και στις αναρτήσεις που έχουμε κάνει εμείς στον alfa.fm.gr και στα δικά μας τα social media. Εμείς θα επιστρέψουμε σε αναδημοσιεύσεις γύρω από αυτά. Η συνέντευξη Πάτσιου, να το πω έτσι απλά, του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου είναι στη διάθεσή σας. Είναι όλα αυτά online. Είναι ραδιοτηλεοπτικές όλες οι συνεντεύξεις μας για να μπορείτε να πάσα στιγμή να τις βλέπετε, να παρακολουθείτε, να σημειώνετε, να αντλείτε στοιχεία, πληροφορίες για ό,τι θέλετε. Αν θέλετε όμως τώρα να πάτε στο ΚΤΕΟ για να περάσετε το όχημά σας, θα πάτε Auto Vision. Κάντε ένα τηλεφώνημα στο 73181 Γιώργος Παϊούρης, εκεί 73181. Επικοινωνία λοιπόν με Auto Vision, γιατί σημειώστε μερικά πράγματα που θα σας πω έχουν σημασία και υπάρχουν και τηλέφωνα που δίνω, οπότε είναι καλό να τα ακούσετε. Έλεγα, με συγχωρείτε, ότι υπάρχει τριήμερο μπροστά μας. Θα πρέπει να ελέγξουμε λίγο και το αυτοκινητάκι μας, να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν, Car P Service των αδελφών Χατζηγιάννη. Κάντε μια επικοινωνία, να δείτε, να κάνετε έναν ελέγχο στο αυτοκίνητό σας. Το τηλέφωνο για να επικοινωνείτε είναι το 87 373. Επικοινωνία με τους αδελφούς Χατζηγιάννη για τα πάντα στην Χλώη και για το air condition και για το αυτοκίνητο, για ό,τι θέλετε. Άμεση επικοινωνία, κάντε ραντεβού, πάρτε πληροφορίες. Ντάουβιν Παπαβασιλείου βέβαια για τα κουφώματά σας, η εγγύηση, και σήμερα έχουμε 20 του μηνός. Τι έχουμε αύριο 21, Πέπκο στην Καστοριά, πάτε προς τη Χλώη. Είναι μια καινούργια επιχείρηση, είναι ένα καινούριο κατάστημα. Άρα λοιπόν, σημειώστε την ημερομηνία, είναι για αύριο η έναρξη, πάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας απόλυτος προορισμός, θα το δείτε, άπεχτων τιμών που έρχεται πλέον και στην Καστοριά, ήρθε και στην Καστοριά. Και κρατήστε και αυτά, παιδική, γυναικεία, ανδρική ένδυση, υπόδηση, παιχνίδια, είδη διακόσμησης και σπιτιού και άλλες εκπλήξεις στο καινούργιο αυτό κατάστημα από 21 Μαΐου και μετά. Αύριο λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλοι εκεί.
2: Αλφα 94,7. Προλαβαίνεις.
3: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
2: 24 620 86000,
3: 24 670 60000
2: και 23 850 22 822.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου Διάκου 42, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Η πόρτα της τεχνογνωσίας Άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
9: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
10: Άνεση και λειτουργικότητα.
11: Αισθητική και ποιότητα.
10: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
11: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
10: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
11: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Μελισσότοπος Καστοριάς.
11: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
10: Ζήστε το σπίτι σας.
12: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 619979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
15: Αλφα 94,7.
1: Νομίζω είχατε μια πολύ έντονη έτσι ενημέρωση και είχαμε μια ενημέρωση κατατοπιστική θα έλεγα από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Αφιέρωσα αρκετή ώρα της Καστοριάς, αφιέρωσα αρκετή ώρα για να ακούσετε όλα τα παραδείγματα αυτά. Προκύπτουν συνεχόμενα, φίλες και φίλοι, τέτοια προβλήματα, κρούσματα. Και με πολύ απλή διαδικασία, τώρα τα είπαμε τα περισσότερα, αλλά προσέξτε, λαμβάνετε ένα μήνυμα στο κινητό, επικαιροποίηση στοιχείων, πατάτε το ένα link, πατάτε κάτι ακόμη, μπήκαν στο κινητό σας και επειδή έχετε συνδεδεμένες τις κάρτες για να πληρώνετε και τα λοιπά, πάντα λεφτά σας. Πολύ εύκολο να ξέρετε. Πάρα πολύ γρήγορα γίνεται όλο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και επειδή με τα κινητά, όχι μπερδεύτηκα, πάτησα εκείνο το κουμπί τελικά που δεν έπρεπε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι απλά όλα αυτά, πάτησα ενώ δεν έπρεπε και ενώ έπρεπε και εδώ, καταλάβατε. Άρα πάρα πολύ προσοχή μεγάλη στο πώς τα διαχειριζόμαστε. Τα τηλέφωνα μας 26945-26943. Ελάτε στο Facebook, αν γράψετε ΑΛΦΑΕΦΕΜ θα μας βρείτε, να μας ακολουθήσετε για να λαμβάνετε μηνύματα με πάρα πολλές πληροφορίες, όπως και στο YouTube ΑΛΦΑ947 αν γράψετε. Σας δίνουμε πάρα πολλά ρεπορτάζ, σας δίνουμε πολύ υλικό, σας δίνουμε ενημέρωση για πάρα πολλά πράγματα με πολλές αποκλειστικές ειδήσεις. Εμείς ξέρετε κάνουμε έναν συνδυασμό όλων αυτών που ακούτε εδώ στον ΑΛΦΑ σε αυτό το ειδησιογραφικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον ΑΛΦΑ στην Αθήνα, σε συνεργασία με πολλούς καλούς φίλους δημοσιογράφους από όλα τα κανάλια εθνικής εμβέλειας που δημοσιοποιούμε πολλά και διαφορετικά πράγματα, το ξέρετε, και επίσης με το δίκτυο, τον περιφερειακό μας σταθμό, με όλα αυτά που σας δίνουμε και εκεί μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και όχι μόνο, με τη Χρύσα Κοσμίδου και τις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που βλέπουμε κάθε βράδυ 9 η ώρα. Είναι πολλά τα περιφερειακά θέματα. Πολλά δεν είναι, πάρα πολλά τα περιφερειακά μας ζητήματα έτσι όπως προκύπτουν. Υπάρχουν διάφορα θέματα, αυτό που λέμε είναι ανοιχτοί οι λογαριασμοί σε πολλά πράγματα. Σας έκανα μια εισαγωγή νωρίτερα πριν καλωσορίσω τον πρόεδρο του δικηγορικού της Καστοριάς και θα επανέλθω σε όλα αυτά που είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, διότι για όλα αυτά που δεν βλέπω να λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις υπάρχουν ευθύνες. Και θέλω επίσης να πω ότι οι ευθύνες αυτές για αυτά που δεν προχωρούν τα μεγάλα, προσέξτε, τα μεγάλα. Δηλαδή, εγώ τι θεωρώ ας πούμε, για να πάω σε ένα άλλο παράδειγμα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, ο Γιάντζης παλιά είχε κάνει μια μελέτη να ενώσει οδικά, Νυμφαίο, Καστοριά, να μπορούν πιο εύκολα να έρχονται, πιο εύκολα να πηγαίνουμε, οι τουρίστες, πώς λέμε τώρα όλοι και χαιρόμαστε με τον Ε65. Προχθές πήγα Αθήνα και πήγα οδικός, είχα πολλά χρόνια να χρησιμοποιήσω αυτοκίνητο, γιατί πάντα με αεροπλάνο και τα λοιπά, και ποτέ από Καστοριά. Μα ποτέ, γιατί ποτέ δεν βολεύει. Και το ξέρετε όλοι. Λοιπόν, και λες τώρα τι ωραία, μέχρι τα Τρίκαλα φτάνεις από εδώ, από εκεί, την Καλαμπάκα μπαίνεις, κάνεις, μετά μπαίνουμε στα παλιά. Τώρα θα είμαστε σε μια ιστορία που θα μπαίνεις από την Αθήνα, θα βγαίνεις και τα λοιπά, θα φτάνεις κατευθείαν Γρεβενά και Εγνατία, Καστοριά. Όλα ωραία. Έτσι λοιπόν, παλιά ας πούμε, λέγαμε να κάνουμε και έναν δρόμο για τον Νυμφαίο. Δείτε πόσες καθυστερήσεις. Και τώρα αυτά για παράδειγμα τα έχει χειριστεί αντινομάρχης, ήταν αντιπεριφερειάρχης μετά, τόσα χρόνια αντιπεριφερειάρχης, και ο Σαββόπουλος. Και δεν προχώρησε σωστά όπως θα έπρεπε, παράδειγμα, αυτό που του είχε αφήσει ο Γιάντζης ο Κώστας. Ο Γιάντζης άφησε παράδειγμα σύραγγα κλεισούρας τότε, το 5, το 6, είχαμε αφήσει αρχιτεκτονική, δεν έγινε ποτέ. Έτσι. Δηλαδή, από πού να πιαστείς. Γι' αυτό λέω, οι αποτυχίες δυστυχώς είναι τόσο μεγάλες και είναι τόσες πολλές. Ξοδέψαμε 2,5 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια στα τρία φτάναμε, για να κάνουμε το κτίριο της αρχιτεκτονικής στην Καστοριά, η οποία δεν ήρθε ποτέ. Και από 3.500 φοιτητές, με το ζόρι να έχουμε 340 άτομα. Δηλαδή, τέτοια ξεφτύλα τοπική, τέτοια ξεφτύλα των τελευταίων 25 ετών δεν υπάρχει. Χάνεις το ένα, χάνεις το άλλο, διεκδικείς το ένα. Και λες τώρα, και λες μετά, γιατί να πανηγυρίζουμε που κάνουμε δύο πλατείες, που η δημοτική αρχή κάνει ντολτσό, που η δημοτική αρχή κάνει μια ανάπλαση, κάνει δρόμους. Μα γι' αυτό πανηγυρίζουμε. Δεν είχαμε τίποτε από όλα τα άλλα. Και θέλω να πω στην αντιπεριφέρεια της Καστοριάς και σε κάθε αντιπεριφέρεια, δεν πανηγυρίζω αν κόβεται χόρτα. Δεν πανηγυρίζω. Ναι, πανηγυρίζω, είναι ωραίο να κάνεις ασφαλτοστρώσεις παντού. Θυμάστε η απόφαση αυτή που έκανε ο Κασαπίδης με την λεγόμενη επιχειρηματικότητα, έδωσε ασφαλτοστρώσεις και λύνει πολλά ζητήματα σε πολλούς, γιατί αυτό που γίνεται με τις ασφαλτοστρώσεις είναι από την προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση, καλώς όμως συνεχίστηκε από αυτήν, εννοείται θα συνεχιστεί. Καλώς να γίνει μια ωραία αίθουσα στο κτίριο της αντιπεριφέρειας. Μην νομίζουμε όμως ότι αυτά είναι τα τεράστια. Τα τεράστια λοιπόν είναι αυτά που έχω περιγράψει, που πρέπει, τεράστιο είναι η ανάπλαση που θα κάνει ο Δήμος για την Νότια Παραλία. Μεγάλο έργο, μεγάλο. Αν το δούμε συνολικά, βεβαίως είναι σημαντικό έργο να έχεις και καλούς δρόμους και οδικό δίκτυο. Ναι, βεβαίως. Αν το συνδυάσεις, εγώ πώς το συνδυάζω. Ωραία, μπαίνεις Δισπηγιό, έρχεσαι από Εγνατία, πας εκεί στον κόμβο, μπαίνεις μετά σε ασφαλτοστρωμένη κατάσταση. Όλα σας τα λέω, να μην νομίζετε ότι να το ένα, να το άλλο. Όχι, είναι ωραία. Μπαίνεις σε μια κατάσταση ωραία, σιγά σιγά αν γίνουν εσωτερικά και όλες οι ασφαλτοστρώσεις μέσα στην πόλη, και αυτό θα αλλάξει, όπως έγινε ο κόμβος. Βλέπετε λοιπόν ένα-ένα πώς γίνονται. Για τα άλλα θέματα, τα περιφερειακά και τα κοινοβουλευτικά, πότε θα τα δούμε? Τι νομίζετε, ότι έτσι θα τα αφήσουμε να περνούν οι μέρες και οι ώρες? Κάποιος μου είπε νωρίτερα, δεν μιλάς, λέει, για τα αγροτικά. Καλά, τι να μιλήσω. Εγώ το έχω πει, κύριε Χαρούμενε, δεν τα πάτε καλά. Δεν το λέω εγώ, το λέει όλη η περιφέρεια. Και αυτό βέβαια ας το αναλάβει ως ευθύνη ο ίδιος ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Και καμιά φορά μη σας ενοχλεί η κριτική, γιατί στα θέματα αυτά, κτηνοτροφικά, αγροτικά, όλη η περιφέρεια στενάζει. Δεν πάει καλά. Δεν έχει πάει καλά. Δηλαδή, η αντιπεριφέρεια του Χαρούμενου δεν είναι επιτυχημένη. Όχι, δεν είναι επιτυχημένη, δεν πήγε καθόλου καλά. Τώρα, καμιά φορά λέτε να αναδεχόμαστε την κριτική αν είναι καλοπροαίρετη. Τι καλοπροαίρετη, γιατί έχουμε κάτι, τι είμαστε εμείς? Είμαστε αγρότες και δεν μας δώσατε επιδοτήσεις? Δεν έχω τέτοιο ζόρι. Αλλά δεν πήγε καλά. Απόλυτη αποτυχία θα έλεγα. Με συγχωρείτε, αλλά δεν πήγε καλά. Και κανονικά θα έπρεπε σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν πάει καλά κάτι, το αλλάζεις. Δεν υπάρχει λόγος να κρατάς, π.χ. κύριε Αμανατίδη, δεν σου πάει καλά αυτή η αντιπεριφέρεια, άλλαξέ την. Αν νομίζεις ότι το τάδε πρόσωπο είναι καλό κάπου αλλού, πήγαινε τον αλλού. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Μουσικούλα, διαφημίσεις και συνεχίζουμε με το ειδησιογραφικό μας πρόγραμμα εδώ στον Α. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Με ένα ωραίο ποτ πουρί σας αφήνω.

0: Καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Προλαβαίνεις.
1: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
5: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
1: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
5: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
1: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
5: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους.
5: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936-77-3777
5: 24-620-86000
1: 24-670-60000
5: και 23-850-22-822.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
7: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9. Alpha 94,7.
10: Με την πείρα των ετών. Με τη σιγουριά των ειδικών. Με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Προλαβαίνεις.
12: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
11: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
12: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
11: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
12: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
11: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
12: Σας περιμένουμε όλους.
11: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77
11: 24 620 86.000
12: 24 670 60.000
11: και 23 850 22 822.
13: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
9: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
14: Στόχος διαρρηκτών έγινε στις 5 τα ξημερώματα ATM στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, ξύλωσαν το μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών, αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Η συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομιών την προηγούμενη εβδομάδα αποκλιμάκωσε την ένταση, αλλά δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο, εκτίμησε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Αν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιν Πιν και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ δεν συμφώνησαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Πεκίνο να παρατείνουν την διμερή εμπορική εκεχηρία που εκπνέει αργότερα, ο Ρεπουμπλικανός εξήρε τον Κινέζο ηγέτη και τον προσκάλεσε στην Ουάσιγκτον το Σεπτέμβριο. Ας είμαστε ξεκάθαροι, δεν επετέχθη καμία σημαντική πρόοδος και κατά συνέπεια η επίσκεψη Xi Jinping στην Ουάσιγκτον αποκτά τεράστια σημασία, ανέφερε ο Αντώνιο Κουτέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Τόκιο. Η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στις ΗΠΑ τον προσεχή Σεπτέμβριο συμπίπτει με τη διεξαγωγή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυξάνοντας τις πιθανότητες ο Xi Jinping να εκφωνήσει την ομιλία του εκεί με φυσική παρουσία για πρώτη φορά από το 2015. Ο Κουτέρες χαιρέτησε το ενδεχόμενο, αλλά δεν άφησε να εννοηθεί ότι σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο Κουτέρες είχε προειδοποιήσει πως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι αντιμέτωπος με άμεση οικονομική κατάρρευση λόγω των οφειλών ορισμένων χωρών, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα χρέη αυτά ανέρχονται σε περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και πρόσθεσε πως θα συνεχίσει να επιμένει ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να πληρώσει τη συνεισφορά της και να μην ζητά από χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία να αναπληρώσουν το έλλειμμα. Η στρατηγική σύμβλεψη Μόσχας-Πεκίνου εναντί της Δύσης επισφραγίστηκε σήμερα κατά τη συνάντηση που είχε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιμπίνγκ στο Πεκίνο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε πως οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα. Υπογράμμισε πως το διμερές εμπόριο και η ενεργειακή συνεργασία προστατεύονται από εξωτερικές πιέσεις και αρνητικές τάσεις στις παγκόσμιες αγορές, ενώ δήλωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος απέφυγε τις υπερβολές στη ρητορική, επιλέγοντας πιο προσεκτικές διατυπώσεις. Έκανε λόγο για το υψηλότερο επίπεδο συνολικής στρατηγικής συνεργασίας και για μια σχέση που εισέρχεται σε νέα φάση ταχύτερης ανάπτυξης, επιμένοντας πως οι δύο χώρες πρέπει να αποτελέσουν στρατηγικά όχηρα η μία για την άλλη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
15: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
17: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και παρόλα αυτά, δηλαδή παρά τα δυσόδη και προβληματικά, τα δύσκολα της επιβίωσης και τα απογοητευτικά, ελάτε να κάνουμε ένα άλμα πάνω από τη φθορά, έστω για λίγο, και να ατενίσουμε μερικές κυψέλες δημιουργικότητας και αισιοδοξίας, κυψέλες νέων ανθρώπων της χώρας μας, ναι, που δεν είναι λίγες, με το έργο τους το εγκαρδιωτικό. Όχι για να μιλήσουμε χαζοχαρούμενα, να κοιτάς μόνο τα θετικά και άστα αρνητικά. Όχι, τίποτε δεν μπορείς να παρακάμψεις από αυτά που δημιουργεί η σύνθετη πραγματικότητα. Αλλά να, ακούστε αυτή την είδηση. Σε διαγωνισμό παγκόσμιο, η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση, εκπροσωπώντας τη χώρα μας απέναντι σε 160 φοιτητικές και ερευνητικές ομάδες πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για φοιτητές, για τα παιδιά μας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ο διαγωνισμός έγινε στη Γαλλία. Θα πούμε αναλυτικά προς το τέλος της εκπομπής, εκεί που έχουμε τον καλό το λόγο, αυτή την εμβόλυμη πτυχή της εκπομπής μας, σήμερα. Αρχαγέτης του ήχους, ο Σταμάτης Καρλούτσος. Υπεύθυνη για την δημοσιογραφική παραγωγή, η Ντίνα Μόσχου. Η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξη και εσείς, αναπόσπαστο κομμάτι κάθε εκπομπής, 212-212-4800 να τηλεφωνείτε. onair@alpharadio989.gr το mail σας, και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Είπαμε, τίποτε δεν μπορείς να παρακάμψεις. Απλώς μπορείς να κάνεις αυτά τα άλματα πάνω από τη φθορά, όσο σου επιτρέπουν οι δυνατότητές σου και η θέλησή σου. Έτσι δεν μπορείς να μην συζητήσεις για αυτό που συμβαίνει τώρα με την Τουρκία. Μια κατάσταση επίφοφη, επικίνδυνη. Θα δούμε που θα βγει, και γι' αυτό το λόγο, με αφορμή όσα γράφονται στη γείτονα, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για αυτό το περίφημο νομοθέτημα για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά όσα έχουν διαρρεύσει, κυρίως με αφορμή το δημοσίευμα του Bloomberg και την πληθή των δημοσιευμάτων και των δηλώσεων στα ΜΜΕ της γείτονος, για αυτό το θέμα λοιπόν, που είναι πολύ σοβαρό, θα συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και στις 12.30 θα είναι μαζί μας ο Μίλτος Ζαμπάρας. Ένας νεαρός

Είναι η πρώτη φορά που βουλευτής του ΚΚΕ ό,τι γνώμη να έχει κανείς για τις πολιτικές θέσεις και την παρουσία του κόμματος αυτού, ποτέ ή σχεδόν ποτέ δεν εκτρέπονται οι εκπρόσωποι του βουλευτές μες στη Βουλή ή τα στελέχη του. Κι όμως χθες αναγκάστηκε η κυρία Μαρία Κομνινάκα, είναι βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, και απευθύνθηκε στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και της είπε: «Μην είσαι ξεφτυλισμένη». Μια βαριά έκφραση, αλλά τι προηγήθηκε. Δεν νομιμοποιώ τον χαρακτηρισμό, είναι βαρύς, αλλά είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου κατά το σύνηθες να διακόπτει τους πάντες ως μειόφιλε, και δεν είχε το δικαίωμα από τον κανονισμό της Βουλής. Το πράττει κατά κόρον. Και όχι μόνο αυτό, απευθύνει σε όλους βαρύτατους χαρακτηρισμούς με τη λέξη φασίστες. Δεν είναι τόσο απλό. Κάποιος μπορεί να είναι όντως αυταρχικός όταν κυβερνάει, και όχι μόνο. Αλλά το τι σημαίνει φασισμός το ξέρει, ή όφερα να το ξέρει, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ας ρωτήσει τον πατέρα της που υπέστη τα πάνδυνα επί Χούντας και ξέρει τι εστί φασισμός. Πέραν αυτού όμως έκανε κάτι χειρότερο. Απευθυνόμενη στην κυρία Κομνινάκα, της είπε ότι ο παππούς της είχε επιχειρηματικές σχέσεις με τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε, ο παππούς της. Και είπε επίσης, απευθυνόμενη στον κύριο Λαμπρούλη, επίσης βουλευτή του ΚΚΕ και αντιπρόεδρο της Βουλής, ότι ο παππούς του είχε σχέσεις με τον παππού του Φλωρίδη, επιχειρηματικές. Λυπάμαι, αλλά αυτό το επιχείρημα δεν είναι απαράδεκτο απλώς. Είναι φασιστικών αποχρώσεων. Τα περί οικογενειακής ευθύνης είναι εμπίπτουν σε αυτού του είδους τους χαρακτηρισμούς. Και είναι κρίμα να ακούγονται από μια περίπτωση πολιτικού όπως είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι συγκροτημένη, είναι καλή νομικός, έχει πείρα, παλεύει, αλλά πάρα πολύ συχνά χάνει το δίκιο της. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι θα έλεγε ο Σαββόπουλος αν άκουγε αυτή την θλιβερή αντιμαχία μέσα στη Βουλή.

Ακούσαμε μισό το τραγούδι απλώς για να θυμηθούμε αυτά που λέει, που έλεγε ο αείμνηστος Διονύσης Σαββόπουλος σε ό,τι αφορά τους εκπροσώπους του λαού στη Βουλή. Βέβαια, αυτός ο κατακλυσμιαίος, καταγγελτικός λόγος γενικός εναντίον των πολιτικών εκπορεύεται από μια αμιγώς λαϊκίστικη πτυχή της κοινωνίας και συνήθως ακούγεται από ακροδεξιές γονίτσες. Εγώ σέβομαι ακόμα και τους ακροδεξιούς. Έχει ο καθένας το δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει. Αλλά αυτή η γενίκευση, έλα μωρέ, όλοι οι πολιτικοί είναι πουλημένοι, όλοι είναι ανίκανοι, όλοι είναι λαμόγια. Προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο. Φυσικά και υπάρχουν. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή βρισκόμαστε σε αναμονή του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα τη Δευτέρα, ας είμαστε λίγο φιδωλοί στους χαρακτηρισμούς και ας μην παραβλέπουμε ορισμένα πράγματα. Κάποιοι όντως μπορεί να είναι παραβατικοί όταν ασκούν την εξουσία, να το παρακάνουν ή ακόμη και να τη χρησιμοποιούν για να πλουτίσουν. Δεν είναι απλώς απαράδεκτο.

0: Όμως είναι χειρότερες περιπτώσεις των αδαών, εκείνων που δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα και φιλοδοξούν να κυβερνήσουν τη χώρα. Και φυσικά δεν αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, όποια γνώμη να έχει κανείς, και έμπειρος είναι και ηγετικά χαρακτηριστικά διαθέτει, για να είμαστε δίκαιοι. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
7: Breakfast at Star.
8: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
7: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Για πέστε μου, τι μπορούμε, τι βλέπουμε απέναντι σε όλα αυτά που μας έρχονται εξ Ανατολών με αυτό το περίφημο νομοθέτημα που ακόμα δεν έχουμε συστατικά στοιχεία του, δεν υπάρχουν δηλώσεις επισήμων Τούρκων μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και όλα όσα εμείς ερμηνεύουμε, επικρίνουμε, φοβόμαστε και τα λοιπά, προέρχονται από το Bloomberg και από τις αναλύσεις και τις κριτικές Τούρκων δημοσιογράφων. Μπορούμε να μιλάμε λοιπόν χωρίς να έχουμε έστω τον πυρήνα αυτού του νομοθετήματος?
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο επιφυλακτικοί και επιφυλακτικές. Υπάρχουν κατά την άποψή μου, καλά, πάρα πολλά μπορεί να πει κανείς με βάση τις διαρροές, αλλά είναι δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός αυτό καθεαυτό. Δηλαδή μάλλον δεν αμφισβητείται ότι ένα νομοσχέδιο τέτοιο ετοιμάζεται.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι αν θα περιλαμβάνει αυτά τα, αν επιτρέψτε μου λίγο, εξωφρενικά τα οποία έχουν διαρρεύσει, είναι διαρροές, είναι εκτιμήσεις. Πάντως αν δεν ήταν στο Bloomberg θα ήμουνα μάλλον έτσι, θα το αντιμετώπιζα με μεγάλη
1: επιφυλακτικότητα.
2: Ναι. Τώρα είναι το Bloomberg, κάποιος, εσείς ξέρετε καλύτερα πως λειτουργούν αυτά τα πράγματα λόγω επαγγέλματος. Εάν ισχύουν αυτά, έστω και σε κάποιο βαθμό, αυτά τα οποία δηλαδή περί μονομερούς ανακήρυξης ΑΟΣ και περί έτσι, χαρτών ή εν πάση περιπτώσει περί αμφισβήτηση 152 νησιών κλπ. Που τα ακούμε βεβαίως εδώ και δεκαετίες από την Τουρκία, αλλά δεν έχει τολμήσει μέχρι τώρα να νομοθετήσει, να το πω έτσι.
1: Αμφισβήτηση υπήρχε, βλέπε Ήμια για παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι
2: θεωρία
1: άλλο.
2: Η θεωρία των γκρίζων ζωνών, ότι η Τουρκία έχει μια νομική εντός εκτός εισαγωγικών επιχειρηματολογία, δηλαδή εντός εκτός εισαγωγικών εννοώ αν στέκει ή δεν στέκει.
1: Σωστά.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει και μας καλεί παγίως να συζητήσουμε ζητήματα κυριαρχίας. Ένα είναι αυτό, κι άλλο είναι βεβαίως όλα αυτά να αποτυπωθούν έστω και σε ένα νομοσχέδιο που δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Είναι μια κίνηση η οποία προκαλεί ανησυχία. Προκαλεί ανησυχία όχι γιατί, επαναλαμβάνω, θα αλλάξει κάτι ως προς τις πάγιες τουρκικές θέσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο, δηλαδή πόσο μπορεί να είναι να μεγαλώσει, επιτρέψτε μου την αδόκιμη έκφραση, ο μαξιμαλισμός της Τουρκίας ως προς αυτά τα ζητήματα. Είναι αν επιστρέφουμε κάνει μια επιλογή η Τουρκία σε καθεστώς, σε κατάσταση έντασης.
1: Αν μου επιτρέπετε, σωστά, ελεγχόμενης, αλλά αν μου επιτρέπετε, εφόσον υπάρξει και υιοθετηθεί, ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, κατά κάποιο τρόπο σαφή όμως, είναι δεσμευτικό για τις κυβερνήσεις της Τουρκίας και ίσως και ξεπερνάει το όριο του κάζους μπέλι, γιατί εδώ έχουμε αυτή τη γραμμή στη μέση της Μεσογείου, μότι σημαίνει. Συζητούσαμε διάφορες παρέες, αυτό που έχει μείνει στον κόσμο, το δικό μας, είναι ότι ακόμη και για απλά ζητήματα διαχείριση ό,τι αφορά τα νησιά μας, ότι πρέπει να ζητάμε την άδεια της Τουρκίας. Αυτό έχει μείνει στον κόσμο. Δεν λέω ότι θα συμβεί ή συμβαίνει.
2: Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι από αυτά που διαβάζω κι εγώ ότι η Τουρκία δεν θα επιχειρήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Απλώς θα επιχειρήσει να νομοθετήσει τις ας το πούμε έτσι, τα δικαιώματα που νομίζει ότι έχει σε μη οριοθετημένες περιοχές. Έτσι, τα οποία μέχρι τώρα προσπαθούσε είτε να μας εμποδίσει να ασκήσουμε εμείς, είτε να ασκήσει η ίδια, βγάζοντας πολεμικά πλοία, στέλνοντας το Ούρουτς Ρέις σε μη οριοθετημένες περιοχές. Είναι ένα ποιοτικό, δεν θα έλεγα άλμα, αλλά ένα ποιοτικό βήμα να νομοθετήσεις κάτι τέτοιο, γιατί σου αφαιρεί την όποια ευελιξία πρέπει να έχεις. Έτσι, δηλαδή ένας Τούρκος αξιωματούχος στο πεδίο, όπως έχουμε μάθει να λέμε, θα νιώθει ότι παραβιάζει τον νόμο αν δεν κάνει αυτό το οποίο λέει ο νόμος.
1: Που δεσμεύεται από τον νόμο που αν αυτός...
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό αυτό με κάνει ακόμα πιο επιφυλακτικό, γιατί θέλω να πιστεύω ότι η Τουρκία είναι ένας ορθολογικός παίκτης. Δεν θα φτάσει σε τέτοια επίπεδα, αν θέλετε, πρόκλησης, γιατί τότε δεν αφήνει πολλά περιθώρια στην Αθήνα να μην αντιδράσει με κάποιο τρόπο.
1: Την προκαλεί.
2: Όχι απλώς την προκαλεί, μας στριμώχνει πάρα
1: ακριβώς,
2: πολύ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε, κύριε Φαντή, συγγνώμη που σας διακόπτω ξανά, είναι παράδοξο, είναι περίεργο μια χώρα που δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θαλάσσης, αλλά να μην ενδιαφέρεται για το τι σημαίνει αυτό, που αρνείται να το υπογράψει, τι σημαίνει αυτό για τα διεθνή θέσμια και πώς θα αντιδράσει η διεθνής κοινότητα απέναντι σε όλο αυτό.
2: Η Τουρκία αυτό που θα κάνει, υποπτεύομαι, είναι ότι στο νομοσχέδιο θα υιοθετεί τις περισσότερες από τις ρυθμίσεις του δικαίου της θάλασσας, αλλά θα διατυπώνει και με αυτόν τον τρόπο την αντίδρασή της σε συγκεκριμένες προβλέψεις του δικαίου της θάλασσας που έχουν να κάνουν με τα νησιά και τα δικαιώματα των νησιών. Νομίζω ότι τώρα μιλάμε βεβαίως προσπαθώντας να κοιτάξουμε μια κρυστάλλινη σφαίρα, χωρίς να ξέρουμε τι.
1: Σωστά.
2: Γιατί μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, ένας νόμος πλαίσιο, να μην προβλέπει απολύτως τίποτα και να εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο σε αυτά τα ζητήματα δικαιοδοσίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων, να προχωρήσει. Θα δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, εάν ισχύουν έστω και μερικώς αυτά που διαραίουν, τότε τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Και επιτρέψτε μου και ένα σχόλιο.
1: Παρακαλώ.
2: Γιατί πολλοί στην Ελλάδα θεωρούσαν ότι τα ήρεμα νερά είναι εναντίον των ελληνικών συμφερόντων. Τώρα πρέπει να πανηγυρίζουν αν επιστρέφουμε σε τρικυμιώδη νερά.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Ιφαντή. Φοβάμαι, προσωπικό είναι αυτό, αυστηρός αν θέλετε, φοβάμαι ότι εάν περάσει αυτός ο νόμος, αν είναι νόμος του κράτους της Τουρκίας και δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση, γιατί είναι πρόκληση για μας, μας προκαλεί να αντιδράσουμε, μήπως η μακρά χείρ των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ, παρέμβει και πει ελάτε εδώ να τα μοιράσετε, αφήστε τώρα τις διεκδικήσεις για νησιά και νησίδες και τα λοιπά, εδώ υπάρχει θησαυρός, βγάλτε μαζί τα πετρέλαια. Φοβάμαι μήπως βρεθούμε μπροστά σε αυτή την κατάσταση που δεν ξέρω αν θα
2: φέρει. Ναι, έχετε δίκιο, αυτό ήταν πάντοτε ένας φόβος. Δεν είμαι σίγουρος ότι η Τουρκία θα επιθυμούσε μια τέτοια παρέμβαση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ενδεχόμενο που δεν μπορεί να αποκλειστεί, να έχουμε μια τέτοια παρέμβαση και επιτέλους και ο πρόεδρος Τραμπ να πάρει τον Νόμπελ που τόσο πολύ επιθυμεί. Έτσι.
1: Κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, θα μείνετε εδώ στο Alpha Radio. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα συνομιλήσουμε με τον Μίλτο Ζαμπάρα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ετών Ακαρνανίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Συναγερμός στη Λιθουανία για πιθανή επίθεση από drones. Ο στρατός κάλεσε τους πολίτες να μεταβούν κατεπηγόντως σε καταφύγια και να αναμένουν νεότερες οδηγίες. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, καθίσταται προφανής η ανάγκη υλοποίησης της Ατζέντα 2030, η οποία αποσκοπεί στον πλήρη μετασχηματισμό και εξυγχρονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η Τουρκία προτείνει την κατασκευή αγωγού στρατιωτικών καυσίμων ύψους περίπου 1,2 δισεκατομμύριων δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση του εφοδιασμού των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης. Την Παρασκευή συζήτηση στην Ολομέλεια για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Και κλεισμένων των θυρών συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα προσέλθει στην Επιτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, όπως γνωστοποίησε μέσω του τετρασέλιδης επιστολής του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής. Η στρατηγική σύμπλευση Μόσχας Πεκίνου εναντί της Δύσης επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στη 1.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και περιμένοντας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Μίλτο Ζαμπάρα, τον Μιλτιάδη Ζαμπάρα, να μιλήσουμε, σε λίγο θα είναι μαζί μας. Βρίσκω την ευκαιρία να αναφερθώ σε αυτό το θέμα που ανέκυψε με την ταινία, την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και την μαύρη ηθοποιό που επέλεξε στο ρόλο της ωραίας Ελένης. Μια πολύ καλή ηθοποιός, η Λουπίτα Νιόγκο, και όμορφη κοπέλα, όπως ήταν και η ωραία Ελένη. Διάβασα διάφορα και ειδικά ορισμένα κείμενα που λένε ξέρετε, έχουν το δικαίωμα οι καλλιτέχνες να παρουσιάζουν μια δική τους εκδοχή. Έχουν, αρκεί να μην στρεβλώνουν βασικά σημεία ενός γεγονότος ή ενός μύθου, όπως είναι καταγεγραμμένα τουλάχιστον. Και αποφεύγω τις ερμηνείες που έδωσαν ορισμένοι ότι το Hollywood προτρέπει και επιδοτεί. Μπορεί να συμβαίνει, δεν ξέρω. Ταινίες με βάση τη woke agenda, την πολιτική ορθότητα κτλ. Ας τα αφήσουμε στην άκρη, μπορεί ενδεχομένως να ισχύει. Αλλά εδώ, και αναφέρομαι σε, δεν έχουν σημασία τα ονόματά τους, σε κάτι συναδέλφους που το πάνε από εδώ, το πάνε από εκεί να δικαιολογήσουν την επιλογή μιας μαύρης ηθοποιού. Επαναλαμβάνω, στο ρόλο της ωραίας Ελένης. Βέβαια, έχει παρελθόν αυτή η ιστορία, γιατί υπήρξαν επιστήμονες που λένε ότι η ανθρωπότητα, το ανθρώπινο γένος, έτσι γεννήθηκε, ήταν στην Αφρική και ήταν μαύρη. Μάλιστα, τώρα πώς έγιναν ξανθοί αυτοί οι βόρειοι και αρκετοί εξημών. Όχι εγώ πάντως. Εγώ είμαι κατά μαύρος. Τέλος πάντων, θα πω μόνο μια κουβέντα. Ο Όμηρος περιγράφει, αποδίδει την ωραία Ελένη ως λευκόλαινο, δηλαδή λευκού χρώματος, με ολένη, η ολένη τι είναι, το χέρι μας, ο πύχης δηλαδή, με λευκά χέρια. Και άλλους χαρακτηρισμούς επιστράτευσε ο Όμηρος, καλύκομος, καλυπάριος, με ωραία μαλλιά και ωραίες παριές και τα λοιπά. Πάντως υπάρχει αυτός ο χαρακτηρισμός και λέγεται λευκόλαινος. Τώρα, αν θέλει ο Νόλαν να παρουσιάσει την ωραία Ελένη ως μαύρη, τι να κάνουμε, πρόβλημά του είναι. Και έχει δίκιο ο Ήλον Μάσκ, που αντέδρασε και μάλιστα ηχηρά, όπως αντέδρασαν και άλλοι αρκετά με τις στρεβλώσεις της ιστορίας εν ονόματι ενός αμφισβητούμενου καλλιτεχνικού, αν θέλετε, πειράματος. Όμως, έχουμε στη γραμμή μας τον Μιλτιάδη Ζαμπάρα, είναι βουλευτής ετελοκανανίας του ΣΥΡΙΖΑ και τον ευχαριστώ για την παρουσία στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε, κύριε Ζαμπάρα.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Τριάντη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπατε για τον Όμηρο και την ωραία Ελένη. Μου διέφευγε, τολμώ να πω. Και το βάζω και σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα, αν θέλετε, παρουσία μέσα από την ταινία της ωραίας Ελένης και το τι αυτό μπορεί να σηματοδοτεί σε κάποιον κόσμο που δεν γνωρίζει την ιστορία, που την βλέπει υπό αυτό το πρίσμα κτλ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Έτσι είναι. Ήθελα να πω, περιμένοντάς σας, επειδή είμαστε συμπατριώτες και γνωρίζω ορισμένα πράγματα, ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ένας επιστήμων, ο οποίος χαίρει άκρας εκτιμήσεως και από κύκλους που εκτείνονται πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ένας νέος άνθρωπος, και το λέω, επαναλαμβάνω, με τα λόγου γνώσεως, γιατί είμαστε συμπατριώτες. Λοιπόν, επιδαψιλεύω τιμές, αλλά θέλω να μου πείτε ευθέως, τι θα κάνετε, κύριε Ζαμπάρα, σε αυτόν τον πολύπαθο ΣΥΡΙΖΑ? Όλοι λένε ότι θα πάτε κι εσείς στον Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Τριάντη, νομίζω ότι, και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν θεωρώ ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από το άτομό μου. Το τι θα κάνει ο Μίλτος ο Ζαμπάρας θα είναι κάτι που θα το αποφασίσει με βάση τη συνείδησή του, με βάση μια λογική που λέει ότι θέλει να υπηρετήσει ένα πολιτικό σχέδιο υπέρ της πολιτικής αλλαγής, με βάση την πεποίθησή του και τη συνείδησή του ότι η χώρα πρέπει να βγει από αυτό το μεγάλο αδιέξοδο, από αυτή την τεράστια παρακμή, από αυτό το κύκλωμα της προπαγάνδας και της μαυρίλας που καλύπτει όλη την κοινωνία, εγώ θέλω να αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση. Με προβληματίζει προφανώς η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, με στενοχωρεί η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα 3 τελευταία χρόνια, κύριε Τριάντη, που είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθώ με τη στάση μου, με το λόγο μου, με τις μάχες που δίνω, μικρές ή μεγάλες, δεν έχει σημασία, και κοινοβουλευτικά, κυρίως όμως μέσα στην κοινωνία, προσπαθώ να στείλω ένα σήμα ενότητας, ένα σήμα συλλογικότητας. Κρατήσαμε για μια περίοδο με σοβαρότητα, δώσαμε μάχες. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα σήμα στην κοινωνία ότι είμαστε εδώ. Από εκεί και πέρα, το τελευταίο διάστημα παρατηρώ πράγματα που νομίζω ότι πληγώνουν έτσι περαιτέρω τον χώρο μας και συνολικά
0: ποια
1: την κατάσταση.
0: Ποια είναι αυτά τα πράγματα?
1: Οι διαγραφές, για παράδειγμα, έτσι. Δεν θα μπω εγώ τώρα στη διαδικασία ποιος φταίει, κύριε Τριάντη. Φταίνε όλοι. Δεν θα πω ποιος φταίει λιγότερο, ποιος φταίει περισσότερο. Φταίνε όλοι. Από το 2023 και μετά, την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο χώρος δεν κατάφερε να βρει γαλήνη και συνθήκες μιας επικοδομητικής φάσης που έπρεπε ούτως ή άλλως να περάσει για να βγει μπροστά με μια δημιουργικότητα, με μια σοβαρή αντιπολίτευση, για να χτυπάει τον κύριο αντίπαλο που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ήταν φυσιολογικό, κύριε Ζαμπάρα. Ήταν φυσιολογικό, γιατί υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ μια δεινή ήττα και εν σπέρματι εμπεριείχε η κατάσταση εκείνη διαλυτικά στοιχεία. Βλέπε Κασελάκης, ανεξάρτητα από το γεγονός πως αποπέμφθηκε με αυτόν τον απαράδεικτο τρόπο. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Για να μην υπεκφεύγουμε, δεν εννοώ ότι υπεκφεύγετε εσείς, αναγνωρίζω και τις καλές προθέσεις και τη συμπεριφορά σας. Αλλά όταν ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θέλει καμία συνεργασία σε επίπεδο κομμάτων και στελεχών, το έχει πει ο άνθρωπος με πολλούς τρόπους, ενώ ο κύριος Φάμελος συνεχίζει να μιλάει για μεγάλο ενωτικό σχήμα. Ποιο είναι αυτό? Δηλαδή θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα να συνεργαστεί με τον Τσίπρα? Ο Τσίπρας δεν το θέλει. Δηλαδή νομίζω ότι αδικούμε και την κοινή λογική πια. Όχι εμείς, εσείς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, τώρα εγώ δεν θέλω να το προσωποποιήσω. Συμφωνώ με τις αιτιάσεις σας, συμφωνώ με τον προβληματισμό. Είναι και φαίνεται σαν δύο παράλληλες γραμμές που δεν συγκλίνουν, δεν δύναται να συγκλίνουν με τη στάση αυτή που περιγράψατε πολύ σωστά. Η ουσία όμως, κύριε Τριάντη, είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι και την λογική του ΣΥΡΙΖΑ που λέει, και δεν το λέει τώρα όψιμα, δεν το λέει όψιμα και εν αναμονή της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που μιλούσε για σύγκληση προοδευτικών δυνάμεων, για μια πανστρατιά προοδευτικών ανθρώπων κτλ. Το ΠΑΣΟΚ αρνείται, η Νέα Αριστερά αρνήθηκε να επιστρέψει μετά την αποχώρηση του Κασελάκη, να γίνει ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση. Η φύση και η πολιτική, κύριε Τριάντη, όμως απεχθάνεται τα κενά. Τι να κάνουμε τώρα? Το κενό θα καλυφθεί από αυτόν που μπορεί, από αυτούς που μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το αντίπαλο δέος. Εγώ βλέπω πάρα πολύ κόσμο, κύριε Τριάντη, και στην Ετωλοκαρνανία και παντού, και δεν έχουμε συνεχώς τηλεφωνήματα. Από κόσμο που περιμένει, από κόσμο που θέλει να δώσει τη μάχη. Δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα κοινωνικό ρεύμα. Υπάρχει όμως πολλής κόσμος που υπό προϋποθέσεις μπορεί αυτό το κοινωνικό ρεύμα να υπάρξει μέχρι την κάλπη. Το κοινωνικό ρεύμα και το πολιτικό ρεύμα της ανατροπής της υφιστάμενης κατάστασης. Άρα εγώ λέω, για να κλείσω έτσι, για να γίνω
0: από ποιον, αγαπητέ μου κύριε Ζαμπάρα?
1: Κύριε Τριάντη, αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας παίζει το ρόλο του καταλήτη των εξελίξεων. Είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Αυτό είναι, είναι σαφές.
1: Είτε δεν το δεχόμαστε. Εγώ λέω όμως το εξής, από θέση αρχής, για να συνεννοηθούμε. Υπάρχει μια αρίση, παλιά αρίση, αλλά επίκαιρη. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, να ανακοινώσει το κόμμα του, να βγει μπροστά, να παρουσιάσει το πρόγραμμα, να βγάλει νέους ανθρώπους, νέα στελέχη, να μιλήσουν με την κοινωνία, να αφουγκραστούν τις ανάγκες της κοινωνίας, να διαμορφώσουν αυτούς τους όρους που σας περιέγραψα πριν. Και εμείς ως στρατιώτες, ως άνθρωποι που πιστεύουμε ένα εγχείρημα, πιθανά να συστρατευτούμε, αλλά ξαναλέω ότι για μένα δεν είναι το βασικό τι θα κάνουμε εμείς ατομικά. Το βασικό είναι αυτή τη στιγμή να παραχθεί η πολιτική ουσία, δηλαδή να παραχθεί πολιτική που θα κατευθύνεται με έναν τρόπο στο βασικό επίδικο και στο βασικό διακύβευμα, πολιτική αλλαγή. Άρα μετά την Τρίτη, μετά την 26η Μαΐου, όλα τα πράγματα, κύριε Τριάντη, είστε πολύ έμπειρος και είστε μια πολύ σοβαρή πολιτική προσωπικότητα, όχι με την ιδιότητα του πολιτικού, αλλά έχετε πολιτική σκέψη, όλα θα είναι διαφορετικά. Μετά την 26η Μαΐου το πολιτικό σκηνικό θα αναδιαταχθεί πλήρως και με την έλευση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, για να είμαστε δίκαιοι, και με την έλευση του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, πιθανότατα, για να είμαστε απολύτως δίκαιοι. Άρα θα μιλάμε με εντελώς διαφορετικούς όρους. Άρα δεν πρέπει όλοι αυτοί που σήμερα πιστεύουμε κάτι να βρούμε τον τρόπο αυτό να το εκφράσουμε και πολιτικά. Δεν λέω ότι έχουν τελειώσει τα εφιστάμενα κόμματα, αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή, πώς να το πω, η ανάγκη πρέπει να γίνει ιστορία, που λέει και το τραγούδι.
0: Σύμφωνη.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Σύμφωνοι, κύριε Ζαμπάρα, απλώς διερωτώ με και το λέω καλόπιστα. Την επόμενη φορά, μετά την 26η Μαΐου, όταν σας ξανακαλέσουμε στην εκπομπή, αν θα σας καλέσουμε ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να με καλέσετε.
0: Ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ή μετά τον Αύγουστο ή ως πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς θα χαρώ να με καλέσετε οποιαδήποτε στιγμή και προφανώς μετά τις εξελίξεις που θα υπάρχουν στον χώρο. Αλλά για μένα το βασικό, κύριε Τριάντη, είναι πώς εμείς θα τοποθετηθούμε σε σχέση με όλα αυτά που θα γίνουν. Δηλαδή, αν η θέση μας θα είναι καθαρή στο να συμβάλλουμε και να υπηρετήσουμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο, που σας είπα πώς μπορεί να εκφραστεί και ποιος μπορεί να το εκφράσει, ή θα έχουμε μια άλλη πορεία, ή θα τραβήξουμε έναν άλλο δρόμο. Εγώ επιλέγω το πρώτο, για να είμαι καθαρός.
0: Εντάξει, κύριε Ζαμπάρα.
1: Ανεξαρτήτως, ναι, λοιπόν, για, ναι, να καταλήξω, ανεξαρτήτως αξιωμάτων, ανεξαρτήτως οφιτσίων, ανεξαρτήτως θέσεων, δεν είμαστε, νομίζω, το ξέρετε πολύ καλά, μιλήσατε στην αρχή για το επιστημονικό μου υπόβαθρο, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, δεν ζω από αυτό, μάλλον δεν θα ζω μετά από το πέρας από την πολιτική. Έχω επάγγελμα, με ενδιαφέρουν και άλλα πράγματα στη ζωή μου, τι να κάνουμε τώρα.
0: Σύμφωνη.
1: Αλλά θέλω να καταλήξω ότι για μένα το μείζον είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να υπάρξει προοδευτική λύση στη χώρα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, και επειδή έχω πολύ καιρό, πολλούς μήνες, να επισκεφθώ την αγαπημένη μας ιδιαίτερη πατρίδα, εσείς πηγαίνετε συχνά από ό,τι ξέρω και καλά κάνετε, να δώσετε φιλιά σε όλους εκεί κάτω, από τον Αχελό μέχρι τον Πανετολικό.
1: Θα τα μεταφέρω με μεγάλη μου χαρά, κύριε Τριάντη, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ιταλοκανανίας Μίλτος Ζαμπάρας. Διαφημίσεις και μετά έχουμε και ορισμένα άλλα πραγματάκια να πούμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες.
10: γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
13: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Ακούτε Alpha Radio φυσικά. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μία βόλτα στις γειτονιές του κόσμου. Γρήγορη στη Βρετανία και στην Κίνα και θα σταθούμε λίγο περισσότερο στην Αίγυπτο. Στη Βρετανία, πέρα από την ηλικιώδη άνοδο του Φάραντς και τις πρόσφατες διαδηλώσεις ακροδεξιών με θέμα το μεταναστευτικό, εκείνο που περισσότερο κυριαρχεί είναι η οικονομική δυσπραγία. Και διαβάζοντας τα ρεπορτάζ και τα τηλεγραφήματα των ξένων πρακτορείων, η κατάσταση είναι άνευ προηγουμένως ό,τι αφορά την οικονομία. Ο δυστυχής Στάρμερ έχει πολλά να αντιμετωπίσει, αλλά πρόβλημά του. Στην Κίνα τώρα, κατασκευάστηκε ένα αεροπλάνο το οποίο πέταξε για 16 λεπτά με τι καύσιμο νομίζετε, με υδρογόνο. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη νομίζω. Η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν το λόγο για τα μέλλοντα να συμβούν. Και σταθμεύουμε λίγο στην Αίγυπτο, όπου υπάρχει ένα σχέδιο, το ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Αλσίση, που λέγεται New Delta, το νέο Δέλτα δηλαδή. Τι έκανε η Αίγυπτος εδώ και χρόνια? Έχει ανακτήσει χιλιάδες στρέμματα ερήμου και τα έχει κάνει να είναι λειτουργικά, να μπορείς να κατακαλλιεργήσεις. Αυτό, για να είμαστε δίκαιοι, το είχε επιχειρήσει πρώτος εκείνος ο αυταρχικός δικτάτορας, πες τον όπως θέλεις, και άνισος ο Καντάφη. Είχε πρασινίσει την έρημο ο Καντάφη, αλλά με τον τρομοκράτη που κουβαλούσε μέσα του είχε ένα ικτρό τέλος. Εν πάση περιπτώσει, ας ξαναγυρίσουμε στην Αίγυπτο. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με το νέο σχέδιο, τι θα γίνει? Τα προϊόντα που θα παραχθούν είναι στάρι, καλαμπόκι, λαχανικά και εξαγώγημες καλλιέργειες όπως είναι οι ελιές και τα σίκα, με άρδευση των καλλιεργειών αυτών από τον Νείλο και από άλλες πηγές, και πρόκειται για μια πολύ αισιόδοξη και εφρόσινη εξέλιξη. Ο Αλσίση μπορεί να είναι δικτάτορας, ναι, να είναι ο χαϊδεμένος της Ευρώπης και της Αμερικής που κλείνει τα μάτια σε τέτοιου είδους δικτάτορας, αλλά τα καλά να λέγονται. Και μιας και μιλάμε για την Αίγυπτο, να πεταχτούμε σε εκείνες τις οχρές όψεις της Αλεξάνδρειας.
13: Αλφα Radio 989.

Λοιπόν, να κλείσουμε όπως ανοίξαμε, με αυτή την πολύ αισιόδοξη νότα στην ζωή μας, που είναι, δεν είναι τεχνητή, είναι πραγματική. Με αυτές τις αιστείες της δημιουργικής νεότητας στα πανεπιστήμια μας και μάλιστα στα δημόσια πανεπιστήμια. Ξαναλέω, παγκόσμια πρωτιά για τα παιδιά μας, για φοιτητές της φοιτητικής ομάδας Hyperion Robotics, πρώτη θέση ανάμεσα σε 160 φοιτητικές και ερευνητικές ομάδες πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Εσείς θα μείνετε να ακούσετε τις ειδήσεις από τη Λένα Βασιλάκου και τον Βαγγέλη Περί με την εκπομπή του. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12, αύριο που είναι η μέρα της κυρίας Καριστιανού, να δούμε τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, πόσος κόσμος θα παραστεί και τα λοιπά. Και εμείς θα σαλπάρουμε με τον Γιώργο Ζαμπέτα στις θάλασσες, εδώ τις δικές μας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Γεια και χαρά σας.

0: Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Προεδρικό Μέγαρο, που έγινε δεκτός νωρίτερα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Στο διάλογο που είχε μπροστά στις κάμερες, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, υπογραμμίζοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η κυβέρνηση, είπε, παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, καθίσταται προφανής η ανάγκη υλοποίησης της Ατζέντα 2030, η οποία αποσκοπεί στον πλήρη μετασχηματισμό και εξυγχρονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών συνεδρίου στην Αθήνα σε επιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του λόγω της επίσκεψής του στη Γερμανία. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Κέρτσου και του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, συνεδρίασε και κλεισμένο των θυρών η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Πηγές αναφέρουν πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά εναντίον του διοικητή της ΕΥΠ και ότι τον εγκάλεσε για μη συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την παράδοση του φακέλου της παρακολούθησης του. Δεν προσήλθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σε τετρασέλιδη επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο κύριος Τζαβέλας σημειώνει ότι η κλήτευσή του δεν είναι συμβατή με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σημειώνει μάλιστα πως η προσέλευση κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Είναι μια πάγια τακτική. Κανένας εισαγγελικός λειτουργός δεν προσέρχεται, επικαλούμενος την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν θέλω να την κρίνω, θέλω να την εξηγήσω, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Ανέφερε πως οι εξουσίες βάσει συντάγματος είναι ισότιμες. Όταν η νομοθετική εξουσία καλεί σε ακρόαση τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θεωρεί πως είναι στοιχείο το οποίο εμφανίζει υποταγή και μπορεί μάλιστα να υποκρύπτει άσκηση ελέγχου για το δικαιοδοτικό έργο των δικαστών, κατέληξε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Μεθαύριο Παρασκευή θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. Αυτό έκανε γνωστό το πρωί ο πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης κατά τη διάσκεψη των προέδρων. Η συνεδρία της Ολομέλειας θα αρχίσει στις 9 το πρωί της Παρασκευής και αναμένεται να διαρκέσει 10 με 11 ώρες, καθώς θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Πρωθυπουργού. Είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το Κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσόδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η συγκάλυψη δεν θα περάσει, καταλήγει Χαριλάου Τρικούπη. Φρικτό θάνατο βρήκε στις 3:30 μετά τα μεσάνυχτα 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Φέρεται να τον στραγγάλισε 48χρονος ασθενής στο ίδιο νοσοκομείο, ο οποίος και συνελήφθη. Στόχος διαρρηκτών έγινε στις 5 τα ξημερώματα ATM, το οποίο είχε εγκατασταθεί στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, ξύλωσαν το μηχάνημα, αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Η στρατηγική σύμπλευση Μόσχας-Πεκίνου έναντι της Δύσης επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση που είχε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιμπίνγκ στον απόϊχο της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Η συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ και Κίνας, των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομιών, την προηγούμενη εβδομάδα αποκλιμάκωσε την ένταση, αλλά δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού ΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, από το Τόκιο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα επιρροτικά, κυρίως στο Ρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Τι μυρίζει, τι μυρίζει. Το σπανάκι με το ρύζι λέγαμε παλιά. Τώρα αυτό που μυρίζει είναι άγνωστο. Ανοίγουμε τα παράθυρα και φράζουμε τη μύτη μας. Τώρα έχει κάτι καλό. Όπως όταν πηγαίνουμε στην κάλπη. Θα πούμε κι άλλα ανατρεπτικά με τη βοήθεια του Σταμάτη Καρλούτζου που ρυθμίζει τον ήχο. Της Αφροδίτης Σιμίτη που έχει τη μουσική επιμέλεια και της Χριστίνας Μούγιου που επιμελείται και μαζεύει ένα προς ένα ταχυτικά. Και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ, μυρωδάτος, μόλις έχει κάνει μπάνιο, στο μικρόφωνο. Για να σου πει ότι ο λαός μας κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Και καλά κάνει. Γιατί την ώρα που αυτός κοιμάται κάποιοι παραμένουν άγρυπνοι φρουροί. Περιπολούν και προστατεύουν. Δεν κλείνουν μάτι. Και αυτό δεν είναι κάτι τωρινό, το έκανα και πριν από χρόνια. Την εποχή των μνημονίων και του ανθρώπου που θα τα καταργούσε με ένα νόμο, ένα άρθρο.
5: Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε.
6: Όταν είδα αυτό το κείμενο της 20ης Φεβρουαρίου, για το οποίο κανείς δεν μας είχε προειδεάσει, κανένας δεν ρωτήθηκε και βέβαια παραβίαζε όλες τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει, προσωπικά έχασα τον ύπνο μου. Ήταν μια στιγμή πάρα πολύ μεγάλης δοκιμασίας. Αμέσως επιδίωξα να δω τον Τσίπρα. Αμέσως του είπα ότι αυτό είναι μνημόνιο και μου είπε μη λες τέτοιες λέξεις. Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος, ακτιβίστρια, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και το 2015 ήμουν πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και των Ελληνίδων και ταυτόχρονα πρόεδρος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τις Γερμανικές Οφειλές και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Είχε πάρει μπροστά μου τον αρχηγό των Ποδέμος τότε και του έλεγε στα σπαστά του αγγλικά «It is not white, it is not black, it is grey». Συγγνώμη που κοροϊδεύω, αλλά...
7: Σε σχέση με το αν ήταν μνημόνιο ή όχι.
6: Ναι, σε σχέση με το τι ήταν αυτή η συμφωνία.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Ήταν απόσπασμα από την εκπομπή στο Χιλιοστόπ, μετά το ίδιο Sky. Μας βοήθησε πάρα πολύ γιατί ξέραμε ότι ο Τσίπρας ήταν γάτα. Μάθαμε και την απόχρωση της γάτας. No black, no white. Το γατί ήταν γκρι. Κουνούσε την ουρά, αλλά ένας γάτος πονηρός χάλασε τη δουλειά.

0: την κουνήσαμε την ώρα, την παρακουνήσαμε εδώ που τα λέμε, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Θα αλλάξουμε αυτά τόσο λίγο. Η γάτα είναι εφτάψη. Η γάτα κάνει νιάου, το ακούσαμε και την Αλίκη. Εθνική στάρ, κάτι ξέρει. Πώς κάνει το κουνούπε, εδώ σε ρωτάω. Έτσι κάνει το κουνούπι. Και πού βρίσκονται τα κουνούπια? Μην πείτε βλακίες ότι είναι στα σπίτια μας. Ποιος τα κατασκευάζει και τα στέλνει στα σπίτια μας? Ο Gates.
1: Αυτό είναι το εργοστάσιο κουνουπιών του Bill Gates στην Κολομβία. Είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. 30 εκατομμύρια γενετικά τροποποιημένα κουνούπια απελευθερώνονται κάθε εβδομάδα σε 11 χώρες.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και πώς θα στέλνουν τα κουνούπια σε 11 χώρες και όχι στις υπόλοιπες? Δηλαδή τους χαράζει δρόμο. Τους δίνει GPS. Κουνούπι, μοσκίτο.

0: Κοίτο, είναι κυρίως στη γλώσσα τη Σουηδική. Η Σουηδική δεν είναι, ναι. Αφού ήταν συμμετοχή της Σουηδίας στη Eurovision. Είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε στο θέμα της Eurovision, γιατί έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Ο αγαπημένος μας ήταν έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός, αλλά τώρα με το κόμμα της Καριστιανού έχουμε μια μικρή υποχώρηση, δηλαδή περίπου στα μισά. Ο κύριος Βελόπουλος δηλαδή κατάφερε να συνδυάσει. Άκου τώρα, μιλάμε για μεγάλο μυαλό. Τον Ακύλα με τον Τσίπρα.
1: Επί 15 μέρες μας είχα ζαλίσει με το φέρτο, πάρτο να τελειώνουμε. Έμα τώρα πια, δεν είναι τυχαίες οι επιλογές αυτές. Και καταλάβετε κάτι, το ότι στα social media γίνεται καταιγισμός μηνυμάτων και πάει καλά ο Τσίπρας κτλ. Είναι παραμύθια της καλημάς. Και το φέρτο, στα social media παγκοσμίως πήγαινε πάρα πολύ καλά. Είδαμε που πήγε. Αλλά εδώ μιλάμε πλέον. Και θα κάνω και ένα σχόλιο. Γιατί αξίες μιλάμε, για να καταλάβω εγώ τι έλεγε το τραγούδι αυτό. Ας πω εγώ. Real estate, φέρτο. Χρυσό, φέρτο. Διαμάντια, φέρτο. Έτσι. Τι αξίες καλλιέργησε. Τι ώρα με έδωσε αυτό το πράγμα. Θα μου πεις και το βουλγαρικό καλύτερο, δεν ξέρω ρε παιδιά. Αλλά εγώ για την Ελλάδα μιλάω. Τι αξιακούς κώδικες εξέπεψε αυτό το μήνυμα. Τι είναι η Eurovision που όλη η Ελλάδα συζητούσε επί 10 μέρες. Για πες μου εσύ, ότι το κυνηγητό του φέρτο, χρήμα είναι πάνω απ' όλα. Ένα πανηγυράκι λοατκισμού είναι ρε παιδιά. Αντιχριστιανισμού, γεωπολιτικής κρατών. Βλέπεις, όλοι οι Βόρειοι ψηφίζουν Βόρειους. Μπας και καταλάβετε τι γίνεται επιτέλους. Σας δουλεύουν χοντρά.
0: Ωραία, όλα αυτά η Eurovision, Έλληνα, μπράβο. Μπράβο, Κυριακό. Βάζουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια, έχουμε πει. Το είχε πει και ο Ιωάννης Μεταξάς, που του δίνει και σημασία ο Βελόπουλος, ότι η πατρίδα είναι εκεί που βρίσκονται τα λεφτά. Και βάζουμε ένα πατριωτικό τραγούδι του Βελόπουλου από τη Γερμανία.

0: ακόμα και αποσπάσματα από το πρόγραμμα του Βελόπουλου. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που θα κάνει. Θα καταργήσει ό,τι βλέπει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Τις εκδρομές, τι άλλο θυμάμαι. Α, θα επαναφέρει τις μπλε ποδιές. Θα καταργήσει την Eurovision, τον Gay Pride, τους αντιπάλους. Η Eurovision όμως, για να επανέλθουμε, δεν είναι μόνο εθνικός επικίνδυνη, αλλά ταυτόχρονα βάζουμε το δαίμονα στο σπίτι μας. Από τη στιγμή δηλαδή που συντονίζει τη τηλεόρασή σου να δει τη Eurovision, ποιος χτυπάει την πόρτα? Ο διάβολος αυτοπροσώπος.
1: Τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision το παρακολουθήσατε?
0: Πόρτα. Ο διάβολος αυτοπροσώπος.
1: Τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision το παρακολουθήσατε?

0: φάτσες, με ανέσχυντες κινήσεις, με τσιρίδες επίσης, τόση τσιρίδα. Τα κακόμοιρα αυτά τα παιδιά νομίζουν ότι όσο φωνάζουν, τόσο πιο σπουδαίους θα τους πουν.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Δαίμονες. Ο Γαϊτάνος το κατάλαβε τι ακριβώς συμβαίνει. Το είχε καταλάβει προηγουμένως και η Αναβίση. Η σκηνή είναι ως εξής. Βλέπει τον Καρβέλα και φωνάζει δαίμονες. Άτος τώρα εμφανίζεται και τρέχει το μαλλί, το παίρνει ο αέρας.

0: μιλάνε για τους δαίμονες. Κανείς δεν έχει μιλήσει με το δαίμονα αυτοπροσώπος. Όλο αυτό μέχρι χτες. Γιατί ο πατέρας Κλεομένης το κατάφερε και αυτό. Συνάντησε ένα γεροντάκι, έναν ωραίο τύπο, που στην πραγματικότητα δεν ήταν γεροντάκι ωραίος τύπος, ήταν ο δαίμονας. Και τι κάνει ο Κλεομένης? Του παίρνει συνέντευξη. Και τι λέει ο δαίμονας, μιλώντας σαν δαίμονας, εκπροσωπώντας το διάβολο? Μη βγάζετε τις νέες ταυτότητες. Το είπε, θα ανατριχιάσετε κι εσείς που θα τα ακούσετε.
1: Να γίνει πολεμικός με την Τουρκία! Γιατί τώρα οι φίλοι μου Τούρκοι θέλουν να πάρουν το Αιγαίο! Τώρα οι φίλοι μου Τούρκοι θέλουν να πάρουν το Αιγαίο!
2: Δεν θα αφήσει η Παναγία μας να γίνει πόλεμο!
1: Θα τα πάρουν οι φίλοι μου οι Τούρκοι, τα Εβραίοι!
2: Δεν θα αφήσει η Παναγία μας να κάνει πόλεμο η πατρίδα!
1: Θα κάνουν! Όχι, θα ακούσετε! Δεν θα κάνουν! Δεν θα σκούσουν!
2: Θέλεις, αλλά δεν θα κάνουν!
1: Όχι, θα βγει τώρα! Η κάρτα των πολιτικών δεν
2: υπάρχει! Θυμόθηκε, δεν θα την πάρουμε!
1: Θα την πάρουμε!
2: Κανένα δεν θα την πάρει!
1: Κανένα!
2: Θα αντισταθούμε όλοι!
1: Το Υπουργείο
2: να
1: πάρετε την κάρτα του πολίτη.
2: Δεν θα την πάρουμε,
1: Σατανά.
2: Δεν θα την πάρουμε. Θα μην μας φράγεστε.
1: Θα
2: μην μας φράγεστε. Θα μην ενώ με την πατρό και την Αγίου Πνεύμα. Θα μην μας φράγεστε. Θυμόθητη, Σατανά. Δίωξον, κύριε
1: Μπορούσε. Θα ορίσει και πάλι. Θα τον κέψει. Τώρα θα ανοίξει η φιλοσοφία.
0: Αυτά είχε να πει ο Σατανάς. Τα είπε φυσικά σε έναν άνθρωπο που ταυτόχρονα μπορούσε να τον πολεμήσει. Η πόλη θα τουρκέψει. Αυτά τα λέει ο Σατανάς, έτσι. Κυρίως τις νέες ταυτότητες μακριά.
3: Σιδά έριχνες κατάρες.
0: Έλα τραγούδι για τον Κλεομένη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μα το σημάδι.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
12: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
11: Από τις παραλίες του Κορινθιακού ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά μια ανάσα από την Αθήνα.
12: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: 13:24:11 είναι η ώρα. 2-12-2-12-4-800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Email on air papakialfaradio989.gr. Viber 6-9-47-9-89-9-89. Και ήδη έχετε επικοινωνήσει. Να τον ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη. Καλημέρα λέει και στη ραδιοφωνική ομάδα. Γεια σου και σε ένα Βάγκο. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Χριστέμπορας. Ντροπή. Βελόπουλος. Τι θα κάναμε χωρίς αυτόν? Πλασάρει και το εταιρικό για τη δυσκυλιότητα. Βεβαίως και μετά είχε έναν υποψήφιο βουλευτή και του έκανε μήνυση γιατί του δώσε το εταιρικό και ο άνθρωπος παραλίγο να εξαφανιστεί από τούτη τη γη. Δεν πειράζει. Συμβαίνει. Άλλο μήνυμα. Η μαμά Κας. Μάμα Κας. Έχουμε λέει νέα από το μωρό της καινούριου. Πώς δεν έχουμε?
15: Πολλές πληροφορίες. Πολλές πληροφορίες, πρέπει να θυμάμαι και τα email που πίνει η Ξένια.
16: Πώς email πει?
15: Αχ, πάμε σε 90 για τώρα να 2-2,5 ώρες.
16: Κάθε 2,5 ώρες.
15: Είμαστε εκεί περίπου. Αλλά ανάλογα, τώρα ανάλογα ξέρεις. Μετά ανάλογα το βράδυ αν ξυπνάει, το βράδυ κάποιες φορές την ταΐζουμε κοιμισμένη. Είναι ό,τι σου πει ο γιατρός.
16: Έτσι ακριβώς. Και το παιδάκι οδηγεί.
15: Ναι.
16: Λένε πολλές φορές όπως το μάθεις. Δεν είναι αλήθεια, Κατερίνα μου. Το παιδάκι μας οδηγεί. Αυτά που θέλει, αυτό θα έχει απαιτήσεις. Και...
15: δεν ξέρω για άλλες μανούλες. Εγώ είμαι το σημειωματάριο ακόμα και σημειώνω για να το λέω στο γιατρό. Δηλαδή τι τρώει, πώς το τρώει τη μέρα.
16: Πολύ σωστά. Πάντως η μαμά συντονίζεται με το μωρό.
15: Έτσι.
16: Το μωρό κάνει ό,τι θέλει σε αυτή τη φάση. Δεν κάνει η μαμά.
15: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα πολλές φορές όταν δεν θέλει να φάει και την πιέζω να φάει, κάνει και έχει και νεύρα. Κάνει.
16: Κρυαρίνα, δεν είναι? Σιγά, έτσι.
15: Γλυκούλα μου.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
14: Αυτό είναι το νέο για το μωρό. Είναι κρυαρίνα και οι κρυαρίνες τρώνε 90 κάθε 2,5 ώρες. Να το ξέρετε όλο αυτό.
17: Mm-hmm.
14: Υπάρχει άλλη θεματολογία, μην νομίζετε ότι είναι μόνο πότε τρώει το μωρό. Είναι και πότε έχει κολικούς, θα τα μάθουμε αυτά σιγά σιγά. Θα καλυφθούν όλα τα θέματα και πολύ χαιρόμαστε γιατί θέλουμε και εμείς να τα μαθαίνουμε. Τα μοιράζεται η Κατερίνα μας. Γιατί είναι εκεί αφιερωμένη. Δεν είσαι το Λιάγκα. Ο Λιάγκας είναι συνάδελφός της απέναντι στο πρωινό. Και αυτός είναι λίγο εκνευρισμένος, σαν την Τζάνι Τζόπλιν που ακούμε. Τα πράγματα δεν του πάνε πολύ καλά. Κυρίως έχει θέμα με το σκηνοθέτη και αναλαμβάνει, ποιος αναλαμβάνει και αυτό το φορτίο πάνω στους ώμους του ο ίδιος ο παρουσιαστής μας.
3: Τι είναι η Eurovision, μην μου κόβετε το κεφάλι λίγο παιδιά, μπράβο. Να κάνω και σκηνοθεσία, δεν με πειράζει. Λοιπόν, αυτή είναι η Eurovision, αυτό είναι το mentality της Eurovision. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν. Τι να κάνω, ρε Δέσποινα μου. Δεν είναι ωραία, αγαπημένη μου, δεν μπορώ πια άλλο. Δηλαδή, βλέπω ότι με πάνε μέχρι εδώ. Τι να κάνω, αγάπη μου, δεν μπορώ πια. Δεν πειράζει. Ένα μισή μήνα έμεινα να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διάολο να τελειώνει η φασαρία. Δεν αντέχω άλλο.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
14: Γιώργο, πού πας? Μετά από ένα μισή μήνα, ποιο δρόμο θα τραβήξεις? Ποια πόρτα θα κλείσεις? Δεν μας σκέφτεσαι. Ξέρεις τι θα συμβεί, παράδειγμα σε μένα, όταν θα φύγεις.

0: αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρος Σαμουήλ. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλειδεμύρη, συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν προσήλθε στην Επιτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, όπως είχε γνωστοποιήσει μέσω τετρασέλιδης επιστολής του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής. Την Παρασκευή, η συζήτηση στην Ολομέλεια για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Η Τουρκία προτείνει την κατασκευή αγωγού στρατιωτικών καυσίμων ύψους περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την ενίσχυση του εφοδιασμού των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης. Η στρατηγική σύμπλευση Μόσχας-Πεκίνου έναντι της Δύσης επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Σιν Τζιπίνγκ. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα. Εντός των επόμενων ωρών θα φτάσουν στο Ισραηλινό λιμάνι της Ασντόντ οι Έλληνες που συμμετέχουν στο Στολίσκο Φλωτίλα. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού, υπογράμμιση εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Μέχρι να πάμε στο δελτίο, στο μεσημεριανό μαγκαζίνο που θα είναι στις 2, έχουμε ένα διαλυματάκι. Είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος που φροντίζει τον ήχο. Είναι η Αφροδίτη Σιμίτη που έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου στα ηχητικά. Είναι άσος σε αυτά το κορίτσι μας. Και ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Και έχω μια ιδέα, επειδή βλέπω παλιές ταινίες του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου, με τις κωμωδίες, τις ωραίες, που υπήρχαν αυτό που λέμε χαρακτήρες. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε 100% ότι η Σοφία Βούλτεψη, η αγαπημένη μας υπουργίνα, άνετα θα ήταν φιγούρα του ελληνικού κινηματογράφου, ειδικευμένη μάλιστα σε ένα ρόλο. Το ρόλο της κακιάς πεθεράς.
5: Κύριε Βούλτευση, θα ζητήσω και από εσάς προκαταβολικά να με προστατεύσετε, γιατί έχει μια γνωστή τακτική να πετάγεται.
6: Κύριε Βούλτευση, μην το κάνετε αυτό. Το εθνικό. Το είπατε.
7: Να απαντήσει.
6: Πέρασε στο Ταμείο Ανάκαμψης.
7: Ωραία, να απαντήσει.
6: Η οικογένεια Ανδρουλάκη δεν
7: απαντήσει.
6: Το είπατε. Το Ταμείο Ανάκαμψης.
7: Να απαντήσει.
6: Αφήστε τις προστασίες, γιατί πολύ.
5: Επειδή προφανώς, κύριε Βουλευτή,
6: προκαταβολικός το αρχίζει για να
7: μην. Δεν γίνεται έτσι.
8: Προκαταβολικός λέω και εγώ.
7: Δεν γίνεται έτσι.
8: Προκαταβολικός λέω και εγώ. Μισό λεπτό, Φίλιππε. Ότι θα ακούσουμε τον κύριο Τσόγκα. Και μετά, ό,τι θέλετε, μπορείτε να το πείτε. Κύριε Τσόγκα.
5: Αυτά τα οποία είπατε μόλις και αφήσατε υπονοούμενα, θα πρέπει να τα αποδείξετε και σε δικαστήριο.
6: Ναι, μην απειλείτε με.
5: Δεν απειλώ κανέναν.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Επιμένω ότι είναι φιγούρα του ελληνικού κινηματογράφου. Και επιμένω ότι θα ήταν τέλεια στο ρόλο της πεθεράς. Και όσοι βγαίνουν να μιλήσουν μαζί τους θα ήταν οι επωνομαζόμενοι πεθερόπληκτοι. Παλιές έννοιες, ένας νέος δεν τις καταλαβαίνει, αλλά είπαμε, παλιός ελληνικός κινηματογράφος.

0: περάσουμε τώρα στα σοβαρά, πάντα στο χώρο το πατριωτικό της Νέας Δημοκρατίας. Όπως όλοι θα ξέρουμε, όλοι ανασάναμε, ήρθαν βέβαια μετά κάτι μυρωδιές άσχετες, είχαμε το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος ενθουσιασμένος βγήκε στους δρόμους και όπως συμβαίνει πήραμε το μικρόφωνο του σταθμού, τους συναντήσαμε και ακούσαμε τους κρουνούς της Λαϊκής Οργής.
1: Με ανταλλαγή δώρων, αγκαλιές και φιλιά, ολοκληρώθηκε το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είστε έτοιμοι να ψηφίσετε Μητσοτάκη?
2: Βαλτός είσαι.
1: Τι βαλτός είμαι?
2: Άσε μας, αγόρι μου.
1: Πόσο αισιόδοξος είστε μετά το 16ο ενωτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
3: Πάρα πολύ.
1: Το εννοείτε?
3: Βεβαίως και το εννοώ.
1: Θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία?
3: Όχι.
1: Εσείς είστε πανέτοιμος να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία μετά το ενωτικό συνέδριο?
4: Μετά το συνέδριο, για να επανέλθει η κανονικότητα, ισότητα και η δημοκρατία, θα ψηφίσω με Πασόκ.
1: Χωρίς να θέλω να βάλω λόγια στο στόμα σας, πόσο υπερβολικά πάρα πολύ αισιόδοξοι είστε μετά το ενωτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
5: Καθόλου.
1: Πόσο έτοιμος είστε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία μετά το ενωτικό συνέδριο?
6: Καθόλου έτοιμος.
1: Θα χτυπούσατε το τουά στη Νέα Δημοκρατία?
7: Νέα Δημοκρατία εννοείται.
1: Στο λαιμό.
7: Στο λαιμό, άνετα.
1: Ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία?
7: Θα ψηφίσω.
1: Περιμένετε κάτι αντάλλαγμα ή έτσι μόνο σας?
7: Κανένα αντάλλαγμα.
1: Α, μόνο σας?
7: Βέβαια.
1: Μπράβο. Αν όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε ποιος?
5: Σίγουρα κάποιος άλλος.
1: Ποιος? Όχι, πείτε μου ποιος.
8: Αυτός.
0: Ναι. Πάμε όλοι, παιδιά. Τέρμα ο φόβος. Θα έρθει ο καιρός και πάλι το γαλάζιο θα διαβεύσει. Όταν η Νέα Δημοκρατία θα γίνει κυβέρνηση και ο Κυριάκος πρωθυπουργός, για να πολεμήσει αυτά που τον θυμώνει. Α, είναι πρωθυπουργός, sorry. Α, δεν έλεγε ότι θα πολεμήσει ότι τον θυμώνει. Μετά, ναι. Πάμε όλοι μαζί τον ύμνο μας. Ακούστε τώρα τι ωραίο.

0: σήμερα, παιδιά, αφού θα είναι γαλάζιος ο ουρανός, δεν θα είναι πρωί. Πώς θα λάμψει το άστρο, μας δουλεύετε? Εκτός αν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Έχει ο καιρός όμως γυρίσματα, συμφωνούμε. Και έρχεται η στιγμή που θα πάρουμε την πόλη, την Κωνσταντινούπολη μας. Γιατί θα την πάρουμε? Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις που μας οδηγούν αναπόφευκτα σε αυτό. Να ανοίξει η πόρτα και να μπούμε μέσα. Ποιος θα μας την ανοίξει? Τα είχε πει όλα αυτά ο Παΐσιος.
1: Για να φτάσω στο σημείο να κάνω αυτό το βίντεο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Επιστέψτε με, όταν λέω κάτι πρέπει να είμαι πολύ σίγουρος για να το πω. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να συμβούν τα γεγονότα. Και επειδή βγαίνουν πολλοί και λένε πράγματα που δεν έχει πει ποτέ ο Άγιος Παΐσιος, θα σας πω ακριβώς τι έχει πει. Έχει πει συγκεκριμένα ότι όταν ακούσετε στην τηλεόραση να γίνεται θέμα για την επέκταση των μιλίων από τα 6 στα 12 μίλια, από πίσω έρχεται ο πόλεμος. Και αυτό αυτές τις μέρες είναι το επίκεντρο στις ειδήσεις. Έχει πει ότι θα ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στην Ρωσία και στην Τουρκία. Και οι Ρώσοι θα διαλύσουν την Τουρκία. Ο πόλεμος θα ξεκινήσει επειδή οι Τούρκοι θα κάνουν πρόκληση στην Ελλάδα. Και επειδή θα κλείσουν τα στενά, αυτή είναι η αφορμή των Ρώσων για να τους επιτεθούν. Έχει πει ότι η Τουρκία θα διαλυθεί και εμείς θα πάρουμε πίσω τα εδάφη μας. Και έτσι θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Δεν θα πολεμήσουμε και θα την πάρουμε. Θα πολεμήσουν οι Ρώσοι και η πόλη θα πέσει στα χέρια τους. Και έτσι θα μας τη δώσουν.
0: Απλά πράγματα, χωρίς κόπο, άκοπα όπως λένε, αβάδιστα, χωρίς να βαδίσουμε, χωρίς εκστρατείες. Θα πάμε στην πόλη και θα την πάρουμε. Γιατί θα έχουν πολεμήσει οι άλλοι, οι Ρώσοι, τα αδέρφια μας, το ξανθογένος.

0: αυτός είναι ο Αποστόλης που τα κάνει όλα αυτά. Ρε Αποστόλη, πού πας?
1: Γυρνά πίσω, Αποστόλη. Δυο ανθρώποι όλοι κι όλοι
0: θα μας τη δώσουν οι Ρώσοι.

0: Θυμάστε την ωραία εποχή που ετοιμάζαμε τα θησαυροφυλάκια για να βάλουμε μέσα ρούβλια που θα μας έστελνε η Ρωσία για να ξεπεράσουμε τη δύσκολη στιγμή. Ξανθογένος, το επαναλαμβάνω. Η σωτηρία μας.
1: Είμαστε συνηθισμένοι.
0: Και θυμάμαι, ρε παιδιά, δεν το θυμάστε κι εσείς, τον Πάνο Καμένο που έλεγε ότι μην ανησυχείτε, υπάρχει ο Πούτιν και θα μας στείλει η περιουσία ολάκερη για να μπορέσουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να ανασάνουμε, όπως λέμε, και τα έχουμε κανονίσει όλα. Και έχω και εγώ τη βαρύτητα, είχε και βαρύτητα παραπάνω εκείνη την εποχή, να πιέσω, και πίεζε όντως. Μην ανησυχείτε, παιδιά, ξανά μας το λέγε, μας το λέγε. Τώρα βγαίνει και λέει ότι εγώ. Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Ήταν πολύ ξεκάθαρο από τη μεριά του Προέδρου Πούτιν και του Υπουργού Άμυνας που συνομιλούσα εγώ στην Ρωσία, ότι η Ρωσία δεν θα ανατρέψει ποτέ τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Δεν θα πει ποτέ η Ρωσία ότι βγείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελάτε να σας βοηθήσουμε εμείς να σας δώσουμε ρούβλια. Αυτά δεν υπήρχαν.
3: Υπήρξε όμως κάποια συζήτηση από την ελληνική πλευρά μέσω του κ. Λαφαζάνη και άλλων.
2: Ο κ. Λαφαζάνης έκανε κάποιες προσπάθειες ο ίδιος. Αλλά εγώ ήξερα ότι αυτές τις προσπάθειες θα βρίσκανε τείχο. Μας το έχουν ξεκαθαρίσει οι Ρώσοι από την αρχή. Ότι εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με τις επιρροές τις οποίες έχουμε, αλλά για να σας κόψουμε νομίσματα κτλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Πάνο, αρχίζω και απογοητεύομαι από σένα που ήσουν ο φάρος. Άλλα δεν μας έλεγες. Δεν μας έλεγες ότι ο Πούτιν είναι αδερφός, σύντροφος. Τσάμπα όλα αυτά.
5: Ψηλά στις Ρωσίας τα χιόνια.
0: Τώρα το ξανθό γένος το έχει υιοθετήσει η ακροδεξιά. Αλλά δεν είναι μόνη. Την ίδια ακριβώς άποψη είχαν και οι αντάρτες. Άτα. Αντάρτικο είναι αυτό. Δεν είναι του Βελόπουλου. Αλλά ωραία τραγουδία.

0: έχεις εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Διερωταμένοι για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Ποιος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπάρμπεκιου σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
8: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
7: Λίγκο.
8: Να μαθαίνουμε για κάτι.
7: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό που ζεις εσύ θες να το πεις. Εδώ είμαστε 2-12-2-12-4-800. Και ένα email onerpapakialfaradio989.gr και ένα Viber 6-9-47-989-989. Και ο Γιώργης που λέει ότι περί παρουσιάστε. Έχω θυμώσει τώρα, δεν ήρθαν σε μένα όλοι τα μικρόφωνα να μιλήσω για τον Μητσοτάκη, τον αρχηγό μας, που έχει το σπάνιο χάρισμα των ανθρώπων που μιλούν σαν να έχουν λύσει όλα τα προβλήματα. Απλώς κανείς δεν τους έχει καταλάβει. Την αρχηγάρα μας, μπράβο ρε φίλε, φανατικός. Την πρωθυπουργάρα μας, τον Μωυσή μας, που έχει αυτοπεποίθηση ατσάλινη, που θα έλεγες πως αν πέσει η χώρα, θα φταίει η χώρα που δεν στάθηκε στο ύψος του. Δεν είχες μικρόφωνο, τα είπα εγώ και τα είπα τι ωραία, γιατί είμαι και εύγλωτος. Δηλαδή τα διάβαζα. Και μια που μιλάμε για ευγλωτία, η πιο εύγλωτη αρχηγός κόμματος, δεν το συζητάμε, είναι η αγαπημένη μας η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μερικές φορές λέει παραπάνω και για περιπτώσεις που θα μπορούσε να τελειώνει γρήγορα και να πάμε στο επόμενο θέμα, αλλά είπαμε, είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Δίνω το λόγο 3 λεπτά της διαδικασίας.
3: Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να προεδρεύετε στη διαδικασία αυτή. Έχετε ο ίδιος υποπέσει σε πάρα πολύ σοβαρή παράβαση των καθηκόντων σας. Έχετε την προηγουμένη της συνεδρίασης της Επιτροπής της 15 Πέμπτου προβεί σε ακραίες παραβιάσεις του κανονισμού υπέρ του ψευδομηνητή και αντιπροέδρου του κόμματός σας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Δηλαδή, ενεργήσατε από θέση Προέδρου Βουλής, εδώ. Μπορείτε εσείς να προεδρεύετε.
2: Πριν πάρει το λόγο, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη πάλι, κυρία Πρόεδρε, και βεβαίως δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
1: Λοιπόν, τα γενέθλια είναι μια αστική συνήθεια που γίνεται για να πουλάνε τούρτες, τα ζαχαροπλαστεία και λουλούδια, τα ανθοπολία. Όταν θα έρθουμε κυβέρνηση θα τα καταργήσουμε όλα αυτά και μπράβο, μπράβο που έδειξε το μεγάλο αυτό θέμα η Ζωή. Άσε που τα ψευτοφιλιά όλα αυτά, τι μπορεί να κάνουν, να μεταδώσουν διάφορους ιούς και θα επιβαρύνουν το σύστημα υγείας.

0: Επειδή ξεχνάμε, καλό θα ήταν να θυμόμαστε τι είχε συμβεί πριν από ελάχιστο διάστημα. Δηλαδή, την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να αλλάξει πρόεδρο με ένα τελείως αντικαταστατικό τρόπο, βρέθηκε ότι ο Κασελάκης έχει ένα πόθεν έσχεση το οποίο είναι προβληματικό. Και έβγαιναν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δηλαδή οι άνθρωποι που τον είχαν εκλέξει, και λέγανε ντροπή. Τελικά ξέρουμε τα αποτελέσματα, ήταν το συνέδριο που έγινε στο Μπουζουξίδικο. Αν είμαστε τώρα κανονικοί άνθρωποι, θα έπρεπε να ασχοληθούμε με το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας. Το οποίο αποτέλεσμα δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία μας έλεγαν εκείνη την εποχή.
1: Όσοι έστησαν την δίθεν υπόθεση, πολιτικοί αντίπαλοι και σύντροφοι, για να με αναγκάσουν να κάνω πίσω ή να τα παρατήσω, σήμερα πήραν την δικαστική τους απάντηση. Και πολύ σύντομα θα πάρουν και ανάλογη απάντηση από τον ελληνικό λαό.
0: Δηλαδή, με δύο λόγια, το δικαστήριο τον αθώσε τον Κασελάκη. Δεν θα έπρεπε αυτοί που με τόσο τζάχτη είχαν προβάλει την είδηση να πούνε τουλάχιστον την απόφαση. Τσου. Τα ίδια είχε τραβήξει ο Αναγνωστάκης, ο γνωστός τραγουδιστής που είχε μπλέξει, αλλά τελικά ήταν αθώος.
2: Ότι δεν έχω φταίξει.
0: Δεν είναι ο Καζατζίδης. Είναι ο Αναγνωστάκης.

0: ανησυχείτε μέχρι το τέλος.
1: Να σου απολογηθώ.
0: Κοίταξε, αν η μάμα Κάς επανέρχεται και λέει, μας είχες υποσχεθεί ότι θα μάθουμε για τους κολικούς. Για τους κολικούς του μωρού της Κατερίνας μας. Τι έχει γίνει? Συγγνώμη, καθυστερήσαμε.
2: Άϊπνοι.
3: Άϊπνοι.
2: Έχουν αρχίσει οι αϊπνίες. Έχουν αρχίσει τα σερή. Η Δάφνη γελάει. Ναι, καταλαβαίνεις, ε.
4: Πολύ καλά.
2: Τώρα αρχίζω και σας καταλαβαίνω που μου λέγατε. Στις πρώτες μέρες είναι πιο εύκολα. Εκεί όταν αρχίζουν οι κολικοί, νομίζω ότι...
4: Ναι, γιατί υποφέρει κιόλας. Ναι, κοκκινίζει, φουσκώνει.
2: Και εκεί είναι που είσαι όλη τη νύχτα από πάνω και λες τώρα τι κάνεις.
3: Θα έρθει η ώρα τώρα για βόλτα με το αυτοκίνητο, θα δει Σωτήριο.
2: Αυτό ισχύει.
3: Ω, Σωτήριο. Σωτήριο.
2: Στον αποφυτήριο την πηγαίνω προς το παρόν που λέγατε.
3: Και τα δύο, όπως έρθει.
2: Άντε, μια βόλτα, μια προφητήρα. Τώρα στο κέντρο της Αθήνας.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι άϊπνη γιατί το παιδί έχει κολικούς. Άντρα δεν έχει, να βοηθήσει. Ή τέλος πάντων κάπου, κάποιος να ασχοληθεί. Κοιμηθεί το κοριτσάκι. Να της πει ο σύζυγος, πάμε για ύπνο, Κατερίνα.

0: να το προσαρμόσουμε λιγάκι.
1: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα.
0: Καθώς εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του αδίκου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με το ξύπνημα της αριστεράς. Η αριστερά βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά άνθρωποι συνεπείς προς την ιδεολογία τους αναλαμβάνουν να τραβήξουν το κάρο μπρος. Ένας εξ αυτών ονομάζεται Σαουλίδης. Σαουλίδης υποστηρίζει τον Τσίπρα, αλλά τον υποστηρίζει με φανατισμό. Θα μου πεις, το ίδιο έκανε ο Σαουλίδης πάντα. Αν δεν το έκανε πάντα, πριν από ένα μήνα λέγεται ακριβώς αντίθετα. Και τα θυμόμαστε και τα βάζουμε, τα τέος και τα νυν.
2: Κύριε Σαουλίδη, γιατί τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα και όχι στο παρελθόν?
3: Γιατί αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας είναι πιο όριμος. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, έχει δώσει δύσκολες μάχες και φαίνεται ξεκάθαρο ότι παραμένει στην προοδευτική πλευρά του... στην προοδευτική πλευρά του ακριβώς.
4: Πότε λέγατε ψέματα, κύριε Τσίπρα? Όταν ισχυριζόσασταν ότι το παλιό πολιτικό σύστημα κατέστρεψε τη χώρα? Όταν λέγατε πως η Χούντα του 73 δεν τελείωσε? Ή τώρα που αναγνωρίζετε το μοναδικό έργο του Πασόκ?
5: Αυτός ο οποίος βοηθάει ξεκάθαρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το έκανε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα ηνία της χώρας μέχρι και την τελευταία.
6: Επειδή δεν μας συνδέει τίποτα απολύτως με την ψευτοαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα απολύτως δεν μας συνδέει.
3: Σήμερα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, κουβαλώντας την εμπειρία από την προηγούμενη του θητεία, νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος για να τον ακολουθήσουν.
7: Πρέπει να τον σαν υβριστής του Πασόκ, αυτό το λέω.
5: Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.
0: Είναι ο ίδιος άνθρωπος, έτσι. Έχει δικαίωμα στο να αλλάζει.
1: Τώρα που ήρθαν όλα.
0: Μην πεις κολοτούμπα, δεν το περιμένω από σένα να το
1: πει.
0: Ρε Στέλιο, ρε Στέλιο.
1: Όλα σκούρα, ο καθένας μια φιγούρα, ο καθένας μια καμπούρα.
0: Μην πεις τίποτα για καρακιόζιδες, έτοιμος είναι.
1: Τώρα που ήρθε κουφιά η ώρα, εποχή ήταν ατυφόρα, καρακιόζι μου.
0: Κατά. Λοιπόν, φεύγουμε. Δεν ανεχόμαστε να ακούγονται τέτοιες εκφράσεις. Μεσημεριανό μαγκαζίν του Αλφα Ρέντιο 989. Είμαστε πανέτοιμοι. Λίνα Κλήτου έχει φέρει όλα τα απαιτούμενα. Οι ρεπόρτες βρίσκονται επί ποδός. Θα μάθετε τα πάντα. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο. Άντε, γεια.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alfa Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ηλένα Μασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή τους νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματός της. Κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον καθίσταται προφανής η ανάγκη υλοποίησης της Ατζέντας 2030, η οποία αποσκοπεί στον πλήρη μετασχηματισμό και εξυγχρονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Athens Defense Summit σε βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του λόγω της επίσκεψής του στη Γερμανία. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλήδη Δεμήρη και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, συνεδρίασε και κλεισμένων των θυρών η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν προσήλθε στην Επιτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλα. Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο κ. Τζαβέλα σημειώνει ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 9 το πρωί και αναμένεται να μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Πρωθυπουργού. Έλληνες που συμμετέχουν στον Στολίσκο Global Sumud Flotilla θα φυχθούν σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο λιμάνι της Ασντότ και εκεί θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα φροντίσει ώστε να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή και θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού. 59χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί, στραγγάλισε τα ξημερώματα 48χρονο ασθενή στο ίδιο νοσοκομείο. Στη συνέχεια συνελήφθη. Στόχος διαρρηκτών έγινε στις 5 το πρωί ATM στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ στο Πορτοράφτη. Άγνωστοι, χρησιμοποιώντας φορτηγό, προσέκρουσαν στο μηχάνημα, αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπησαν σε φυγή. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζιπίνγκ, καταδίκασαν τις προσπάθειες ερωσιμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η Τουρκία επέβαλε πρόταση στο ΝΑΤΟ για την κατασκευή αγωγού στρατιωτικών καυσίμων ύψους περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγωγός θα τροφοδοτείται με καύσιμα από το Ιράκ, ενισχύοντας έναν χερσαίο ενεργειακό διάδρομο προς την Ευρώπη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Προεδρικό Μέγαρο, που έγινε δεκτός νωρίτερα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων του και των ενημερώσεων προς τον ανώτατο πολιτιακό παράγοντα. Στο διάλογο μπροστά στις κάμερες, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως η χώρα μας έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη, καθώς και με την ευκαιρία της συνάντησης του Γιώργου, καλό μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έστειλε μηνύματα.
2: Πράγματι, καλό μεσημέρι, Λίνα. Είναι μια ευκαιρία εφόλης της ύλης ανασκόπησης των όσων έχουν γίνει και θα γίνουν στην συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής και απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Αναφερόμενος σε εξελίξεις στα εθνικά και διεθνή ζητήματα, τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος της. Αυτό φαντάζομαι ότι μπορεί να ερμηνευτεί και ως μια έμεση απάντηση σε τυχόν τουρκικού σχεδιασμού. Το λέω γιατί επίκειται αυτό το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα, που ακόμα θα δούμε τι ακριβώς, το οποίο θα δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει, διότι δεν είναι ακόμα σαφές τι από όλα όσα λέγονται στην τουρκική δημόσια σφαίρα ισχύει και θα μπει και στο χαρτί. Ο κύριος Μητσοτάκης παράλληλα έστειλε ένα μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας με φόντο τη δημιουργία νέων κομμάτων σε κάθε περίπτωση από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού, αλλά και το σενάριο για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος λέγεται ότι είναι πολύ κοντά στις αποφάσεις για να προχωρήσει με τον σχεδιασμό ενός κόμματος. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει και απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Άρα, ο κύριος Μητσοτάκης οριοθετεί τον πολιτικό χρόνο μέχρι την άνοιξη του 2027, τονίζοντας ευκαιρίας δοθήσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν τότε και όχι νωρίτερα.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποια κίνηση προσέγγισης προς τον κύριο Σαμαρά? Γιατί πολλά ακούγονται τις τελευταίες ώρες για δεύτερες σκέψεις τινών εκ των επιτελών του κυρίου Σαμαρά, αλλά και με το βάρος της χρονικής συγκυρίας, εννοώ και το διεθνή περίγυρο και τους κινδύνους που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, μήπως δημιουργηθούν προϋποθέσεις μιας πιθανής συστράτευσης?
2: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι εύλογο να τίθεται και δημοσιογραφικά. Δεν φαίνεται αυτή την ώρα να υπάρχει μια οργανωμένη προσέγγιση από μέρους του Μεγάλου Μαξίμου. Υπάρχει αυτό το οποίο εκφράζεται σε όλους τους τόνους από κορυφαία στελέχη και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον κύριο Μαρινάκη και από τον Μάκη Βορύδη, ότι απαιτείται η συστράτευση και η συσπήρωση όλων των δυνάμεων, και βεβαίως ευκταίο είναι και οι πρώην πρόεδροι να είναι εντός των τυχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την ώρα όμως δεν επιβεβαιώνεται από το κυβερνητικό επιτελείο κάποια οργανωμένη προσέγγιση για τον κύριο Σαμαρά, για τον οποίο πρέπει να πω επίσης ότι είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες προς το αν θα κάνει κόμμα. Σήμερα, για παράδειγμα, η εφημερίδα Εστία δημοσιεύει ρεπορτάζ με βάση το οποίο έχει ρηφθεί ο κύβος της δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Άλλες πηγές όμως που έχουν γνώση των σχεδιασμών του πρώην Πρωθυπουργού επιμένουν ότι η απόφαση αυτή δεν είναι οριστική. Ο ίδιος ακόμα εξακολουθεί να σταθμίζει τα δεδομένα και θέλει να μετρήσει και το πολιτικό σκηνικό μετά την άφιξη, μετά την δημιουργία των νέων κομμάτων της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, για να καταλάβει και
1: είναι έμπειρος ο κύριος Σαμαράς.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ έμπειρος και θέλει να μετρήσει και αυτό στην πραγματικότητα ποια μπορεί να είναι η δυναμική ενός νέου τέτοιου κόμματος, καθώς οι συνομιλητές του αναφέρουν ότι είναι άλλο να πας για ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει μια δυναμική για 7, 8, 9% και άλλο να πας για ένα κόμμα το οποίο θα έχει ως αντικειμενικό στόχο να καταφέρει να μπει στη Βουλή, άρα εκ των πραγμάτων θα είναι ένα μικρό κόμμα.
1: Και άρα θα δημιουργήσει και διάφορες εντάσεις ότι ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να κόψει ένα κρίσιμο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, εντάξει, είναι πάντως όλοι το ομολογούν ότι ένα κόμμα Σαμαρά ενδεχομένως θα προκαλέσει μεγαλύτερη ζημία από τα άλλα δύο κόμματα στη Νέα Δημοκρατία, με απευθείας μετακίνηση ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία προς το κόμμα Σαμαρά, ή τέλος πάντων με την ενθυλάκωση ψηφοφόρων πρώην της Νέας Δημοκρατίας που ήταν στη δεξαμενή των αναποφάσεων. Υποπροϋποθέσεις θα μπορούσαν να ξαναψηφίσουν, όμως τώρα μπορεί να έχουν μια άλλη εναλλακτική επιλογή που προηγουμένως δεν είχαν. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά είναι σενάρια. Δεν φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης θα αναλάβει αυτή την ώρα κάποια πολιτική πρωτοβουλία. Ο ίδιος επιμένει στο θετικό κυβερνητικό έργο, στη λογική της προβολής των παραδοτέων. Γι' αυτό και σήμερα το απόγευμα θα μιλήσει μαζί με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, με συγχωρείς Λίνα, τον κύριο Κωνσταντίνο Χιρανάκη, σε μεγάλη εκδήλωση για την αλλαγή του συγκοινωνιακού χάρτη της πρωτεύουσας, μια σειρά παραδοτέων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, νέοι σειρμοί στον ηλεκτρικό, μείωση χρονοαποστάσεων στο μετρό. Γενικώς για τους επόμενους μήνες, και με δεδομένο ότι τον Αύγουστο ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης και άρα πρέπει να έχουν δρομολογηθεί όλα τα συνδεόμενα έργα, ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι σε μια γραμμή παράδοσης έργων, νοσοκομείων, κέντρων υγείας, τις μεταφορές, όπου μπορεί να φανταστεί κανείς, όπου θα επισημαίνει αφενός την αντιστοιχία λόγων και έργων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας με τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι, προκειμένου όλα αυτά να είναι εφικτά και για μια τρίτη τετραετία.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Πάμε να παρακολουθήσουμε τον διάλογο του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
3: Η κεμετική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
4: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βοράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας, και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίου.

0: Όπως πρέπει να έχει κυβέρνηση. Mm. Πιστεύω και είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες
1: okay.
0: και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι κυβέρνητος, θα βγει και θα το πει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω σε μια αυτοδυναμία. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια, το μοτίβο της. Ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας,
1: ναι.
0: όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής του απόλυτο σεβασμό, αλλά ως ενδυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
2: Την έναρξη των εργασιών του Athens Defense Summit κήρυξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του λόγω της επίσκεψής του στη Γερμανία. Όπως δήλωσε ο Υπουργός, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον καθιστάται προφανής η ανάγκη υλοποίησης της Ατζέντα 2030, η οποία αποσκοπεί στον πλήρη μετασχηματισμό και εξυγχρονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Κέρτσου αλλά και του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ, εγκαλώντας τον για μη συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την παράδοση του φακέλου της παρακολούθησής του. Δεν προσήλθε τελικά στην Επιτροπή Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, σε τετρασέλιδη επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, σημειώνει ότι η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών, σημειώνοντας πως η προσέλευση κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος παρακολουθεί τα δρόμενα, θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι, Λίνα, και να σου πω ότι από σήμερα ξεκινά ένα έντονο και συγκρουσιακό τριήμερο.
2: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί έχουμε και την Παρασκευή τη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών.
3: Όχι μόνο, έχουμε και αύριο τη συζήτηση για την πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπαζή.
2: Σωστό
3: και
2: αυτό.
3: Δύο προτάσεις που έχουν καταδεθεί, η πρώτη από το ΠΑΣΟΚ και η δεύτερη από κοινούν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
2: Βιταμίνες να πάρετε, κοινοβουλευτικοί συντάκτες.
3: Ναι, δεν έχουμε παράπονο, δόξα τω Θεώ, δεν κλείτουμε. Λοιπόν, να σου πω ότι σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών, όπου πέρασε το κατόφλι ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, να πούμε ότι είχε προσκληθεί και η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλος, ο οποίος παρουσίασε ένα υπόμνημα και δεν προσήλθε διαζώσεις. Ο κύριος Δεμήρης όμως βρέθηκε ενώπιον και του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και άλλο, και της Ζωής Κωνσταντοπούλου και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά του διοικητή της ΕΥΠ, κατηγορώντας τον ότι αρνείται να συμμορφωθεί με την απόφαση 465 του 24 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία προβλέπει ότι το παρακολουθούμενο πρόσωπο πρέπει να έχει πρόσβαση όχι μόνο στη διάταξη άρτης απορρίτου, αλλά και στα στοιχεία που αιτιολόγησαν την παρακολούθηση. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η ΑΔΑΕ του γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης και όχι το πλήρες περιεχόμενο του φακέλου, κάνοντας λόγο για προσωπική ευθύνη του διοικητή της ΕΥΠ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εξετάζει ακόμη και νομικές ενέργειες, όπως είπες, κατά παντός υπευθύνου, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του διοικητή. Ιδιαίτερη ένταση προκάλεσε ο διάλογος ανάμεσα στους δύο άντρες, όταν ο κ. Δεμήρης ανέφερε ότι στην ΑΔΑΕ παραδόθηκε μόνο η διάταξη και όχι οι λόγοι της παρακολούθησης, ενώ παραδέχτηκε πως ο ίδιος δεν έχει δει ποτέ σχετικό έγγραφο αιτιολόγησης. Τώρα, στην αναφορά ότι πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά, ο κ. Ανδρουλάκης αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας το διοικητή της ΕΥΠ για αντιφάσεις και απαξίωση της Βουλής. Όλα αυτά σύμφωνα με πληροφορίες και το ρεπορτάζ, το οποίο να σου πω ότι ακόμη τρέχει. Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε επίσης και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κ. Τζαβέλα, καταγγέλλοντας ότι απέφυγε να παρουσιαστεί στην Επιτροπή, επιπαλούμενο στη διάκριση των εξουσιών, παρότι, όπως ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, είχε υπογράψει τις παρακολουθήσεις. Τώρα να σου πω ότι την ίδια στιγμή νέα πολιτική σύγκρουση έχει πυροδοτήσει και θα κλιμακωθεί την Παρασκευή η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής να εισαχθεί την Παρασκευή.

0: εκτελεί στην Ολομέλεια το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος της Βουλής παρέπεμψε στην Ολομέλεια τα ερωτήματα για τη διαδικασία ψηφοφορίας και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή αυτό κατηγορεί την κυβερνητική πλειοψηφία ότι επιχειρεί θεσμική εκτροπή και νέα απόπειρα συγκάλυψη της υπόθεσης. Και αυτό γιατί. Γιατί το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στην άποψη ότι η προηγούμενη εξεταστική συστήθηκε με 120 ψήφους και δεν τέθηκε θέμα απόλυτης πλειοψηφίας, καθώς δεν χαρακτηρίστηκε υπόθεση που αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες θα συμβεί την Παρασκευή. Άρα αυτό θα σημαίνει ότι δεν πρόκειται να συσταθεί η εξεταστική που ζητάει το ΠΑΣΟΚ, καθώς θα θέλει 151 ψήφους, κάτι που δεν έχει το ΠΑΣΟΚ και η αντιπολίτευση συνολικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιάννης Μπούγας.
2: Αυτό είναι μια κριτική η οποία γίνεται κάθε φορά από την αντιπολίτευση όταν καλείται ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός και δεν προσέρχεται στην αρχή θεσμών και διαφάνειας. Δεν το αποφασίζει ο εκάστοτε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αν θα προσέλθει ή δεν θα προσέλθει. Υπάρχει απόφαση από την ολομέλεια της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία τι λέει, ότι οι εισαγγελίες του Αρείου Πάγου και κανένας εισαγγελέας δεν προσέρχεται όταν κληθεί στην Επιτροπή, επειδή θεωρεί η ολομέλεια ότι οι εξουσίες, η δικαστική, νομοθετική και εκτελεστική είναι ανεξάρτητες και είναι και ισότιμες. Έτσι όπως προκύπτει η διάκριση αυτή και η ισοτιμία τους από το ίδιο το Σύνταγμα. Όταν λοιπόν καλεί η νομοθετική εξουσία σε ακρόαση τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, αυτό από μόνο του θεωρεί η ολομέλεια της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ότι είναι στοιχείο το οποίο εμφανίζει υποταγή της δικαστικής στην νομοθετική εξουσία. Αυτό όμως θεωρεί η απόφαση της ολομέλειας ότι μπορεί να υποκρύπτει και άσκηση ελέγχου για το δικαιοδοτικό έργο των δικαστών.
3: Αυτό
2: είναι το σκεπτικό της απόφασης. Τουλάχιστον εξ όσων έχω υπόψη μου, κανείς εισαγγελικός λειτουργός και τι καλείται από την Επιτροπή δεν προσέρχεται.
1: Ο κύριος Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μίλησε εδώ στον Αλφαρέντιο 989 και στο Γιώργο Ευγενίδη. Ο κύριος Μιχαηλίδης τώρα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στο ραδιοφωνό μας, στον Αλφαρέντιο 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα, ζητώντας να αντικατασταθεί η κυβέρνηση, καθώς είναι πολλά τα προβλήματα του κόσμου και στο ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, προτείνουμε λύσεις που θα ανακουφίσουν την καθημερινότητά του.
4: Κάνω τη μια κυβέρνηση η οποία, όπου και να την πιάσεις, δείχνει ότι δεν τα καταφέρνει, το πρώτο που απασχολεί τον πολίτη είναι «δεν τη θέλω πια». Και αφού δεν τη θέλω πια, αναζητά τη βέλτιστη λύση για να κυβερνηθεί η χώρα. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να είμαστε σοβαροί θεσμικά και να προτείνουμε λύσεις που θα προσπαθήσουμε να ανακουφίσουν την καθημερινότητα, την ασφάλεια, όλα αυτά τα πράγματα που απασχολούν τον πολίτη.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Έπαθες.
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
10: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
9: Μα δεν το έχεις κόψει.
10: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
12: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
12: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Αύριο κληρώνει για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ εντείνονται οι διαλυτικές τάσεις μετά την παραίτηση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Στέργιου Καλπάκη, αλλά και την παρέμβαση του βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ο οποίος προκάλεσε με τις δηλώσεις του νέα νευρική κρίση. Την ίδια ώρα παραιτήθηκε από το κόμμα της Νέας Αριστεράς με εχμές κατά του κόμματος και ο Αριστίδης Μπαλτάς. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας μιλήσει τώρα για όλο αυτό το κινούμενο, την κινούμενη άμμο του σκηνικού. Του αριστερού, του ευρύτερου αριστερού χώρου. Καλό μεσημέρι, Έφη.
14: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Και όλα αυτά τα περιστατικά που περιέγραψες νομίζω αποτυπώνουν ξεκάθαρα το πόσο ρευστό είναι το πολιτικό σκηνικό στην κέντρο αριστερά, διότι έχουμε διαλυτικές τάσεις στην νέα αριστερά. Έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος βρίσκεται σε μια εσωτερική περιδίμηση, η οποία δεν ξέρουμε και πώς στο τέλος θα μπορούσε να καταλήξει. Και βεβαίως έχουμε και βουλευτές οι οποίοι βγαίνουν, διότι όπως είπε και εσύ ο κ. Παναγιωτόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είπε επί της ουσίας είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο ψηφοδέλτιο για τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένας ακόμη βουλευτής, θα σου έλεγα εγώ. Ενώ και χθες, με δηλώσεις του ο Γιώργος Καραμέρος στο Μέγκα, αυτό που σημείωσε είναι ότι από το Σεπτέμβριο θα δούμε, είναι όλα ανοιχτά, για το εάν θα πάρει το δρόμο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι και η παραίτηση που είχαμε χθες του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Καλπάκη, δείχνει ακριβώς ποιο είναι και το κλίμα μέσα στην Κουμουνδούρου. Διότι ο κύριος Καλπάκης μπορεί να μην έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα κατέβει στις βουλευτικές εκλογές, παραδείγματος χάρη με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επειδή είναι ένα πρόσωπο που βρίσκεται πολύ κοντά και στην Όλγα Γεροβασίλη και έχει ταχθεί πολλές φορές υπέρ του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, περιέγραψε την κατάσταση. Μίλησε για μια παραλυτική κατάσταση. Μίλησε για ένα κόμμα το οποίο στην ουσία τηρεί μια στάση αναμονής. Ο λόγος της παραίτησής του είχε να κάνει και με το γεγονός ότι δεν υπήρχε ένας οδικός χάρτης, διότι ναι μεν ο Σωκράτης Φάμελος μιλά για ένα ενωτικό σχήμα, κάτι τέτοιο όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το δούμε ότι αποτυπώνεται ή υπάρχει τουλάχιστον αυτό που λέω οδικός χάρτης, διότι μπορεί να μην έχει την κύρια ευθύνη ο κύριος Φάμελος. Ωστόσο, εάν δεν κάτσει ένα τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα και δεν προκύψει αυτό το ενωτικό σχήμα, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κληθεί να λάβει αποφάσεις για το πώς θα κινηθεί από εκεί και πέρα. Επομένως, ο κύριος Καλπάκης, και αυτό που κατάλαβα χθες μιλώντας και με στελέχη της Κουμουνδούρου. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν είσαι γραμματέας του κόμματος και δεν ξέρεις εάν θα ετοιμάσεις ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, εάν θα ετοιμάσεις πρόσωπα για να μπουν σε ένα ενωτικό σχήμα, εάν δεν ξέρεις ακόμη και αυτά τα βασικά βήματα για να πας παρακάτω στον δρόμο για τις εθνικές εκλογές, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να σηκώσεις όλο αυτό το βάρος. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κύριος Καλπάκης πήρε αυτή την απόφαση διότι βλέπει ότι ο χρόνος τελειώνει, όπως αναφέρει μάλιστα και στην επιστολή παραίτησής του. Όλα αυτά τα έχει τονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει ζητήσει από τον κύριο Φάμελο να του πει πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρουν πώς θα κινηθούν και οι οργανώσεις. Δεν είναι απλά πράγματα, ετοιμάζονται ακόμα για εκλογές. Και βεβαίως νομίζω ότι και το σημείο που αναφέρει ότι δεν θα βοηθούσε πουθενά μία κόντρα Προέδρου και Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει το πόσο βαρύ είναι το κλίμα. Βέβαια, ο Παύλος Πολάκης, πατώντας σε αυτή την επιστολή παραίτησης του κυρίου Καλπάκη, που στην ουσία περιγράφει αυτή την αγωνία που και ο ίδιος ο κύριος Πολάκης περιέγραψε, ότι δεν μπορεί να ήταν έτσι πιο, να θεώρησε και ο κύριος Παύλος, ήταν πιο βαρύς ο τρόπος έτσι, και οι χαρακτηρισμοί, ότι υπάρχει αφωνία και ότι υπονόησε ότι υπάρχει ένα σχέδιο πίσω από αυτό. Ωστόσο, περιέγραψε αυτή την αγωνία και ο κύριος Πολάκης και ζητά από τον Σοκράτη Φάμελο, με αφορμή και την επιστολή της παρέτησης του κ. Καλπάκη που περιγράφει ακριβώς την κατάσταση αυτή, να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα, ανεβάζοντας και πάλι τους τόνους, λέγοντας ότι για την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουμε. Θεωρεί ότι είναι ακόμη μέλος, ενώ η ηγετική ομάδα εκτιμά ότι δεν πρέπει να συμμετέχει στα όργανα. Τώρα, πότε θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία? Αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά σίγουρα θα πρέπει όταν είναι να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία να έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις και να δούμε πώς θα χειριστούν και την υπόθεση Πολάκη. Δηλαδή, αν ο κ. Πολάκης πάει στην πολιτική γραμματεία.
1: Ο οποίος σήμερα ζήτησε να, μετά τις δηλώσεις και του την παρέτηση Καλπάκη και προφανώς και τις δηλώσεις Παναγιωτόπουλου, ζήτησε την άρση της διαγραφής του, αν δεν κάνω λάθος.
14: Ναι, ακριβώς. Αυτό σημειώνω. Ότι πήγε να πάει και να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Διότι για πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή δεν δέχεται ούτως ή άλλως την απόφαση ότι δεν είναι μέλος. Επομένως, απαιτείται, όπως σημειώνει ο κ. Πολάκης, να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, η Νέα Αριστερά, επειδή άλλο ένα σημαντικό στέλεχος έφυγε από τη Νέα Αριστερά, νομίζω ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα εξέλιξη. Δηλαδή ο κύριος Φερχάτος Γκιούρ ήταν ένα πρόσωπο ο οποίος παραιτήθηκε βουλευτής από την ανεξαρτητοποιήθηκε ο κύριος Φερχάτος Γκιούρ. Ωστόσο μπορεί να το έκανε μόνος του. Εγώ οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι οι επόμενοι βουλευτές θα δούμε μαζί κινήσεις. Όχι ανεξαρτητοποίησης αρχικά, αλλά απαραίτησης. Επομένως η επόμενη εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα εξελίξεων. Βέβαια να μείνουμε σε αυτή την εβδομάδα, όπου αύριο η κυρία Καριστιανού παρουσιάζει το κόμμα, δηλαδή και το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη και βεβαίως και τα πρόσωπα που θα βρεθούν δίπλα της. Γιατί υπήρχε έτσι και μια διαρροή από το επιτελείο της, ότι δεν σημαίνει ότι όποιος φωτογραφίζεται μαζί μου ή με την κυρία Γρατσία ή με συνεργάτες του κόμματος, ότι ανήκει σε αυτό το κόμμα και είναι στέλεχος. Είναι άλλο πράγμα ο φίλος και υποστηρικτής και άλλο το στέλεχος. Έτσι λοιπόν μας έδωσε και μια γεύση από το τι θα ακούσουμε αύριο, αλλά κυρίως η κυρία Καριστιανού αυτό που θέλει να δηλώσει είναι ότι τα πρόσωπα που θα ανακοινωθούν αύριο και θα βρίσκονται δίπλα της, αυτά είναι τα στελέχη και του κόμματος. Και βεβαίως νομίζω ότι η ελπίδα σίγουρα θα υπάρχει μέσα στο όνομα. Αυτό καταλαβαίνω με τις συζητήσεις των τελευταίων ημερών και τις τελευταίες ώρες κορυφώνεται, ότι θα είναι ή ένα συνθετικό του ονόματος ή μπορεί να είναι και το όνομα, θεωρείται δηλαδή το επικρατέστερο. Αύριο λοιπόν θα ανοίξει τα χαρτιά της και από εκεί και πέρα βεβαίως περιμένουμε και τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μηνός. Σήμερα ανέβασε ένα βίντεο ο πρώην πρωθυπουργός, όπου στην ουσία γινόταν ένα γκάλοπ μεταξύ νέων για το ποιο να είναι το όνομα του νέου κόμματος. Ακούσαμε Ιθάκη, ακούσαμε πολλές φορές Πηξίδα, ακούσαμε Νέα Προοδευτική Παράταξη, ακούσαμε κάποιους να λένε ότι δεν θέλουν δύο συνθετικά, θέλουν ένα. Ο κύριος Τσίπρας στο σχολείο ότι είναι πολύ καλές οι ιδέες, βέβαια δεν θα μπορούσε και από τους νέους να λείπει. Και το γεγονός ότι μπήκε κάποιοι που είπαν θα μπορούσαμε να το πούμε Λάουρα, όπως είχε αναφέρει ο ίδιος μετά το τέλος τη συνέντευξή του στους Δελφούς, που είπε ότι θα μπορούσαμε να το πούμε Λάουρα από την κυρία Λάουρα Κοβέση, την Ευρωπαία εισαγγελέα.
1: Μάλιστα, θα μπορούσε να το πει και Μαρία. Από τη Μαρία Μινικόλτς, ούτε δικιά μας.
14: Αυτό είχε κλείσει, γιατί νομίζω προσπαθώντας να αποφύγει τις επίμονες ερωτήσεις της Μαρίας για να πάρει μια απάντηση, όπως έτσι κάνουν οι δημοσιογράφοι, αυτό κάνουμε, επιμένουμε. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να κάνει μια τρίβλα, να πω πολύ έτσι κάπως, ότι θα το πούμε μήπως Μαρία.
1: Έδωσε ιδέες όμως, ειδικά.
14: Η Μαρία νομίζω ότι το γυρίσει πολύ ωραία, λέγοντας
1: ναι,
14: ότι
1: υπέροχο ήταν. Μπράβο στη Μαρία. Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση. Πάμε, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με δηλώσεις επί του θέματος.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες εκλογές. Θα κατεβούμε όλοι υπό τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, προκαλώντας νέα νευρική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ.
15: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα πεφταίο σενάριο για μας. Και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
1: Κρατάμε το σπίτι μας στον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε καταθέσει ρεαλιστική πρόταση για συνεργασία απέναντι στην αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηνά Ιδανέγκα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
16: Έχω κάνει δήλωση ότι θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Οι Δραμήνες και οι Δραμήνοι με τίμησαν με την ψήφο τους και θα τιμήσω και εγώ την εντολή των Δραμηνών. Ό,τι θα γίνει θα το κάνουμε συντεταγμένα ως μέλη ενός αριστερού κόμματος. Εμείς έχουμε μία πρόταση από το συνέδριό μας, την οποία επιβεβαίωσε η τελευταία κεντρική επιτροπή, ότι θα δουλέψουμε, θα παλέψουμε για τη δημιουργία της προοδευτικής συνεργασίας. Σε αυτή την πρόταση βεβαίως χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι ο εμβληματικός αρχηγός της παράταξης, πήρε ένα σχήμα στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε κυβέρνηση και μάλιστα κέρδισε και δύο φορές τις εκλογές. Άλλωστε, ξέρετε ότι η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία. Η εκτίμησή μας είναι ότι κανείς από μόνος του δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει να φτιάξουμε ένα προοδευτικό μέτωπο ικανό να συνεγείρει τους πολίτες.
1: Επισπεύδουσα την παρέτηση Καλπάκη. Η μόνη λύση διαγραφή Πολάκη, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας. Όσον αφορά στη διαγραφή Πολάκη, τόνισε ότι το περιεχόμενο της ανάρτησής του για τον πρόεδρο δεν αρμόζει απέναντι σε πρόεδρο κόμματος, ο οποίος είναι εκλεγμένος με ανοιχτά χαρτιά και ο οποίος ακούει όλες τις προτάσεις και προσπαθεί να κρατήσει ψυχραιμία. Και πρόσθεσε ότι αυτά δεν γίνονται με διαγγέλματα στα social, αλλά γίνονται στα όργανα. Τέλος, διαφώνησε με την πρόταση Χατζή Σοκράτη για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
17: Νομίζω ότι ήταν μια πράξη η οποία ήταν λίγο επισπεύδουσα. Το περιεχόμενο της ανάρτησης του Παύλου Πολάκη για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο δεν ήταν η πρέβουσα. Το μήνυμα που άφηνε να εννοηθεί, αυτό που έγραψε δηλαδή τι σχέδιο υπηρετής, νομίζω δεν αρμόζει για έναν πρόεδρο ενός κόμματος ο οποίος είναι εκλεγμένος, ο οποίος έχει ανοιχτά χαρτιά, ο οποίος ακούει όλες τις απόψεις και προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία σε έναν πολιτικό χώρο. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με διαγγέλματα στο Facebook. Δεν μπορεί να εκφράζει με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς και το μόνο που είχε να κάνει ο Σοκράτης Φάμελος ήταν να τον διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αλλάζουμε θέμα. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε εχθές το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Η οσμή ήταν αισθητή από τα νότια προάστια έως και συνοικίες του κέντρου της Αθήνας, προκαλώντας την ευλογή ανησυχία των κατοίκων. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
18: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει βρεθεί ακόμη άκρη τι ακριβώς είναι αυτό που προκάλεσε την έντονη οσμή, η οποία έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές από τα νότια προάστια μέχρι το κέντρο και δικαιολογημένα προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση όλων των αρμόδιων αρχών. Η μυρωδιά που αρκετοί παρομοίασαν αρχικά με εκείνη του υγραερίου από Γκαζάκη απλώθηκε στη Γλυφάδα, στο Παλιό Φάλιρο, στην Καλυθέα, στη Νέα Σμύρνη, τον Πειραιά, το Κερατσίνη και την Τραπετσόνα, ενώ πάρα πολλοί κόσμος κάλεσε στην πυροσβεστική και στους αρμόδιους φορείς για να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει. Τα σενάρια που εξετάστηκαν ήταν πολλά. Το πρώτο αφορούσε το να έχει γίνει κάποια διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, τόσο ο ΔΕΣΦΑ όσο και η Εταιρεία Διανομής Αερίου διαβεβαίωσαν ότι δεν είχε καταγραφεί καμία βλάβη ή πτώση πίεση στο δίκτυο, ενώ έλεγχοι έγιναν ακόμη και στις εγκαταστάσεις στη Ρεβιθούσα, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα. Παράλληλα, το λιμενικό έκανε εξονυχιστικούς ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου στον Σαρονικό. Ούτε εκεί βρέθηκε κάποιο περιστατικό διαρροής. Μπήκαν στο μικροσκόπιο και τα δηληστήρια, ωστόσο οι εταιρείες ξεκαθάρισαν πως δεν υπήρχε καμία ανομαλία στις εγκαταστάσεις τους. Την ίδια ώρα, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής, ο κ. Δημοσθένης Αριγιάννης, μίλησε για δύο σενάρια, τα οποία θεωρεί ο ίδιος επικρατέστερα με βάση την εμπειρία του, τα οποία, όπως λέει, έχουν σχεδόν ίσες πιθανότητες. Το πρώτο αφορά σε εργασίες που έχουν γίνει στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη, ανάμεσα στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα, όπου ενδεχομένως κατά τη διαδικασία διάλυσης ή επισκευής πλοίων να εκλήθηκαν χημικές ουσίες με έντονη οσμή. Και το δεύτερο σενάριο, σύμφωνα με τον κύριο Σαριγιάννη, πάντα θέλει αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο ανοιχτά της Αίγινας να προχώρησε σε καθαρισμό δεξαμενών και να απελευθερώθηκαν έτσι ουσίες που μεταφέρθηκαν από τους ανέμους προς την Αττική. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα σενάρια αυτά, είναι σενάρια που εξετάζονται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και μετεωρολογικά δεδομένα που παρουσίασε ο Θοδωρής Κολυδάς. Σύμφωνα με την ανάλυση των αέριων μαζών, οι άνεμοι είχαν προηγουμένως κινηθεί από νότιο και νοτιοανατολικό θαλάσσιο τομέα, κάτι που, όπως σημειώνει ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθιστά απολύτως συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση της οσμής, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή πηγή. Ο κ. Κολυδάς επισημαίνει ότι πρέπει να διερευνηθούν πιθανά σενάρια που σχετίζονται με ναυπηλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λίμματα, οργανική αποσύνθεση, ακόμη και φαινόμενα φυτοπλανκτού. Στη δημόσια συζήτηση σήμερα μπήκε και το σενάριο σύνδεσης της οσμής με σεισμική δραστηριότητα. Ο γνωστός σεισμολόγος, ο κ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ευτυχώς και ξεκαθάρισε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν θεωρεί πιθανή σύνδεση με επερχόμενο σεισμό, σημειώνοντας ότι τα αέρια που σχετίζονται με τέτοια φαινόμενα είναι άοσμα και ανοιχνεύονται μόνο με ειδικούς μετρητές. Πάντως, Λίνα, το στοιχείο που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό είναι ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Αντίστοιχη μυρωδιά, όπως είπες και εσύ, είχε καταγραφεί και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, χωρίς τότε να δοθεί σαφής εξήγηση. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, γίνονται έλεγχοι και μένει να δοθεί απάντηση στο μυστήριο της προέλευσης της οσμής, που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απάντηση τι ακριβώς συμβαίνει και πού οφείλεται.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Σοκ και εύλογα ερωτηματικά προκαλεί άγρια δολοφονία που σημειώθηκε τα ξημερώματα μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Ένας 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε με τα χέρια του το 59χρονο συγκάτοικό του στο δωμάτιο την ώρα που κοιμόντουσαν. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
19: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως μπήκε μέσα του το κακό, λέει, και σκότωσε τον άνθρωπο. Το έγκλημα σημειώθηκε μέσα λοιπόν σε ένα από τα δωμάτια του νοσοκομείου, χωρίς να υπάρξει παρά μικρή αφορμή ή προηγούμενος καυγάς. Την ώρα που οι δύο άνδρες κοιμόντουσαν, ο 48χρονος τρόφιμος σηκώθηκε το κρεβάτι και επιτέθηκε στον 59χρονο συγκάτοικό του, τον στραγγάλισε με τα ίδια του τα χέρια, όγοντας λέει να το νήμα της ζωής του. Οι νοσηλευτές άκουσαν ένα δυνατό βούπο και έτρεξαν στο δωμάτιο και βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο θέαμα. Προσπάθησαν σύμφωνα με πληροφορίες να κάνουν κάρπα για να επαναφέρουν τον άτυπο άντρα, αλλά παρά τις προσπάθειές τους και τη γρήγορη μεταφορά του σε νοσοκομείο, δυστυχώς ο 59χρονος άφησε την τελευταία του πνοή. Τώρα ο δράστης συνελήφθη αμέσως από τους αστυνομικούς. Και όπως αναφέραμε, οι πρώτες στις πληροφορίες που τους είπε είναι ότι δεν υπήρχε, λέει, κάποια αφορμή. Εκεί που κοιμόμασταν μπήκε μέσα μου το κακό και το στραγγάλισα. Και μάλιστα εδώ να σου αναφέρω, Λίνα, ότι οι δύο άνδρες είχαν μεταφερθεί την περασμένη Παρασκευή έπειτα από εισαγγελική παραγγελία για εκούσια νοσηλεία στο νοσοκομείο. Και οι δύο δηλαδή είχαν μεταφερθεί την ίδια ημέρα. Τώρα ο δράστης κρατείται ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το θλιπτό έγκλημα έχει αναλάβει το τοπικό αστυνομικό τμήμα.
1: Πάντως δεν είναι το πρώτο. Όχι, που έχει συμβεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο και δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για την ασφάλεια της ζωής των τροφίμων.
19: Έτσι ακριβώς, δηλαδή οι άνθρωποι που μπαίνουν εκεί για να γίνουν καλά, για να προστατευτούν, όπως βλέπετε θα σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Τώρα, σύμφωνα με όσα υποστήριξε και ο πρόεδρος της ΑΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Γιαννακός, είπε ότι για 30 τρόφιμους λέει έχουμε 2 νοσηλευτές. Αυτά είναι κάποια προβλήματα που πρέπει να τα λύσει η πολιτεία και να τα λύσει άμεσα, γιατί εκεί μέσα φαίνονται άνθρωποι, όπως βλέπουμε.
1: Ακριβώς. Τώρα, χειροπέδεσε ένα 40χρονο οδηγό ταξί, πέρασε η αστυνομία χθες το βράδυ στον Πειραιά, καθώς χρέωσε ανυποψία στο πελάτη με υπερβολικό κόμιστρο, εισπράττοντας υπερδιπλάσιο ποσό για μία διαδρομή από το κέντρο της Αθήνας, έχοντας κλειστό το ταξίμετρο. Και καλά του κάνανε, δηλαδή.
19: Ακριβώς. Και λόγω και της τουριστικής περίοδου που διανύουμε, το περιστατικό έγινε γύρω στις 7.30 το βράδυ, στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Μεθών στον Πειραιά, Λίνα. Μετά από έλεγχο των αστυνομικών αρχών, διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος αυτοκινητιστής είχε παραλάβει πελάτη από το Μοναστηράκι με προορισμό τον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο οδηγός είχε κλειστό το ταξίμετρο και όταν έφτασαν στο σημείο που ήθελε ο πελάτης, απέτησε το ποσό των 45 ευρώ αντί για την κανονική χρέωση που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα ξεπερνούσε τα 20 ευρώ. Ο 40χρονος συνελήφθη επιτόπου από τους αστυνομικούς για το υπερβολικό κόμιστρο φυσικά και για παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που αφαιρούν τη λειτουργία των τάξη. Σε βάρος του βέβαια σχηματίστηκε και η σχετική δικογραφία και η υπόθεση θα παραπληθεί στις δικαστικές αυτές πλέον.
1: Μάλιστα. Τώρα, στόχος τρασίτα των διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα ένα κοσματοπολείο στην Νίκαια. 3 άτομα ισοπαίδωσαν την είσοδο του καταστήματος, άρπαξαν κοσμήματα μεγάλης αξίας και εξαφανίστηκαν με κλεγμένο αυτοκίνητο.
19: Κινηματογραφική ήταν η διάρρηξη λοιπόν που σημειώθηκε ακριβώς στις 3 τα ξημερώματα του λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη στην Νίκαια. Οι τρεις δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων του, προσέγγισαν το κοσματοπολείο χωρίς να διστάσουν, έσπασαν με σφοδρότητα Λίνα την κεντρική γυάλινο είσοδο, εισέβαλαν στο εσωτερικό και μέσα σε ελάχιστα λεπτά άδειασαν τις προθήκες αφαιρώντας πλήθος πολύτιμων κοσμημάτων και ρολογιών. Αμέσως μετά οι δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και ανέπτυξαν ηλικιώδη ταχύτητα για να διαφύγουν. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι το όχημα διαφυγής των κακοποιών είχε κλαπεί από την περιοχή του Χαϊδαρίου. Τώρα στην περιοχή της Νίκαιας έχουν πάει οι αστυνομικοί και αναζητούν οπτικό υλικό προκειμένου να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους κακοποιούς.
1: Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα.
20: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
21: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
22: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
23: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
24: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
25: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
24: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
26: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
27: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Πάμε!
29: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
30: Μπορεί να τρέξει.
31: Παίζει να βγει και πρώτος.
30: Μπράβο, πατέρα σου!
31: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
30: Osteomove!
32: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
33: Άλλο σου λέω. Όχι.
0: έχει άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
0: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
0: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο με θύματα μία 56χρονη γυναίκα και την 26χρονη κόρη της. Η έκθεση αυτοψίας της τροχαίας έδειξε πως ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου είχε αναπτύξει ταχύτητα τη στιγμή που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο των θυμάτων. Ο 44χρονος οδηγός πέρασε σήμερα το πρωί το κατόφλι του ανακριτή μετά την απολογία του για το τροχαίο δυστύχημα που έχει συνταράξει το νησί της Ρόδο. Και ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Θα μας πει περισσότερα τώρα για το θέμα η Τασούλα Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον κατηγορούμενο, υποχρέωση εμφάνισης 2 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Ρόδου και καταβολή εγκυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος, καθώς και απαγόρευση οδήγησης και ανασχόλησης με οποιοδήποτε μέσο. Αυτό βαρυνόταν με 2 ποινικές διώξεις, κακουργηματικές και οι δύο. Αρχήθηκαν αμέσως μετά τη σύλληψή του. Η πρώτη αφορά σε επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και η δεύτερη ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή, καθώς από τη σύγκρουση, όπως είπες, έχασαν τη ζωή τους 2 γυναίκες ηλικίας 56 και 26 ετών. Είναι μητέρα και κόρη που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο. Κατά την απολογία του, πρέπει να σου πω ότι επανέλαβε όσα είχε αρχικά υποστηρίξει ενώπιον των αρχών. Δεν αμφισβήτησε ότι κινούνταν με ταχύτητα που υπερεύαινε το επιτρεπτό όριο. Διατείνεται ωστόσο ότι την ευθύνη για τη σύγκρουση φέρει το άλλο όχημα, το οποίο φέρεται σύμφωνα με τον ίδιο να παραβίασε το κόκκινο και προκειμένου να πραγματοποιήσει αριστερή στροφή, καθιστώντας, όπως είπε ο κατηγορούμενος, αδύνατη την αποτροπή της πρόσκρουσης. Την ίδια εκδοχή υποστηρίζει και η σύντροφός του, η οποία επέβαινε ως συνοδηγός στο όχημά του. Θα πρέπει να σου πω ότι στις 11 ώρα το πρωί τελέστηκαν οι κηδείες των 2 γυναικών μέσα σε κλίμα οδύνης, όπως καταλαβαίνετε. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μιλάμε για μια τραγωδία. Η έρευνα δεν κλείνει. Το ότι αφέθηκε ελεύθερος, πρέπει να σου πω ότι δεν σημαίνει ότι κλείνει η έρευνα για το τροχαίο. Αν προκύψουν και άλλα στοιχεία, μπορεί όλο αυτό να αλλάξει. Προς το παρόν πάντως είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, Λίνα.
1: Μάλιστα. Η ταχύτητα τελικά είναι...
4: Θέλει μεγάλη προσοχή στους δρόμους, το έχουμε πει.
1: Αδιανόητο. Δηλαδή ο φόρος αίματος στο βωμό της ασφάλτου είναι τεράστιος, είναι καθημερινός. Είναι απίστευτο το ότι δεν βάζουμε όλοι μυαλό. Κανέναν δεν ξέρω, έτσι.
4: Και επειδή τώρα θα το πω και λίγο παρακάτω, γιατί εδώ έγινε ένα τροχαίο, εδώ έγινε ένα συγκεκριμένο ισχυρισμό κατηγορούμενος. Στην Αθήνα, εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα.
1: Είναι ζούγκλα ο δρόμοι.
4: Είναι ζούγκλα. Θα σου πω ένα ενδεικτικό που βίαζα το πρωί. Ανέβαινα την Κηφισίας και υπήρχε άνθρωπος με πατίνι στην αριστερή λωρίδα.
1: Τι λες τώρα.
4: Χωρίς κράνος και ήταν σε μια κατάσταση, δεν ξέραμε τι να κάνουμε οι οδηγοί. Πραγματικά δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Σε έναν δρόμο που είναι λεωφόρος.
1: Δεν βάζουν μυαλό ορισμένοι. Δεν ξέρω και τι να κάνει και η τροχαία, να είναι επί τόπου και να τους συλλαμβάνει, να τους περνάει αυτόφορο και πόσες χιλιάδες τροχονόμους πρέπει να έχουμε.
4: Ακριβώς, δηλαδή τι θέλουμε, ένα τροχονόμο σε κάθε στενό, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Κινδυνεύουν οι ζωές τους, θέτουν σε κίνδυνο και τις ζωές των συνανθρώπων τους. Τέλος πάντων.
4: Μεγάλη προσοχή. Ακριβώς. Θέλει μεγάλη προσοχή και βεβαίως να υπενθυμίσουμε, όχι οδήγηση. Κάτω υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Αυτό ακριβώς. Και όχι μεγάλη ταχύτητα. Σε ευχαριστώ, Τασούλα.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Η ΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους τους ελεύθερους επαγγελματίες και κυρίως το στόχαστρό της σε αυτή την περίοδο έχουν μπει 700 εξ αυτών οι οποίοι αρνήθηκαν να υπαχθούν στη διαδικασία του τεκμαρτού ποσού φορολόγησης, έτσι όπως η νομοθεσία εκείμενη ορίζει. Και από ό,τι φαίνεται, θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης, κάποιοι αυτή την απόφασή τους να αντιταχθούν στο δεδομένο του τεκμαρτού εισοδήματος τους κοστίζει πάρα πάρα πολύ ακριβά.
5: Καταρχάς είναι δικαίωμά τους, το προβλέπει ο νόμος, να αμφισβητήσουν και να πούν, κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε δηλώσει με απόλυτη ειλικρίνεια τα εισοδήματα τα οποία εισπράξαμε, δεν είναι αυτά που τεκμαρτά εσείς εκτιμάτε ότι έχουμε βάλει στην τσέπη
1: για
5: μας,
1: να μας δάρετε.
5: Για να μας δάρετε και θέλουμε να μας ελέγξετε. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι μέχρι στιγμής 700 άτομα. Έχουν μπει κατά προτεραιότητα στους ελέγχους. Ουσιαστικά να σας περιγράψω λιγάκι τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
1: Σε ξετινάζουν από ό,τι καταλαβαίνω με το φτωχό μου το μυαλό.
5: Γίνεται ένα πλήρες σκανάρισμα τραπεζικών λογαριασμών, φορολογικών δηλώσεων, αν κρατάς βιβλία των βιβλίων σου, ο κάθε τι που έχεις εμφανίσει με κάποιον τρόπο στις πλατφόρμες της ΑΔΕ, κάθε τι που έχεις βάλει στον τραπεζικό σου λογαριασμό, κοιτάνε το ε9 σου, κοιτάνε να δουν αν έχεις κάνει αγορές, αν έχεις κάνει μεγάλες κινήσεις από την τράπεζά σου. Και επίσης δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό, δηλαδή δεν περιορίζονται μόνο σε σένα. Αρχίζουν και κοιτάνε και τα γύρω-γύρω από σένα πρόσωπα που ενδεχομένως να έχει μεταβιβαστεί σε ένα παιδί σου ένα ακίνητο ή να έχει αποκτήσει ένα καινούριο ακριβό αγαθό η σύζυγό σου ή που ξαφνικά ο τραπεζικός σου λογαριασμός μπορεί να αυξήθηκε. Άρα μιλάμε για ένα συνολικό σκανάρισμα σε αυτή την περίπτωση. Ουσιαστικά γίνεται ένα τέτοιο ψάξιμο ξεκινώντας από τη λογική του ότι αφού το αμφισβητείς έλα μου το αποδείξεις. Αλλά ειδικά ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι δύσκολα να μην βρεις μια παρατυπία κάπου ή μικρομαγαζάτορες. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα περιστατικό, επειδή αναφέρθηκες τώρα και λες ότι κάποιοι θα το πληρώσουν ακριβά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχω κάνει μέχρι τώρα, που ήταν να πληρώσει γύρω στις 3.500 ευρώ και κάτι παραπάνω σαν φόρο εισοδήματος, το αμφισβήτησε και τελικά μετά από τον έλεγχο θα πληρώσει πάνω από 30.000 ευρώ. Να πω επίσης τώρα ότι την ίδια ώρα,
1: πολύ βαρύ,
5: την ίδια ώρα ξεκινάνε δύο πράγματα. Το ένα είναι έλεγχο σε 55.000 φορολογούμενους οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές αλλά έχουν κελερωμένη τη φωλιά τους. Με ποια έννοια? Δεν έχουν κάνει φορολογικές δηλώσεις, αν έχουν υποχρέωση δεν έχουν κάνει ΦΠΑ, δεν έχουν κάνει και άλλα πράγματα.
1: Μαύρα δηλαδή μαντάτα υποψιάζομαι.
5: Σε αυτούς έχουν ξεκινήσει ήδη σήμερα να στέλνονται ραβασάκια ψηφιακά. Μαθαίνω ότι θα τους παίρνουν και τηλέφωνο αν δεν επικοινωνήσουν εγκαίρως και φυσικά μετά θα αρχίσουν τα μέτρα αναγκαστικής εισπράξης που είναι κατασχέσεις ό,τι βρουν και ούτω καθεξής. Και για να το συνδέσω και να το τελειώσω με το πρώτο θέμα που θίξαμε, όταν τελειώσει φέτος η περίοδος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων τέλος Ιουλίου, η ΑΔΕ σκοπεύει να εστιάσει σε όλους εκείνους που δεν αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα αλλά εξακολουθούν να δηλώνουν ελάχιστα ποσά.
1: Μάλιστα.
5: Θα εστιάσει σε αυτούς και θα ψάξει με τις λίστες που θα δημιουργήσει αν εκείνοι έχουν ή όχι λερωμένη τη φωλιά τους.
1: Σε ευχαριστώ, Σταύρο. Εκτός συνόρων, συναγερμό σήμανε στη Λιθουανία για πιθανή επίθεση από ντρόνς. Ο στρατός κάλεσε τους πολίτες να μεταβούν κατεπηγόντως σε καταφύγια και να αναμένουν νεότερες οδηγίες. Ανάλογη προειδοποίηση εξέδωσε και η Βουλή του Βίλνιους, ενώ ανεστάλλει προσωρινά η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Η Τουρκία προτείνει την κατασκευή αγωγού στρατιωτικών καυσίμων ύψους περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την ενίσχυση του εφοδιασμού των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, το έργο έχει υποβληθεί προς έγκριση στο ΝΑΤΟ και φιλοδοξεί να λειτουργήσει και ως εναλλακτική διαδρομή έναντι πιθανών διαταραχών στο στενό του Ορμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγωγός θα τροφοδοτείται με καύσιμα από το Ιράκ, ενισχύοντας έναν χερσαίο ενεργειακό διάδρομο προς την Ευρώπη. Η στρατηγική σύμπλευση Μόσχας-Πεκίνου έναντι της Δύσης επισφραγίστηκε κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Βλάντιμιρ Πούτιν με το Σι Τζινπίνγκ στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Η συνάντηση μεταξύ των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, των δύο μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομιών την προηγούμενη εβδομάδα, αποκλιμάκωσε την ένταση αλλά δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο, ανέφερε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο Τόκιο. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Σταθραφίλιας.
6: Για αύριο, Πέμπτη, στην Αττική, ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Ντυφάδα.
7: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181.
11: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
12: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
11: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
12: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
13: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
14: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
15: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: Αλφα 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Προλαβαίνεις.
1: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
3: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
1: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
3: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
1: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
3: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους.
3: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
3: 24 620 86000,
1: 24 670 60000
3: και 23 850 22 822.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σαφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Προλαβαίνεις.
1: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
0: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
1: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
0: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
1: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
0: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους.
0: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
0: 24 620 86 000,
1: 24 670 60 000
0: και 23 850 22 822.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Ιντερμέτζο, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7.
4: Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στρογγυλοκαθίσαμε μέσα στο στούντιο. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Φτάσαμε και σήμερα μέχρι εδώ.
1: 20 Μαΐου καλέ, τι
0: είναι
1: και αυτό,
0: είναι και αυτό. 20 Μαΐου, τσακ, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Λιβύα, μην το ξεχάσουμε.
0: Ναι, γιατί άμα το ξεχάσουμε...
1: Καλά, έχω ανεψιά, δεν γίνεται.
0: Α, έχεις ανεψιά, Λιβύα, γι' αυτό το ξέρεις. Ένα λόγο παραπάνω, θα έλεγα εγώ. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε, Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος, εδώ μαζί, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα, 20 Μαΐου. Αύριο δηλαδή, έχουμε μεγάλη γιορτή, ε.
1: Καλέ, ναι, το συζητάς.
0: Αυτό είναι.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο.
0: Αύριο προετοιμαζόμαστε.
1: Σπίτι δεμένη που δεν θα έχει γιορτή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας για σήμερα.
0: Πάλι στα έξοδα θα μπούμε.
1: Καλά, σταμάτα πια.
0: Λοιπόν, την ευχή μου να έχεις. Τσάμπα είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια. Και του χρόνου να είσαι καλά. Να ξαναγιορτάσεις. Ξέρεις, τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Απλά.
1: Κράτα τα για αύριο. Μην τα λες από τώρα.
0: Ναι, για αύριο, αλλά προετοιμάζομαι λίγο.
1: Κάνεις πρόβα.
0: Ναι, τι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: όταν υπάρχει εφευρετικότητα,
1: ναι,
0: και το μυαλό σου δεν είναι πώς θα μπω στο δημόσιο,
1: ναι,
0: έτσι, ούτε κάθομαι να μπω να παίρνω 3,60, τα πράγματα είναι ίσως λίγο καλύτερα για τη τσέπη σου σιγά σιγά, όσο λειτουργεί το μυαλό σου και όσο ψάχνεις ιδέες. Λοιπόν, μια κοπέλα είχε την ιδέα που δεν έχει κάτι άλλο να κάνει και είναι η δουλειά της αυτή, δηλαδή είναι περιφερής τέλος πάντων. Να πει ότι εγώ θα κρατάω παιδιά στους πλουσίους της Μικόνου το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις πως θα παίρνει αυτή τη στιγμή, βρήκε ήδη, σε πληροφορώ. Βρήκε ήδη. Και έτσι, εντάξει, στη Μύκονο δεν

0: Πάει ο καθένας τα παιδιά του, ας πούμε, για το καλοκαίρι. Έτσι, και φυσικά υπάρχουν και μαμάδες, μπαμπάδες, γονείς τέλος πάντων, που θέλουν να έχουν προετοιμασμένο το έδαφος. Όταν θα πάνε δηλαδή στη Μύκονο για να μείνουν δύο μήνες το καλοκαίρι στο εξοχικό του, στο σπίτι του, στο νοικιαζόμενο, δεν ξέρω και εγώ τι. Να είναι έτοιμοι όλοι το πακέτο. Ναι. Να είναι έτοιμο το πακέτο. 1200 ευρώ το μήνα για 8 ώρες. Δηλαδή θα κάθεται η άλλη στη Μύκονο, θα παίρνει 1200 ευρώ το μήνα από την οικογένεια, θα φυλάει τα παιδιά 8 ώρες και θα κάνει τη ζωή της. 8 ώρες θα κοιμάται και 8 ώρες θα διασκεδάζει.
1: 8 ώρες θα κοιμάται.
0: 8 ώρες θα κοιμάται, ρε παιδί μου.
1: Κρατάει τα παιδιά, δεν μπορείς να κοιμηθείς.
0: 8 ώρες κρατάει τα παιδιά. 8 ώρες κοιμάται, 8 ώρες διασκεδάζει. 3, 8, 24.
1: Μια χαρά.
0: Σας βρήκα τη λύση. Θα μου πεις τώρα, τι γίνεται με τα λεφτά με τα 1200, δεν βγαίνει η μέρα. Όχι ο μήνας. Στη Μύκονο.
1: Αυτό είναι. Αλλά και εντάξει, τώρα, ζωή στη Μύκονο.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι μόνο η ακριβή παραλία, είναι και η φτηνή. Δεν είναι μόνο ότι θα έχεις τα έξοδά σου, θα κάνεις την ωραία σε κάναν εκεί άντρα, θα περάσεις. Καλά, θα σκερνάει όλο το καλοκαίρι, ας πούμε. Θα το βρεις. Το καλοκαιρινό έρωτα, όπως το λέτε εσείς.
1: Λες εσύ.
0: Και μόλις τελειώσει τα έξοδα και επιστρέφει πίσω, θα τελειώσει και ο έρωτας. Αλλά θα το βρεις, δηλαδή βρήκε τη λύση, καταλαβες. Δεν χάνεται ο κόσμος, δεν χάνεται. Άμα το μυαλό τη λειτουργεί να κάνεις κάτι δικό σου, που προφανώς μπορεί να το μεταφέρει και στην Αθήνα το μετά ή στη Θεσσαλονίκη, ανάλογα που θα ζει, ξέρω και εγώ, το χειμώνα.
1: Εγώ είχα δει κάπου μια αγγελία που ψάχνανε dog sitter, άτομο να φυλάει σκύλο.
0: Και αυτό υπάρχει, και αυτό υπάρχει, ναι. Εφευρετικότητα να υπάρχει και σωστή λογική, δηλαδή σωστό μυαλό. Να μπεις μέσα στη λογική, να μπεις και να σκεφτείς, ωραία, το έβγαλα το TIA, τι είναι αυτό. Τι θα κάνω μετά, περιμένεις να ιδιοριστείς κάπου. Περιμένεις.
1: Καλέ.
0: Ενώ μετά να κάνεις μια δικιά σου δουλειά.
1: Το σκύλο της κυρίας στη Μύκονο.
0: Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω γενικά ότι αν κάνεις μια δουλειά, αυτό είναι η αρχική σου σκέψη. Αν το κάνεις σοβαρά, θα μπορείς να το κάνεις εταιρεία αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Να προσλάβεις κι άλλους. Mm-hmm. Να στήσεις το πελατολογιό σου σιγά σιγά. Και γενικότερα να μην έχεις οικονομική ανάγκη σιγά σιγά.

0: σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Θα πάρουμε μια ανάσα.
1: Βεβαίως.
0: Και να επιστρέψουμε, έχουμε σαν σήμερα που έρχεται.
1: Αμέ. Και φυσικά που έχουμε να μοιραστούμε εδώ πέρα ζητήματα που προκύπτουν.
0: Mm-hmm. Ξέρεις, η Γαλλία έγινε ισχυρή, λέει, γιατί είχε στη φιλοσοφία της όχι να γίνει κάποιος δημόσιος υπάλληλος, αλλά είχε στη φιλοσοφία της τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Και έτσι ακόμα και σήμερα έχει ένα 65-70% που στηρίζεται εκεί, στις οικογενειακές επιχειρήσεις.
1: Yes.
0: Βέβαια, γι' αυτό έχει γίνει δυνατή, εκτός των άλλων βέβαια, έχει κάνει και άλλα πράγματα. Η Γαλλία, όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι. Λοιπόν, έχουμε Instagram, έχουμε και Facebook, εκεί μπορείτε να μας βρείτε, να μας μιλήσετε, να γίνουμε φίλοι, να τα πούμε.
1: Αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Με λισότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος.
2: Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-69979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Το Live Casino της Interveten έχει κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Αλφα 94,7.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε. 20 Μαΐου σήμερα.
1: 20 Μαΐου.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω,
1: δεν απαντώ.
0: Τίποτα, δεν ξέρω. Μα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν είμαι εδώ.
1: Δεν είδα.
0: Αύριο πάλι στην ώρα μου, κανονικότατα. Μόλις τελειώνει το ωράριο, τέλος. Δεν ξέρω. Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί το μαγαζί.
1: Έχει
0: καταλαβαίνεις.
1: Κατεβάσει ρολά.
0: Έτσι, ακριβώς. Θέλετε να ξανανεύουν τα ρολά. Πολύ ευχαριστώ.
1: Ασήμωσε.
0: Ασήμωσε γιατί βλέπω καπνό μπροστά και πρέπει να διαλυθεί το σύννεφο.
1: Λοιπόν, θα βγάλουμε τώρα τον καπνό για να πούμε το σαν σήμερα.
0: Έτσι.
1: 20 Μαΐου λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα. Το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Θόρπ. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας, ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών, με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. 1996 είχαμε ένα έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Είχε σκοτώσει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 20 Μαΐου.

0: Επειδή μίλησες έτσι για καλοκαιρινή εργασία, για επαγγέλματα κτλ., να σου μιλήσω για μια επιχείρηση εντός εισαγωγικών που είχαν στήσει τρεις γυναίκες στη Θεσσαλονίκη. Δύο γυναίκες ηλικίας 26 ετών και μια γυναίκα 45 ετών ταυτοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου. Οι συγκεκριμένες κυρίες πλησιάζανε ηλικιωμένα πρόσωπα, τα αγκάλιαζαν στη λογική του ότι γνωρίζονται και καλά μετά, συγγνώμη λάθος, και με αυτόν τον εναγκαλιασμό αφαιρούσαν χρυσαφικά, κοσμήματα και χρηματικά ποσά. Ερχόταν, ας πούμε, σου έλεγε «Μπάπη μου, πόσο καιρό έχω να σε δω». Ερχόταν η άλλη, σ' αγκάλιαζε, σου βγάζε, ξέρω εγώ, το ρολόι, σου έπαιρνε το πορτοφόλι από την πίσω τσέπη.
1: Το ρολόι, υπάρχουν ρολόγια ακόμα, τα φοράνε οι παλιοί, και άμα τα κλέψεις και τα πουλήσεις έχουν αξία αυτά τα ρολόγια.
0: Αναλόγως.
1: Τι λες.
0: Κατάλαβες. Τέτοια δουλίτσα είχαν στήσει τα κορίτσια.
1: Εντάξει, σιγά τη δουλειά μου, και εσύ. Κλέφτες του δρόμου. Και το 1800 υπήρχαν αυτά, σιγά. Αρχαίο επάγγελμα κάνετε γενικότερα. Έχετε βάλει τα αρχαία επαγγέλματα και τα παίρνετε με τη σειρά ένα-ένα.
0: Οι γυναίκες. Πάντως, μάλιστα.
1: Λέω για εσάς τώρα, οι γυναίκες. Τρεις γυναίκες δεν είπες ότι ήτανε.
0: Ναι, τρεις γυναίκες.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν... εντάξει, να σου πω κάτι, άμα έρχονταν ένας μαντραχαλάς να σε πάρει αγκαλιά, θα αντιδρούσες. Ενώ άμα έρθει ένα κοριτσάκι, θα το δεχτείς πιο εύκολα.
1: Για τις γυναίκες, για το. Πώς το λένε, για τις συνταξιούχες. Είναι τα αγοράκια. Μπορεί να το είχαν εξελίξει, ρε παιδί μου, άμα περνούσε ο καιρός και τους ανακάλυπταν.
0: Να λέω το πήγες εσύ.
1: Καταλαβαίνεις. Πέφτεις πιο εύκολα. Λέει, εγώ δεν το ξέρω, αλλά ας πέσω στην αγκαλιά τους, θα έχω και τέτοια ευκαιρία και αύριο.
0: Δεν ξέρω. Εγώ θα ήμουν επιφυλακτική άμα ερχόταν ένας νέος να με πάρει
1: καλά
0: στον δρόμο.
1: Είσαι άλλο πράγμα, παιδί μου, τι να σου πω τώρα. Μάλιστα, ωραία. Και τελικά πού κατέληξε αυτό όλο το...
0: Συνελήφθησαν, φίλε.
1: Τη φοβερή ιδέα που είχα.
0: Συνελήφθησαν.
1: Οκ. Okay.

0: Λίγο πριν το διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, σκέφτομαι πώς θα τους ήρθε αυτή η ιδέα για να ξεκινήσουν να συνεργάζονται οι τρεις τους. Παιδιά, έχω μια φανταστική ιδέα. Ξεκινάμε να κλέπουμε. Γέρος. Στον δρόμο.
1: Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή. Πάντως, για να συμβαίνει αυτό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι.
1: Αυτό περίμενες για να καταλάβεις ότι είναι δύσκολα.
0: Όχι,
1: τα
0: παιδί
1: πράγματα.
0: Μου, υπάρχουν διαβαθμίσεις στο παιχνίδι, υπάρχουν κανονάκια, υπάρχουν πίστες. Τώρα διαπιστώνεις ότι περάσαμε σε άλλη πίστα με όλο αυτό. Παλιότερα, παιδί μου, καλυπτόταν. Η άλλη έλεγε, είμαι, ξέρω και εγώ, δεν δουλεύω, αλλά δουλεύω το αγόρι μου. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε τα αγόρια που δουλεύουν, οπότε κάτι πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να ζήσει ο άλλος. Τι γίνεται.
1: Εγώ έχω να σχολιάσω πάνω σε αυτό ότι συνειδητοποιείς τις δυσκολίες και το που έχουμε φτάσει, ρίχνοντας μια ματιά, ξέρω εγώ, στην πόρτα του ψυγείου. Συνήθως εκεί δεν τους βάζουμε τους λογαριασμούς και αυτά που έχουμε να πληρώσουμε.
0: Όχι. Πώς καλά,
1: στο mail σου.
0: Εσύ τα βάζεις εκεί για να σκόβεται η όρεξη, να κάνεις δίαιτα. Όχι, έτσι, δίπλα εκεί κάπου, σε κάπου δίπλα στο ηχείο.
1: κάπου
0: μακριά, να μην φαίνεται. Καταλαβαίνεις. Εγώ πραγματικά τώρα έχω πάει λαϊκή τις προηγούμενες μέρες, λαϊκή πηγαίνω χρόνια. Καλά, πηγαίνω και από μικρό παιδί. Και είδα κάτι, εκτός από τις τιμές που είναι στο Θεό, το συζητάμε τώρα. Και μόλις αλλάζει ο άλλος τις τιμές και τις ρίχνει, γίνεται ο κακός χαμός. Και ειδικά τα γεροντάκια πέφτουν από πάνω να πάρουν κάτι πιο φτηνό. Πού να πάρεις τώρα ντομάτα με 2 ευρώ και με ένα 80, ας πούμε. Περιμένεις, μπας και πάει ένα. Που παλιότερα ήταν 30 λεπτά, 50 λεπτά, τώρα τίποτα, δεν υπάρχουν αυτά. Και είδα κάτι που δεν έχω ξαναδεί στη λαϊκή. Χρόνια όμως τώρα δεν έχω ξαναδεί έτσι. Δεν υπήρχαν δύο πάγκοι. Καταρχήν, δηλαδή δεν είχαν έρθει οι άνθρωποι που πουλάνε. Και στη θέση τους είχαν πάει 3-4 αγόρια πανεπιστημιακής ηλικίας. Έλληνες. Με μουσια, κιθάρες κανονικά και παίζαν λαϊκά με μπαγλαμαδάκια, με μπουζούκια και τέτοια. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί σε λαϊκή.
1: Αλήθεια.
0: Σε εμάς δεν το έχω ξαναδεί. Εντάξει, πρώτη φορά με καπέλο κανονικά και λεφτά. Ξέρεις, τα ψηλά και αυτά. Δίπλα τα σουβλάκια ήταν έτοιμο το σκηνικό. Αντί για να φύγουν οι άλλοι, να αρχίσουν να πίνουν και να τρώνε. Δηλαδή.
1: Εγώ αυτό το μουσικού του δρόμου σε λαϊκές.
0: Μουσικού του δρόμου. Εντάξει, δεν εννοώ τώρα. Άλλων εθνικοτήτων.
1: Όχι, Έλληνες.
0: Έλληνες, έχω δει πρώτη φορά τώρα. Δεν είναι.
1: Όχι,
0: να είναι σε λαϊκές.
1: Ναι.
0: Έλληνες έχεις δει σε άλλα σημεία κεντρικά της Αθήνας, π.χ.
1: Σε λαϊκές. Ναι. Ίσως επειδή.
0: Μπράβο.
1: Έχει τύχει να μένω πιο κεντρικά.
0: Ναι.

0: Αλφα 94 κομμέτα. Προλαβαίνεις.
1: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
0: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
1: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
0: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
1: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
0: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους.
0: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
0: 24 620 86 000,
1: 24 670 60 000
0: και 23 850 22 822.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
7: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Από τι έφυγε?
9: Από πατατάκια.
10: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων νοφηλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
9: Το Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
14: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
15: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τετάρτη σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: Επιβαλίκος μας κατραμάντους εδώ.
1: Έχουμε νέα.
0: Από το διάστημα.
1: Τεχνολογικά.
0: Α, να.
1: Από την Google.
0: Α.
1: Την Google.
0: Α.
1: Παρουσίασε ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας. Έχουν ενσωματωμένο υπολογιστή και αυτά τα γυαλιά, Κοσμά, σου μεταφράζουνε. Σου βγάζουν υπότιτλους για αυτά που ακούς. Καταλαβες.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, δεν ξέρω πόσο καλό θα είναι, γιατί υποθέτω... Ναι, μπράβο, έχουν βασιστεί στο Google Translate, που πολλές φορές αν βασιστεί στο Google Translate, η μετάφραση που παίρνεις είναι πατά ότι να είναι.
0: Θα έλεγα τώρα από πού είναι η μετάφραση που παίρνεις από το Google Translate. Μην κάνω δυσφήμιση. Ξέρεις τι μου έρχεται.
1: Πάντως, ξέρεις, το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με αυτά τα γυαλιά, για φαντάσου, ξέρω εγώ, πας σε μια ξένη χώρα, δεν ξέρεις τη γλώσσα. Θα φοράς τα γυαλιά και
0: έχουνε
1: θα...
0: και συσκευούλα
1: και
0: μικρή.
1: Βάζεις.
0: Τη συσκευούλα, τη μικρή μεταφραστή. Δεν το ξέρεις.
1: Αυτό θα είναι ακόμα πιο.
0: Τα γυαλιά. Μπορεί να είναι. Πάντως αυτή η συσκευή έχει γύρω στα 60 ευρώ, νομίζω.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Λες εσύ, λέει τη γλώσσα που θες και ακούει και τη γλώσσα που θες και σου μεταφράζει μετά.
1: Εξαιρετικό.
0: Εννοείται.
1: Θα είμαι ειλικρινής. Έχω χρησιμοποιήσει και εγώ το Google Translate σε προσπάθεια επικοινωνίας. Θα είμαι ειλικρινής. Έχω χρησιμοποιήσει και εγώ το Google Translate σε προσπάθεια επικοινωνίας.

0: θα με κυνηγήσουν, ναι, λες.
1: Το λιγότερο. Το λιγότερο.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Θα σου κλείσουν τα ρεύματα. Καταλάβες, τα καλοριφέρ να κρυώσεις. Τι λες τώρα.
0: Δεν έχουν, δεν ανάβουν καλοριφέρ ούτως ή άλλως εκεί που μένω. Ναι. Λοιπόν, αν το πας λέξη-λέξη, mm-hmm. κάτι μπορείς να κάνεις. Άμα πας να περάσεις mm-hmm. ολόκληρη έκφραση, έχεις χάσει το στίχημα.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Τι έχουμε?
1: Τι έχουμε, τι έχουμε. Λοιπόν, μία πίθανη ιστορία που έγινε πάλι εντός συνόρων, θα σε κρατήσω. Ένας 40χρονος προσπάθησε να κλέψει ένα κλιματιστικό μηχάνημα από μουσείο στην περιοχή της Πλάκας.
0: Στην Αθήνα?
1: Ναι.
0: Εντάξει, μέσα στον κόσμο. Δεν πας να το κλέψεις κάπου που είναι ήρεμα, που κλέβουν και αρχαία μεγάλη.
1: Τέσσερις τα ξημερώματα πήγε να το κάνει.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ο φύλακας του μουσείου κάτι κατάλαβε ότι γίνεται. Mm-hmm. Και ειδοποίησε την αστυνομία. Λέει, τώρα δεν είμαστε για τέτοια, μας μπουκάρουν και όλες να μας κλέψουν.
0: Ενώ οι αστυνόμοι τρέχουν, όταν λες για ληστείες και τέτοια, τρέχουν. Σε 5 λεπτά είναι εκεί. Σου λέει, κάτσε να φύγει πρώτα. Βάζω το κεφάλι μου για 1000 ευρώ τώρα να με βαρέσει ο άλλος με κάνα πλιστόλι και μετά καταγράψουμε το γεγονός.
1: Αυτός ο 40χρονος άρχισε να, λοιπόν, να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει για να ξεφύγει. Και για να μην τον βρούνε, μπήκε σε ένα πιθάρι. Που βρισκόταν εκεί κοντά.
0: Και δεν μπορούσε να βγει μετά. Τι έγινε?
1: Το τσιμπήσαν.
0: Εντάξει, φυσιολογικά πράγματα. Τώρα για ένα παλιό κλιματιστικό.
1: Κοίτα, για να μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία να κλέψει μια μονάδα κλιματιστικού, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι κάτι το παλιό, θα είναι κάτι, ξέρεις, από αυτές τις εξειδικευμένες μονάδες που έχουν τα μουσεία.
0: Με τη φαντασία πολλά γίνονται, στην πράξη να δούμε τι έγινε, γιατί φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό.

0: Διάλειμμα. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα.
1: Έτσι είναι, μας ανοίγει
0: η διάθεση.
1: Η καρδιά, η διάθεση, ναι.
0: Ανοίγουμε τα τσάκρα σας επίσης.
1: Και αυτό παθαίνουμε.
0: Μπορούμε να κάνουμε γιόγκα έτσι και να ηρεμούμε γενικότερα.
1: Ναι, στην ηρεμία νομίζω είμαστε με αυτά.
0: Mm-hmm. Ε? Λοιπόν, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Netflix που εκτός από τις καινούργιες ταινίες έχει πάρει επιλεκτικά και έχει βάλει, και μάλιστα και τώρα τελευταία, παλιές ταινίες.
1: Ναι.
0: Πολύ παλιές ταινίες. Mm-hmm. Έχει μέχρι και Louis de Funès βάλει. Ασπρόμαυρο.
1: Και Louis de Funès.
0: Βεβαίως. Και αυτή είναι η διαφορά. Για να κάτσεις να δεις την ποιότητα του χιούμορ. Τι σημαίνει κωμωδία. Κωμωδία δεν σημαίνει χαχαχα και χουχού να γελάνε αυτοί, να κάνουν βλακίες και εσύ να κάθεσαι απαθής απέναντι την τηλεόραση. Σημαίνει να λύνεις και εσύ στα γέλια ή να λειτουργεί ο εγκέφαλος λίγο περισσότερο. Οι κωμωδίες οι οποίες δεν υπάρχουν πια. Πάντως το Netflix έχει βάλει, φαίνεται ότι βάζει κάποιος τουλάχιστον. Εμάς δεν μας ακούνε βέβαια, αλλά και Τζέρι Λούις, εκτός από Louis de Funès, και Μέλ Μπρουκς, επίσης παλιού. Παλιές κωμωδίες, οι οποίες πραγματικά θα γελάσεις εκεί. Έτσι, δεν θα προσπαθείς να γαργαληθείς, μπας και γελάσεις λίγο.
1: Τι, όχι.
0: Τι έγινε.
1: Σε γαργάλισα.
0: Α, εντάξει.
1: Okay. Δεν το κατάλαβες.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το τέλος. Μείνετε εδώ.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
8: Το Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη. Ρεπορτάζ. Παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: τελευταίο ημίωρο Τετάρτης. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Εδώ, καλώς τους. Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
0: Εμβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που επικοινωνείται μαζί μας.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε. Mm-hmm. Να σου πω, έχεις δει αυτό το χάρτη της παγκόσμιας ευτυχίας?
0: Αυτά, γιατί δεν με προειδοποιείς όταν τα λες? Να είμαι προετοιμασμένος λιγάκι. Χάρτης παγκόσμιας δυστυχίας.
1: Ευτυχίας. Ξέρεις, εν ολίγης είναι ποιοι είναι ευτυχισμένοι, ποιοι είναι δυστυχισμένοι. Ποιοι μάλλον δηλώνουν ευτυχισμένοι και ποιοι δηλώνουν δυστυχισμένοι.
0: Εγώ δηλώνω πάρα πολύ ευτυχισμένος.
1: Χαίρομαι. Είσαι σε μια εφορία. Λοιπόν, 146 χώρες συμπεριλαμβάνει ο συγκεκριμένος χάρτης. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την υποκειμενική ευημερία τους. Η αξιολόγηση γίνεται από το 0 μέχρι το 10. Για την κοινωνική υποστήριξη, προσδόκιμο ζωής, ελευθερία να κάνεις επιλογές ζωής, γενναιοδωρία, κατακεφαλήν εισόδημα, αντιλήψεις περί διαφθοράς, θετικές και αρνητικές επιδράσεις. Η Ελλάδα στην κλίμακα από το 1 μέχρι το 10 βρίσκεται στο 5,6. Οριακά τίνουμε προς την ευτυχία.
0: Δηλαδή εσύ θεωρείς δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν τίνουν προς την ευτυχία? Για να ξέρω δηλαδή. Εσύ γι' αυτό δεν παλεύεις?
1: Εμείς είμαστε στο όριο, σου λέω, που βρισκόμαστε.
0: Της όχι ζυχίας,
1: στο ότι θέλουμε. Είμαστε στο όριο, είμαστε στο 5,6.
0: Με άρεσε το 10.
1: Ναι.
0: Με χαρά.
1: Οριακά πάνω από τη βάση.
0: Είμαστε με μια χαρά. Και 0,1 να σου να τίνεις προς την ευτυχία.
1: Καλά, τίνουμε απλά... πάντα προς το εκεί. Απλά δεν καταφέρνουμε και πάντα.
0: Είναι το καρότο. Διαφορετικά δεν θα τρέχεις εσύ. Έτσι, θα λέγεις λοιπόν, δεν καθόμαστε εδώ.
1: Η πιο ευτυχισμένη χώρα στη Βόρεια Αμερική είναι ο Καναδάς.
0: Εδώ στα Βαλκάνια. Στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη, μισό λεπτάκι. Έτσι, Φινλανδία.
0: Απάνω στους πάγους εκεί πέρα πάμε ψηλά τώρα.
1: Και δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, αλλά είναι και στην πέμπτη θέση στη σειρά κατάταξη ανάμεσα σε αυτές τις 100, πόσες είπαμε, 146. Ανάμεσα σε αυτές τις 146 χώρες είναι και στην πέμπτη θέση. Πρώτη θέση στην Ευρώπη, πέμπτη θέση παγκοσμίως. Η Δανία είναι στη δεύτερη θέση. Η Ισλανδία στην τρίτη.
0: Δηλαδή αν πάνω Σκανδιναβία και Δανία δηλαδή εκεί.
1: Ναι.
0: Θα τους δω όλους χαρούμενους.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε εδώ λίγο κάπως δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μουντρούχλιδες εκεί είναι όλοι χαρούμενοι. Ναι. Αυτοκτονούν χαρούμενα κάθε χρόνο.
1: Η λιγότερο ευτυχισμένη χώρα ολόκληρου του κόσμου είναι το Αφγανιστάν. Αναμενόμενο.
0: Τι αναμενόμενο, γιατί έχεις πάει στο Αφγανιστάν και τους είδες ότι είναι δυστυχισμένοι?
1: Πρώτη τελευταία θέση ο Λιβανός.
0: Το Ιράκ δηλαδή είναι καλά, που είναι δίπλα.
1: Δεν τα έχω όλα μπροστά μου. Πρώτη τελευταία θέση ο Λιβανός. Η Κίνα κατάφερε να ανέβει, λέει, 12 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Θα πήρε λίγο πιο παραπάνω.
1: Στην Αφρική πιο ευτυχισμένη χώρα είναι ο Μαυρίκιος. Μάλλον λόγω οικονομικών. Στην Νότια Αμερική η πιο ευτυχισμένη χώρα είναι η Ουρουγουάη. Έχει υψηλό, λέει, κατακεφαλήν εισόδημα και χαμηλά επίπεδα φτώχειας. Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Είναι η πρώτη χώρα στη Νότια Αμερική που άνοιξε τα σχολεία. Δηλαδή γενικά ήταν αυτή που έτεινε προς την ελευθερία περισσότερο με τον κορονοϊό.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω για την ευτυχία τι γίνεται.
1: Αυτά είχα να μοιραστώ.

0: Λοιπόν, έχω να σου πω.
1: Α, κι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είναι ευτυχία πάλι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Για ένα χαμένο θησαυρό. Πες.
1: Τι να σου πω, διαλέγε.
0: Φρενίτιδα λοιπόν έχει ξεκινήσει για το χαμένο θησαυρό του Χίτλερ. Και
1: καλή, τον
0: η
1: έχει
0: αιτία...
1: βρει ο τέτοιος. Ο Χάρισον Φόρντ.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Όσοι λοιπόν ψάχνουν το συγκεκριμένο θησαυρό έχουν μετακομίσει στην Πολωνία αναζητώντας το. Mm-hmm. Πριν από κάποια χρόνια μια ομάδα ανακάλυψε ένα μεγάλο βαρέλι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην πόλη Μινικόφσκε.
1: Ωραία, μάλλον. Και τι είχε το βαρέλι μέσα?
0: Ήταν κάτω από ένα εγκαταλελειμμένο αρχοντικό, mm-hmm, που οι Ναζί χρησιμοποιούσαν ως οίκο ανοχής.
1: Mm-hmm. Και τι είχε το βαρέλι, ρωτάω.
0: Δεν έχει ανοιχτεί ακόμα, σου λέει.
1: Όχι, τι είχε τελικά?
0: Δεν το... έχει ανοιχτεί.
1: Ακόμα δεν έχει
0: δεν
1: ανοιχτεί.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν έχει ανοιχτεί, δεν αναφέρει εδώ. Αλλά λέει το βαρέλι αυτό εντοπίστηκε από ένα μυστικό έγγραφο του Ναζί, ένα ημερολόγιο μέλους των SS και ένα χάρτη που έχει βρει αυτή η ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Και ο συγκεκριμένος χάρτης και το ημερολόγιο αναφέρει και άλλα σημεία που βρίσκονται θαμμένα τέτοια βαρέλια. Αυτά τα βαρέλια φημολογείται, γιατί σου λέω εκείνο το βαρέλι δεν έχει ανοιχτεί, δεν αναφέρει το δημοσίευμα γιατί δεν έχει ανοιχτεί ακόμα, ότι έχουν μέσα τους έργα τέχνης, χρυσές λίρες, κοσμήματα, κοιμήλια, ότι ήταν στην ουσία η τράπεζα διαφόρων κτισμάτων που χρησιμοποιόντουσαν εκείνη την περιοχή. Και έχουν εξαμολυθεί τώρα εκεί στην Πολωνία και σκάβουν.
1: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή στην Πολωνία τα έχουν θάψει αυτά του Χίτλερ. Αυτό λένε δηλαδή τώρα.
0: Έτσι,
1: αυτό λέει ο χάρτης.
0: Αυτός ο χάρτης και αυτά τα ημερολόγια,
1: μάλιστα,
0: που έχουν βρει, εκεί δείχνουν.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Γενικά τώρα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα να ψάξεις να βρεις κάτι με τα μέσα τα ηλεκτρονικά που υπάρχουν σήμερα. Είναι πιο εύκολο.
0: Καλά, ναι, μπορείς να σκανάρεις.
1: Γλιτώνεις κόπο. Ναι, ναι.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν.
1: Εμείς λοιπόν μέχρι
0: γενικά,
1: αύριο.
0: Γενικά το σεξ το ζούμε καθημερινά.
1: Και αδιαλείπτος.
0: Έτσι.
1: Και δεν είναι συνενετικό τις περισσότερες φορές, δυστυχώς.
0: Αχα, μάλιστα. Αυτά σας αρέσουν ναι. περισσότερο, τα μη συνενετικά.
1: Δεν με αρέσουν καθόλου.
0: Καλέ, μπήκε μέσα το πρωί, έκανα σεξ μόλις πήρα το τέτοιο.
1: Της ΔΕΗ.
0: Ναι. Μπήκε τόσο χαρούμενη που λέω κάθε μέρα να της έρχεται έτσι ο λογαριασμός.
1: Ναι. Είναι αυτό, θα το ρίξω στην τρελή που λένε. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο σε 22 ωρίτσες από τώρα. Πολλά φιλιά και να περνάτε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε.
0: Καλή συνέχεια.

0: Κορυφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Αλφα 94,7.
0: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
0: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
0: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
0: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
0: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
0: 24 620 86 000,
2: 24 670 60 000
0: και 23 850 22 822.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση. Θες προβολή με αποτέλεσμα. Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνοι καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω. Να μην τη γίνω μια σκιά μες στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω. Να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη,

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94 κομμέτα.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Προλαβαίνεις.
8: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
7: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
8: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
7: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
8: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
7: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
8: Σας περιμένουμε όλους.
7: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
7: 24 620 86 000,
8: 24 670 60 000
7: και 23 850 22 822.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-3068-92.
6: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
7: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
6: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
7: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
8: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
9: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με τον χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7η Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86 000,
2: 24 670 60 000
1: και 23 850 22 822.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Προλαβαίνεις!
5: Στην αναμέτρηση με το χρόνο, έχεις εμάς.
4: 100% επιτυχία, με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
5: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
4: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
5: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
4: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
5: Σας περιμένουμε όλους.
4: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
4: 24 620 86000,
5: 24 670 60000
4: και 23 850 22 822.
6: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

It's how wonderful life is when you're in the world.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Late night on the desert highway. Neon glow on chrome dreams. Let's take a ride back to that hotel. You know the one.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.